0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό. Και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του. Και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες, όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων. 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησες στο Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκες τον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά. Ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά και ακούστε όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως, σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βλαστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες, θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνεα των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα, η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος, επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη, θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου?

νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλαίων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας, είστε θεοί μας, επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εν κάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δένδρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. Θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει, τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν ευθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου. Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά, συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι υγιοί Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας, «Ποιος ανέβη για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε, «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του, «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε, 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Όπως έκανα εγώ, έτσι μου ανταπέδωσε ο Θεός». Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέθανε. Και οι γη του Ιούδα πολέμησαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και την κυρίευσαν και την πάταξαν με μάχαιρα και παρέδωσαν την πόλη σε φωτιά. Και ύστερα από αυτά, κατέβηκαν οι γη του Ιούδα για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή και στη Μεσηβρινή και στην Παιδινή. Και ο Ιούδας πήγε ενάντια στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρών. Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κυρία Θαρβά. Και θανάτωσε τον Σέσαϊ και τον Αχμάν και τον Θαλμαϊ. Και από εκεί πήγαν ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ. Και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε, «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, σε αυτόν θα δώσω τη θυγατέρα μου Αξάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ. Και έδωσε σε αυτόν τη θυγατέρα του την Αξάν για γυναίκα. Και αυτή, όταν αναχωρούσε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της το χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι. Και ο Χάλευ της είπε, «Τι θέλεις?» Και εκείνη του είπε, «Δώσ' μου μια ευλογία».
επειδή μου έδωσες με

0: σιβρινή γη. Δώσ' μου και πηγές νερών. Και ο Χάλεβ της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Και ανέβηκαν οι γη του Κενέου, του πεθερού του Μωυσή, από την πόλη των Φινίκων μαζί με τους γιους του Ιούδα, στην έρημο του Ιούδα, που ήταν με σιβρινά της Αράδ. Και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών, και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κοιλάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρόν δόθηκε στον Χάλεβ, όπως είχε πει ο Μωυσής, και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βενιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί ενάντια στη Βεθήλ. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ. Και το όνομά της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεών της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεών της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Αλών. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην Κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση της Ακραβίμ, από την πέτρα και πάνω. Κρητές, δεύτερο κεφάλαιο. Και άγγελος του Κυρίου ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Βοκίμ και είπε «Σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες σας». Και είπα «Δεν θα αθετήσω τη διαθήκη μου σε εσάς στον αιώνα. Και εσείς δεν θα κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους». Δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα «Δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα». Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνά Θαρές, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό, το Πατέρα τους, που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βααλ και τη Αστάρωθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λεηλατητών και τους λεηλάτισαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς. Και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λεηλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον κριτή και τους έσωσε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στενακμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν. Δεν σταματούσαν από τις πράξεις τους, ούτε από τον διεστραμμένο δρόμο τους. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός αυτός παρέβηκε τη διαθήκη μου, που πρόσταξα στους πατέρες τους, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, και εγώ δεν θα διώξω πλέον από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που ο Ιησούς άφησε όταν πέθανε, για να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι». Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρα, θέλουμε Κύριε Ιησού να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε αυτή την ώρα θα ακούσουμε τα δικά σου λόγια, το λόγο σου Κύριε Ιησού Χριστέ. Και αυτό μας καθιστά μακάριους, μας καθιστά ευλογημένους. Και σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό προνόμιο που έχουμε Κύριε ως άνθρωποι, να μπορούμε να ακούμε τους δικούς σου λόγους Κύριε, τα λόγια σου, την αγάπη σου Κύριε, το χρίσμα σου Πατέρα Ουράνιε, ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό τόπο και να καρποφορήσει Κύριε Ιησού Χριστέ και να οικοδομηθούμε ώστε ως άνθρωποι, ως εκκλησία να ζήσουμε Κύριε την ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε πως δύο τοπονύμια ονομάζονται και λέγονται περισσότερο στη γραφή. Το ένα είναι η Ιερουσαλήμ και το άλλο είναι η Βαβυλώνα. Η αλήθεια και το ψέμα, το φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος. Είναι τα δύο τοπονύμια με τις περισσότερες αναφορές στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία, με το χρίσμα που πρέπει να έχουμε ως πιστοί, καθώς ζούμε την ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι στην Εκκλησία όπως ο Κλέοπας, θυμάστε κατά Λουκά Ευαγγέλιο, αλλά να μην έχει καταλάβει το σχέδιο και την καρδιά του Θεού και να είναι σε μία χαλαρότητα περιμένοντας το άγγιγμα του Κυρίου, όπως ο Κλέοπας που πήγαινε προς Εμαούς με τον σύντροφό του για να ανοίξει περισσότερο την καρδιά του και να εννοήσει τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος μας καλεί σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Γιατί οι καιροί απαιτούν ο κάθε ένας από εμάς να ζει αυτό το ανώτερο επίπεδο ζωής. Για να νικήσουμε το σκοτάδι πρέπει να είμαστε πλήρης φωτός. Και για να νικήσουμε τον θάνατο του πνεύματος πρέπει να είμαστε πλήρης τη ζωή του Κυρίου. Και μέσα στο λόγο η Ιερουσαλήμ έχει πολλές αναφορές σε κάθε επίπεδο που ως πτυχή αντιπροσωπεύει κάτι. Η πρώτη αναφορά για το όνομα αυτό και για τον τόπο αυτόν αναφέρεται στην Γένεση στο 14-18 και ο Μελισσεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, έφερε έξω ψωμί και κρασί και ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου. Θυμάστε τι έκανε ο Μελχισεδέκ όταν συνάντησε τον Αβραάμ, τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ που έλαβε ευλογία στη Σαλήμ, την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, από τον Μελχισεδέκ που είναι τύπος του Κυρίου. Ως πόλη την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια. Όταν πας νιώθεις ένα πνευματικό δέος. Νιώθεις ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει εκεί. Και στο πέρασμα των αιώνων είναι ο τόπος που έχει διεκδικηθεί όσο κανένας άλλος. Λαοί, φυλές, γλώσσες, έθνη, θρησκείες διεκδίκησαν αυτήν την πόλη. Οι σταυροφόροι, οι Άραβες και σε λίγο καιρό ο ίδιος ο Αντίχριστος. Εκεί θα στήσει τον θρόνο του στον ναό του Θεού, υποδεικνύοντας τον εαυτό του ως Θεό και θέλοντας να λάβει δόξα και λατρεία. Β' Σαμουήλ 5, 6, 7 εδάφιο. Και πήγε ο βασιλιάς και οι άνδρες του στην Ιερουσαλήμ, στους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν την γη, που μίλησαν στον Δαβίδ λέγοντας: «Δεν θα μπεις εδώ μέσα εάν δεν βγάλεις έξω τους τυφλούς και τους χολούς», λέγοντας ότι ο Δαβίδ δεν θα μπορούσε να μπει εκεί μέσα. Ο Δαβίδ όμως κυρίευσε το φρούριο Σιών. Αυτή είναι η πόλη του Δαβίδ. Στο πέρασμα των χρόνων ο Δαβίδ κατέκτησε την πόλη, την οικοδόμησε, τη μεταμόρφωσε, έφτιαξε τείχη ευλογίας, προστασίας. Εκεί πήρε την κιβωτό της Διαθήκης και έκανε την Ιερουσαλήμ ένα θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο. Αργότερα εκεί ο γιος του, ο Σολομώντας, έκτισε τον περίφημο ναό. Αργότερα ήρθε ο Ναβουχδονόσορας, κατάστρεψε την πόλη. Μετά 70 χρόνια οι Ισραηλίτες επέστρεψαν, σήκωσαν τον ναό, έκαναν τις υπόλοιπες επισκευές, τα τείχη, τα σπίτια. Γιατί ο Κύριος ο Θεός μέσω αυτής της πόλης θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Όχι τόσο για τη φυσική πόλη. Η φυσική πόλη είναι μια όμορφη πόλη που απλά συμβολίζει πολλά πράγματα. Και η αναφορά μας σήμερα δεν θα είναι στην φυσική πόλη που υπάρχει εκεί πέρα, στη Μέση Ανατολή. Μια δεύτερη αναφορά στην συγκεκριμένη πόλη είναι ότι τυπολογικά είναι η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ. Είναι ο τόπος που εμείς οι πιστοί μαζευόμαστε για να προσφέρουμε τις πνευματικές μας θυσίες. Έξοδος 34, 23, 24 εδάφιο. Τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Επειδή αφού διώξω τα έθνη από μπροστά σου και πλατείνω τα όρια σου, δεν θα επιθυμήσει τη γη σου κανένας όταν ανεβαίνεις για να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου τρεις φορές τον χρόνο. Ο Κύριος έδωσε μία διάταξη. Κάθε ευσεβής Ισραηλίτης θα έπρεπε τρεις φορές τον χρόνο να ανέβει στην πόλη του Θεού για να προσφέρει θυσίες και προσφορές. Το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την Σκηνοπηγία. Τότε, στο πρακτικό επίπεδο, στο κυριολεκτικό επίπεδο, οι ευσεβείς Ισραηλίτες πήγαιναν τρεις φορές τον χρόνο στις συγκεκριμένες γιορτές. Αλλά αυτό μας περνάει επίσης ένα μήνυμα, ότι και εμείς σήμερα ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην επίγεια πνευματική Ιερουσαλήμ θυσίες και προσφορές στον Κύριο τον Θεό. Η προσευχή, η λατρεία, η δοξολογία είναι πνευματικές θυσίες, είναι προσφορές. Το άνοιγμα της καρδιάς, η μετάνοια, η κατάνοιξη είναι πνευματικές θυσίες, πνευματικές προσφορές. Και ερχόμαστε με ευσέβεια, γιατί εδώ θα συναντήσουμε ιδιαίτερα τον Κύριο τον Θεό, τον Βασιλιά μας. Οπουδήποτε μπορούμε να τον συναντήσουμε, αλλά εδώ είναι πιο εμφατικά, γιατί είμαστε όλοι μαζί, αδελφοί. είναι νύμφη μπροστά στο νυμφείο σε μια επίσημη κατάσταση. Γι' αυτό σας προτρέπω να ανοίγετε την καρδιά σας, να προσφέρετε τις προσφορές και τις θυσίες σας στον Κύριο τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί, για να προσφέρουμε στον Κύριο τον Θεό πρωτίστως, και μετά ο Κύριος θα ευλογήσει και τα υπόλοιπα, θα μας δώσει όσα έχουμε ανάγκη. Άρα, εκτός από την φυσική Ιερουσαλήμ, μια δεύτερη αναφορά είναι η επίγεια Εκκλησία του Κυρίου, η πνευματική Ιερουσαλήμ. Αλλά υπάρχει και η ουράνια, η Άνω Ιερουσαλήμ. Μια τρίτη αναφορά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 21:1-4 εδάφιο. Και είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη, επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδα την Άγια Πόλη, την καινούρια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύμφη στολισμένη για τον άντρα της. Και άκουσα μία δυνατή φωνή από τον ουρανό που έλεγε: δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, και αυτοί θα είναι λαοί του, και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους, και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Να διαβάσουμε και προς Γαλάτες 4:26. Ενώ η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας. Και Εβραίους 12:22. Αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων. Εδώ ο λόγος μας μιλά για την Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι ο προορισμός μας, ο αιώνιος, αδελφοί. Εδώ είμαστε προσωρινοί, εδώ είμαστε περαστικοί, έχουμε προορισμό, έχουμε πίστη, έχουμε ελπίδα. Και ο προορισμός μας είναι ένας τόπος που δεν έχει δάκρυ, πόνο, θλίψη, αλλά μία άπλετη χαρά μέσα στο αιώνιο φως της παρουσίας του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μας παρηγορεί, πρέπει να μας ενδυναμώνει, πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα. Γιατί έχουμε ελπίδα, έχουμε προορισμό, έχουμε κατεύθυνση, έχουμε στόχο, έχουμε σκοπό. Κάτι που δυσκολεύει έναν άνθρωπο στη ζωή του είναι όταν δεν έχει προορισμό, ελπίδα, στόχο και σκοπό. Γιατί από την στιγμή που ο Κύριος μας έδωσε την εικόνα του, μας έχει δώσει την τάση να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι αδρανής, είναι χαλαρός, αισθάνεται ένα τεράστιο κενό μέσα του. Ενώ η υγιής παραγωγή, η υγιής δημιουργία απελευθερώνει χαρά και ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν παράγει και δημιουργεί πνευματικές ευλογίες. Αμήν. Άρα έχουμε στόχο, τον οποίο πρέπει να ανατινίζουμε κάθε μέρα. Την ώρα που το σκοτάδι, την ώρα που η θλίψη μας πλησιάζουν, πρέπει να συντρίβουμε αυτά, καθώς πνευματικά θα ανατινίζουμε την ελπίδα μας και τον προορισμό μας. Την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, εκεί όπου, όπως διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, η Εκκλησία θα ζει σε μία πανήγυρη πρωτοτόκων στους ουρανούς. Μια αιώνια πανήγυρη, μια γιορτή της ελευθερίας μπροστά στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Αλλά θα σταματήσω εδώ τις αναφορές μου τόσο για την φυσική Ιερουσαλήμ, όσο και για την επίγεια που είναι η Εκκλησία, όπως επίσης και για την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί ο στόχος του κηρύγματος είναι διαφορετικός. Και διαβάζουμε κατά Λουκά 18:31. Και αφού παρέλαβε τους 12 τους είπε, δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και στον Υιό του ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα γραμμένα διαμέσου των προφητών. Ο τελικός προορισμός της επίγειας διακονίας του Κυρίου ήταν η Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Κύριος θα περνούσε θλίψη, πόνο, απόρριψη, θα σταυρωνόταν, αλλά παράλληλα θα αναστενόταν και θα λάμβανε ενδόξαση. Άρα, όταν ο Κύριος στο συγκεκριμένο εδάφιο μιλάει και λέει στους μαθητές, πρέπει να ανέβουμε στα Ιεροσόλυμα, ουσιαστικά τους περνούν στο μήνυμα ότι είναι ο τελικός του προορισμός, γιατί εκεί θα διδόταν η τελική μάχη ενάντια στο σκοτάδι. Αλλά καθώς τους είχε μαζί του, μέσω αυτής της διαδικασίας που θα περνούσε ο Κύριος, οι μαθητές θα έπαιρναν τρία διδάγματα τα οποία ο Κύριος θέλει να διδάξει και εμάς για να τα ζήσουμε με αποτέλεσμα να ανέβουμε πνευματικό επίπεδο. Αυτά τα τρία πράγματα που θα πούμε σε λίγο, που είναι γνωστά ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να τα ζήσει κάποιος όταν δεν ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα στοιχεία τα ζει μονάχα ένας πιστός όταν ζει μέσα στην Ιερουσαλήμ τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος πήρε τους μαθητές και η ζωή του Κυρίου δίδασκε συνεχώς τους μαθητές τον τρόπο που θα έπρεπε να ζήσουν το υπόλοιπο της επίγειας ζωής τους. Κάθε λόγος του Κυρίου, κάθε τι που ζούσε ο Κύριος ήταν για τους μαθητές μία διδαχή και γράφτηκαν για να μπορούμε και εμείς να διδασκόμαστε, να παίρνουμε από τον Κύριο τη ζωή και τη φύση του. Προς Φιλιππισίους 1:27. Μονάχα πολιτεύεστε επάξια προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολιτεύεστε. Για να ακούσω είτε όταν έρθω και σας δω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα αγωνιζόμενοι μαζί με μία ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει να είμαστε σε ένα νέο πολίτευμα. Το πολίτευμα της Ιερουσαλήμ. Είναι ένας νέος τρόπος ζωής σε μία ομάδα ανθρώπων, σε ένα έθνος που δεν έχει καμία διαφορά, όλα είναι ίσα, καθώς στην Εκκλησία του Κυρίου δεν υπάρχουν ανισότητες, διαφορές, χρωματισμοί, κοινωνικές κάστες ή οτιδήποτε άλλο. Ο Κύριος λέει ότι είμαστε εν Χριστώ Ιησού νέα κτίσματα και ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι, καθώς ο Κύριος μας ονομάζει βασιλείς του και ιερείς του. Είτε είμαστε Ισραηλίτες, είτε είμαστε Έλληνες, είτε Σκύθες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, όλοι ανήκουμε στον Κύριο ως βασιλιάδες και ως ιερείς. Και η ζωή μας πια πολιτεύεται το πολίτευμα του Κυρίου που είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Είναι ο καρπός του πνεύματος. Είναι η αναγέννηση που συνεχώς παράγει το πνεύμα μας για τις χάρτες του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι υπάρχουν άτομα που βαδίζουν σταθερά. Υπάρχουν άτομα που σταματάνε, αλλά συνεχίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ προχωρούσαν οπισθοχωρούν, αλλά σηκώνονται και κάποιοι άλλοι που ποτέ δεν θα σηκωθούν. Υπάρχουν χαρακτήρες, διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την ομάδα που πολιτεύεται τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ελευθερία και επάνω σε αυτήν την ελευθερία έχουμε το θέλω μας βάση για να κτίσουμε την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο. Και αυτή είναι η βάση, αδελφοί, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί σε αυτή την σταθερή και υγιής βάση θα κτιστεί και οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται διακονία, είτε δυνάμεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Στην σταθερή και αμετάβλητη υγιή σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό. Γιατί σε μια δυσκολία τα θαύματα και οι δυνάμεις είναι ναι και αμήν, αλλά αυτό που θα στηρίξει τον άνθρωπο είναι η σχέση του με τον Κύριο. Αμήν. Κολοσσαείς 3, 10, 11 εδάφιο. Και ντυθήκατε τον καινούριο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση. Ανακαινιζόμαστε μέσω της γνώσης, ζώντας τη γνώση, αδελφοί, ώστε να γίνουμε σύμφωνοι με την εικόνα εκείνου που μας έκτισε. Όπου δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σ' όλα είναι ο Κύριος της δόξας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και ο Κύριος στα 3,5 χρόνια της επίγειας διακονίας του εργάστηκε πολλά και διάφορα. Πήγε σε όλη την περιοχή, αφήνοντας στο τέλος τον σημαντικότερο του προορισμό, την Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Ένας τόπος παρακαταθήκης, ένα ορόσημο στη ζωή μας. Κατά Ιωάννη 2, 13-22 εδάφιο. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Λέει ανέβηκε γιατί η πόλη είναι κτισμένη σε ένα υψίπεδο 780 μέτρων από την θάλασσα. Και μέσα στο ιερό βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και αφού έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά, τους έδιωξε όλους από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών τα σκόρπισε και αναποδογύρισε στα τραπέζια. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια, σηκώστε τα από εδώ, μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκον εμπορίου. Τότε οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, ποιο σημείο δείχνει σε μας επειδή κάνεις αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, γκρεμίστε τούτο το ναό και σε 3 ημέρες θα τον στήσω όρθιο. Δύναμη, πίστη μπροστά στους Φαρισαίους, μπροστά στους νομοδιδάσκαλους. Χαλάστε το ναό και σε 3 ημέρες αυτός ο ναός θα είναι ξανά χτισμένος. Και οι Ιουδαίοι είπαν, ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και σε τον στήσεις όρθιο σε 3 ημέρες. Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, αδελφοί, από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό που τους το έλεγε, ότι αυτό που τους έλεγε, και πίστεψαν στη γραφή και στο λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος θα έφτανε στην αποκορύφωση της επίγειας διακονίας του. Και καθώς πήγε εκεί πέρα, Δεν πήγε για τον εαυτό του. Πήγε να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η βασική προϋπόθεση για να ζει κάποιος την ζωή της Ιερουσαλήμ, στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία, είναι τα κίνητρά του να είναι εντελώς δοσμένα στην υπηρεσία και στη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τρεις ανέβαιναν οι Ισραηλίτες κατά τις διατάξεις τις Λεβιτικές της Παλάς Διαθήκης να προσφέρουν τον χρόνο θυσίες και προσφορές στον Κύριο. Πόσοι άραγε πήγαιναν με πίστη στην καρδιά και πόσοι πήγαιναν έτσι πρεπικά και επειδή ήταν διαταγμένο. Ομοίως και εμείς, καθώς είμαστε στην Ιερουσαλήμ, ερχόμαστε με σέλο, ερχόμαστε με πίστη, ερχόμαστε με άνοιγμα καρδιάς προς τον Κύριο τον Θεό να του προσφέρουμε θυσία, αγάπη και ευγνωμοσύνη, ή ερχόμαστε επειδή πρέπει να έλθουμε, επειδή θα νιώσουμε τύψεις αν δεν έρθουμε, ή επειδή ίσως μας ελέγξει ο εργάτης αν δεν έρθουμε. Το κίνητρό μας είναι η αγάπη μας για τον Κύριο, η ευγνωμοσύνη μας για τον Κύριο, είναι να γνωρίσουμε εκείνον περισσότερο και να συντρίψουμε, αδελφοί, κάθε κατεστημένο που υπάρχει μέσα μας, κάθε θεωρία, την συνήθεια που πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας. Ο Κύριος δεν είναι μια συνήθεια. Ο Κύριος είναι ο Κύριος. Και κάθε συνάντησή μας μαζί Του είναι μια ευλογία, ένα φως. Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε στη ζωή μας. Φιλιππισίους 2:5-8. Να είναι μάλιστα σε εσάς το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμενος υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. Ο Κύριος πήγε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει. Και ένας υγιής πνευματικά χριστιανός, όταν ζει στην επίγεια Ιερουσαλήμ, την ζωή της Ιερουσαλήμ, το πρώτο που κάνει είναι να πεθάνει. Η αρχή της ζωής ενός πιστού με τον Κύριο, η αρχή είναι ο θάνατος. Γιατί μόνον μέσω του θανάτου θα έρθει ζωή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας πιστός που ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε φυσική του ικανότητα παρά μόνο στη δόξα και στο χρίσμα του Θεού. Έχει εμπιστοσύνη, υπομονή και διαφοροποιεί μέσα του τον ορισμό του χρόνου. Γιατί εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές θέλοντας όλα ο Κύριος να μας τα δώσει τώρα. Αλλά ο Κύριος εργάζεται σε έναν διαφορετικό χρόνο. Και πρέπει να έχουμε υπομονή όταν είμαστε εδώ, στην Επί Ιερουσαλήμ. Καθώς πια ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να μας δώσει ένα νέο εσωτερικό εαυτό που θα εξωτερικεύεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, άγια και πνευματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος θα θανατωνόταν και διαμέσου του θανάτου θα μπορούσε ο κάθε μετανοημένος άνθρωπος να πάρει ζωή. Μέσω του δικού μας θανάτου θα πάρουν ζωή οι άνθρωποι εκεί έξω. Ο Κύριος πέσανε για να δώσει ζωή. Και ο δικός μας πνευματικά θάνατος θα δώσει ζωή εκεί έξω. Εάν δεν έρθει αυτός ο θάνατος, δεν θα μπορεί η ζωή να απελευθερωθεί και να δοθεί στους ανθρώπους που περιμένουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Νομικά, αδελφοί, έχουμε πεθάνει. Ξέρετε πότε? Το λέει ο λόγος, προς Ρωμαίους 6:4-5 εδάφιο. Συνταφήκαμε λοιπόν μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η νέα ζωή είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Επειδή αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί του ως προς την ομοιότητά του, θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της Ανάστασης. Νομικά λοιπόν έχουμε πεθάνει την ώρα που βαπτιστήκαμε στο νερό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε τρία στοιχεία τα οποία θα μας εφοδιάζουν καθημερινά με ένα πνεύμα το οποίο θα μας ενώνει περισσότερο με τη δόξα του Πατέρα, ώστε να ζούμε τη νέα ζωή πρακτικά. Και αυτά τα τρία στοιχεία ο Κύριος τα έζησε κυριολεκτικά και πραγματικά στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Και οι μαθητές είδαν αυτούς τους τρεις τόπους, τα τρία στοιχεία του Κυρίου, τα οποία ο Κύριος τα παραδειγμάτισε καθώς τα έζησε, όχι μονάχα σε εκείνους αλλά και σε εμάς, γιατί θέλει να τα ζούμε καθημερινά. Τρία ήταν τα σημαντικότερα μέρη που ο Κύριος έκανε κάτι στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας διακονίας του. Και αυτά τα τρία μέρη μας διδάσκουν τον τρόπο που πρέπει να ζούμε. Τον τρόπο που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το τι λαμβάνει χώρα στην σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί. Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπορεί ο πιστός να αυξηθεί. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί περισσότερο μέσα σε αυτήν την καρδιά. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, καθώς τα έζησε εμφατικά. Τα έζησε δυνατά. Και δεν υπάρχουν πολλά εδάφια για αυτά τα τρία σημεία που ο Κύριος έζησε στην Ιερουσαλήμ. Τα εδάφια είναι λίγα, αλλά μας περνάνε θαυμάσια πράγματα. Πήγε λοιπόν ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα. Προτού είχε επισκεφτεί έναν κοντινό τόπο, την Ιεριχώ, τότε που ένας άνθρωπος πίστης, ο Βαρτίμαιος, βρήκε το φως του. Ο Κύριος εισήλθε στην Ιερουσαλήμ. Φωνές, κραυγές, ευλογίες που μετά από λίγες ώρες, ημέρες μετατράπηκαν σε κατηγορίες και βλαστημίες από τους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ. Και όταν πια ο Κύριος ήταν έτοιμος να παραδοθεί, ο πρώτος τόπος που εμφατικά ο Κύριος μας διδάσκει κάτι, ξέρετε ποιος ήταν? Η Γεθσημανή. Και διαβάζουμε Ματθαίος 26:36. Στον κήπο εκείνο πήρε τους μαθητές. 8 άφησε απ' έξω, 3 πήρε μαζί του μέσα. Οι 3 μαθητές κοιμήθηκαν. Είτε από την κούραση, είτε από την στεναχώρια. Αλλά κοιμήθηκαν, αδελφοί. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τους δίδασκε μηνύματα. Και διαβάζουμε. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεθσημανή και λέει στους μαθητές: καθίστε αυτού μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. Όλη η κόλαση ενάντια στον Κύριο. Το σκοτάδι αντιμέτωπο μπροστά στον Κύριο. Ο διάβολος να ζητάει όχι μονάχα τη ζωή του Κυρίου, αλλά και το πνεύμα του και την ψυχή του. Ο διάβολος ήθελε να τον στείλει όχι στον κόλπο του Αβραάμ, θα πάει στον Άδη, αλλά πάει στην αντίπερη πλευρά, στον τόπο της Βασάνη. Ένας πόλεμος που οι μαθητές τότε δεν κατάλαβαν τίποτα, γιατί κοιμόντουσαν. Την ώρα που κοιμόντουσαν αυτοί οι 3 άνθρωποι, ο Κύριος πολεμούσε με όλο το σκοτάδι. Ακόμη βέβαια και αν ήταν ξύπνοι, εάν έβλεπαν με τα φυσικά τους μάτια, δεν θα μπορούσαν να δουν αυτόν τον πόλεμο. Γιατί αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να φανερωθεί στους 3 μαθητές μόνο καθώς θα είχαν ανοιχτά τα μάτια του πνεύματος. Και ο Κύριος τι μας περνάει, αδελφοί, στην Γεθσημανή? Τι έκανε ο Κύριος στη Γεθσημανή, αδελφοί? Προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Γιατί η ουσιαστική σταύρωση δεν έγινε στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά σταυρώθηκε σωματικά ο Κύριος. Πνευματικά είχε σταυρωθεί το προηγούμενο βράδυ στην Γεθσημανή, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Τότε ο Κύριος σταυρώθηκε, αδελφοί, ουσιαστικά, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου, ουράνιε Πατέρα. Και η Γεθσημανή μας διδάσκει να είμαστε άνθρωποι προσευχής, κοινωνίας με τον Κύριο, αφιερώσεως, γεμάτη με την παρουσία του. Να είναι η ευχαρίστησή μας η κοινωνία μας μαζί του, η προσευχή που θα δίνουμε σε εκείνον, ώστε μέσω αυτής της λειτουργίας στην σφαίρα του πνεύματος να μπορούμε και εμείς να λέμε: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Γιατί βλέπετε πόσο πολύ σάρκα μας πολεμάει, αδελφοί. Και ενώ θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, εμποδιζόμαστε και κάνουμε πολλές φορές το θέλημα της σάρκας. Το δικαιολογάμε, αυτοδικαιωνόμαστε και προχωράμε. Ο Δαβίδ πόσον καιρό έκανε για να καταλάβει το σφάλμα που έκανε με εκείνον τον άνθρωπο και εκείνη τη γυναίκα, τον Ουρία και την Βίδσταβε, θυμάστε? Περίπου έναν χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, για έναν χρόνο ο Δαβίδ ζούσε τη ζωή του, μέχρι που πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ έλεγε: όχι το δικό σου θέλημα, ουράνιε Πατέρα, αλλά το δικό μου. και η Γεθσημανή μας διδάσκει μέσω της κοινωνίας μας με τον Κύριο, μέσω της προσευχής μας, να γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά Του, το σχέδιό Του, την αγάπη Του, αδελφοί, και να στηριζόμαστε επάνω σε αυτά μέχρι το τέλος. Εάν δεν υπήρχε η Γεθσημανή, δεν θα υπήρχε και ο Γολγοθάς.

άνθρωπο. Να διαβάσουμε κατά Λουκά 23:33. Και όταν ήρθαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί τον σταύρωσαν. Και τους κακούργους, τον έναν μεν από τα δεξιά, τον άλλον δε από τα αριστερά. Κύριος έτοιμος από τη μάχη της προηγούμενης νύχτας, ανέβηκε στον σταυρό, στον Γολγοθά. Και εκεί άνοιξε τα χέρια του, δείγμα ότι η αγκαλιά του είναι ανοιχτή για όλους εμάς. Κάθε δάκρυ του, κάθε σταγόνα αίματος είναι ο πόνος της αγάπης του Κυρίου για εμάς. Και ο δεύτερος σημαντικός τόπος, το δεύτερο σημαντικό σημείο που έζησε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ στα τελευταία της ζωής του, είναι ο Γολγοθάς, που και για εμάς είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει τον τρόπο που ο Κύριος θέλει πια να ζούμε. Να σταυρώνεται ο παλιός μας εαυτός. Και όποτε σηκώνεται, να ξανασταυρώνεται, αδελφοί, να ξανασταυρώνεται, ώστε να μην ζει τίποτα από το χθες. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε την χάρη του Θεού. Ας κάνουμε το δικό μας μέρος. Ας μαθαίνουμε, ας σηκωνόμαστε και ας προχωράμε. Και ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ο Γολγοθάς, ο Σταυρός, τον κοροϊδεύαν, τον βλαστημούσαν, τον έφτυναν, τον σταύρωσαν. Και ο Κύριος τι είπε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουνε. Αυτός είναι ο Γολγοθάς, αδελφοί. Δεν μας πειράζει ο κακός λόγος των ανθρώπων, δεν μας πειράζει η κατηγορία τους. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε και να υπηρετήσουμε. Αυτός είναι ο Γολγοθάς. Γιατί βλέπετε πόσο ευερέθιστοι είμαστε σε αρνητικά σχόλια ή πόσο ανοιχτοί είμαστε να συμμετέχουμε σε ένα κοτσομπολιό, σε μια κατάκριση. Ο Γολγοθάς όλα αυτά τα διαγράφει, τα σβήνει, τα θανατώνει. Γεθσημανή, Γολγοθάς. Και το τρίτο σημείο ποιο είναι, αδελφοί, άραγε? Ας το διαβάσουμε κατά Λουκά 24:1. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ήταν ακόμη βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα. Ο τρίτος τόπος είναι το μνήμα, φαίνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν, και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Γεθσημανή, Γολγοθάς, μνημείο. Αλλά προσέξτε, το μνημείο ήταν άδειο, γιατί ο Κύριος είχε αναστηθεί. Και ο Κύριος τι μας περνάει από τον τρίτο σημαντικό τόπο της επίγειας διακονίας του κατά την Ιερουσαλήμ? Ότι πρέπει και εμείς να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης. Πρέπει να ανέβουμε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και ταπεινά να διεκδικούμε καθημερινά τα όσα ο Κύριος μας έχει δώσει. Πρωτίστως, η ζωή της Ανάστασης είναι μια νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και στο δεύτερο χρόνο είναι η δυνάμεις και η εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί ενώ είμαστε βασιλείς και ιερείς, ζούμε ως οι πιο άθλοι αυτής της γης. Και δεν ομιλώ υπό την έννοια ότι όντως είμαστε άθλοι, αδελφοί, και ο Κύριος μας ευλογεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ έχουμε εξουσία, δεν τη χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα, ο Κύριος θέλει η φύση του, ο εαυτός του, να είναι πλήρης μέσα μας, ώστε όλο αυτό να εξωτερικεύεται, αδελφοί. Να εξωτερικεύεται. Ο Κύριος δεν ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός εξωτερικά.

0: Γι' αυτό και πήγε ο Ιούδας να τον προδώσει. Έπρεπε να τον υποδείξει. Αλλά εσωτερικά ήταν εντελώς διαφορετικός από κάθε άλλο άνθρωπο. Και αυτό φανερωνόταν στις πράξεις και στα λόγια του Κυρίου. Άρα η διαφορά δεν είναι στην όψη. Είναι ότι ο εσωτερικός εαυτός εξωτερικεύεται και φανερώνει πια την ζωή της Ανάστασης του Κυρίου. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πού φανερώθηκε? Στην Ιερουσαλήμ. Άρα η δικιά μας αναστημένη ζωή πρωτίστως θα φανεί στην επίγεια εκκλησία του Κυρίου, μέσα από τη δοξολογία μας, μέσα από την ευλογία μας, μέσα από την ελευθερία μας. Στην Ιερουσαλήμ, αδελφοί, και μετά αυτή η ζωή πρέπει να φανερωθεί στους ανθρώπους εκεί έξω, να καλέσουμε και αυτούς στην πόλη της ειρήνης, στην πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ, στον δρόμο του Κυρίου. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς μέσα μας θα υπάρχει το πνεύμα και η ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κλέοπας έφυγε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε και έφυγε με τον σύντροφό του. Πήγαινα προς Εμαούς. Και έπρεπε να τους συναντήσει ο Κύριος, να τους συνετίσει για να πάνε πίσω. Και ευτυχώς είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Συνετίστηκαν και πήγαν πίσω. Άρα δεν είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, όπως ο Κλέοπας πρωτού πάει προς Εμαούς ήταν στα Ιεροσόλυμα. Είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί. Να είμαστε. Να είμαστε. Και ποτέ να μην φύγουμε, αλλά παραμείνουμε πιστοί έως το τέλος, φέροντας το βάρος της δόξας του Θεού και ζώντας το προσωπικό σταυρό της αγάπης του Κυρίου, τη Γεθσημανή, την κοινωνία μας με τον Κύριο, το Γολγοθά, τη σταύρωση της σάρκας και τη ζωή της Ανάστασης. Αυτό θα κάνει τη διαφορά στους εσχάτους καιρούς. Αυτό θα μας κρατήσει στα 2/3 που θα μείνουν όρθια στην παρουσία του Κυρίου, γιατί 1/3 θα πέσει. Θα πέσει, αδελφοί, αστέρι θα πέσουν από τον ουρανό, το 1/3. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός θα αποστατήσει για διαφόρους λόγους. Αυτό που μας κρατήσει τον Κύριο είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας Ψαλμός 122, 1 έως 9. Εφράνθηκα όταν μου είπαν ας πάμε στον οίκο του Κυρίου. Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες του Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου. Σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου, επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι ακρίσι, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αφθονία στα παλάτια σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, θα λέω τώρα ειρήνη σε σένα. Ειρήνη σε σένα. Ένεκα του οίκου του Κυρίου, του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου. Αλληλούια, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουν συσσιστεί από προσώπου αυτού και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής. Και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων και θέλουν πολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας. Και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής και θέλω ανατρέψει την βουλήν αυτής. Και θέλουν συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης. Και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους ισχύρα σκληρών κυρίων. Και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα ύδατα θέλουν συνεκλείψει εκ των θαλασσών και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί. Και οι ποταμοί θέλουν στερεύσει. Οι ρίακες υπερυπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί. Ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί. Τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί. Και οι αλιείς θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουσι νεκρωθεί. Και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουσι ταραχθεί και η στήλη αυτής θέλουσι συντριφθεί και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ «Εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων» Πού η σοφή σου, και ας ύποσι τώρα προσέ, και ας καταλάβωσι τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου. Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν, οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν, και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής. Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης, και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής, ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θέλει είστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πας ως της ενθυμείται αυτήν, θέλει φρίτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θέλουσιν είστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστείλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν. Και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν. Και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον. Θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν. Και θέλουσιν επιστραφεί εις τον Κύριον. Και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν. Και οι Ασσύριοι θέλουν συνελθεί εις την Αίγυπτον και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε, διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου. Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και κυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιόν του Αμός, λέγον, «Ήπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφία σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από των ποδών σου και έκαμεν ούτω περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εχμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνιν της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιον ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, δια να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί». Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ τον ιόν του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε και ολολήξατε πάντες οι ίνοπότε δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γήν μου ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίσθη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργοί, ολολήξατε αμπελουργοί, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροϊδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου, έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσθεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθύρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτοθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωσι τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν ηρίακες των υδάτων και πυρ κατέφαγε τας βοσκά της ερήμου. Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξωση πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θελούσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θελούσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης εις καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσω συν αυτού στα έθνη. Διατί είναι ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον Σίτων και τον Ίνων και το Έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακίως μη αυτού θέλει υψωθεί διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουση την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και οι Λινοί θέλουσιν υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα αίτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και

0: Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια. Οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδί οράσεις. Και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θελεοκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι εν το όρισιόν και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
1: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτών, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον, δια να μάθω συνεγενεέ των ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει τον πόλεμον, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι, και οι Σιδόνοι, και οι Εβραίοι, οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτών, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τα θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τα σε αυτών θυγατέρας έδωκαν εις τους ιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των θεών αυτών και ελάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους ιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ γιον του Κενέζ, των νεότερων αδελφών του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτών το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο γιος του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράτωσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους ιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, ιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώσθη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού, επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψε από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλεύ». Ο δε είπε «Σιώπα». Και εξήλθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο Αόδ. Εκείνος δε εκάθητο εν το υπερώο αυτού το θερινό μονότατος. Και είπεν ο Αόδ, «Έχω λόγον παραθεού προσέ». τότε

0: σηκώθη από του θρόνου. Και απλώσα στο ΑΟΤ την χείρα αυτού την αριστερά, έλαβε την μάχεραν από του μυρού αυτού του δεξιού και ενέπηξε αυτήν εις την κοιλίαν αυτού, ώστε και η λαβή έτη εισήλθε κατόπιν του σιδήρου. Και το πάχος συνέκλεισε επί των σίδηρων, ώστε δεν είναι δύνατο να σύλει την μάχεραν από της κοιλίας αυτού, και εξήλθε κόπρος. Τότε εξήλθεν ο ΑΟΔ δια της Τοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθον οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον: «Βεβαίως τους πόδας αυτούς σκεπάζει εν το δωματίο το θερινό». Και περιέμειναν έως ου εντράπησαν, και οι δού δεν ίνιγε τα σύρας του υπερώου, όθεν έλαβον το κλειδίον και ίνιξαν, και οι δού ο Κύριος αυτόν έκειτο κατά γης νεκρός. Ο δε ΑΟΔ εξέφυγεν, ενώσο εκείνοι ευράδυναν, και επέρασε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σεϊροθά. Και ότε ήλθεν, εσάλπισε δια της Σάλπιγγος εν το όρι Εφραήμ, και κατέβησαν μετ' αυτού οι Ισραήλ από του όρους, και αυτός έμπροσθεν αυτόν. Και είπε προς αυτούς: «Ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτας εις την χείρα σας». Και κατέβησαν οπίσω αυτού και κατέλαβαν τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτας κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδής. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον Δέλτα. Και έπραξαν οι Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύτησεν ο ΑΟΔ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ιαβίν, βασιλέως Χανάν, ως της εβασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκη εν Αροσέθ των εθνών. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξας σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα, γινή προφήτης, γινή του Λαφιδόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκει υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή, και είπε προς αυτόν: «Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγον: Είπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ, και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Ζαβουλών, και θέλω επισύρει προσέ εις τον πόλεμον Κισών τον Σισάρα, τον αρχηγό του στρατεύματος Ιαβίν, και τα σαμάξας αυτού και το πλήθος αυτού, και θέλω παραδώσει αυτόν εις την χείρα σου». Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ: «Εάν σι έλθεις με τεμού, θέλω υπάγει, αλλά αν δεν έλθεις με τεμού, δεν θέλω υπάγει». Ήδε είπε: «Θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σου, πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν διωδώ εις την οποίαν υπάγεις, διότι εις χείρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα». Και η Δεβόρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες. Και συνεκάλεσεν ο Βαράκ τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή εις Κέδες, και ανέβη με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού. Και η Δεβόρα ανέβη με τα αυτού. Ο δε Έβερ ο Κενέος, εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως, είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνήν αυτού έως της Δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ και συνήθρισεν ως η Σάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 σαμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, σηκώθητη, διότι αυτή είναι η μέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου? Και κατέβη ο Βαράκ από του όρου Σταβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβη ο Σισάρα από τις αμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αροσέθ των εθνών και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινεν ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐλ γυναικός του Έβερ του Κενέου, διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν βασιλέως της Ασόρ και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαΐλ η συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν, «Εισελθε Κύριέ μου, εισελθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα και είπε προς αυτήν, «Ότι σον με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ίνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν και είπε προς αυτήν, «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έλθει της και σε ρωτήσει λέγον, είναι της εντάφθα», είπε ουχή. Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν εις ήχος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε εκαρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως. Και απέθανε. Και ειδού ο Βαράκ κατεδίωκε τον Σισάρα. Ιδέ η Αήλ εξήλθεν η συνάντηση αυτού και είπε προς αυτόν, «Έλθε και θέλω συδείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει τον νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν έμπροσθεν τον Ιών Ισραήλ. Και κρατεούτο η χείρ των Ιών Ισραήλ και κατήσχησεν επί Ιαβίν βασιλέα Χανάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού, δόξα Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση σε σένα Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Χριστέ μου, που Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, μας χαρίζεις, Χριστέ μου, κάθε φορά, Κύριε. Και ξέρουμε ότι είσαι πλούσιος και έχεις να δώσεις θαυμαστά, Κύριε ο Θεός μου, σε όλους εμάς, Κύριε, που τα έχουμε ανάγκη, Χριστέ μας. Κύριε Ιησού, ερχόμαστε, Χριστέ μου, μπροστά Σου σαν μια διψασμένη γη που ποθεί, που ζητάει, Χριστέ μας, Άγιε, αυτή την ουράνια βροχή, Χριστέ μου, από το Πνεύμα Σου, Κύριε. Έλα Εσύ και βρέξε μέσα στις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου. Έλα Εσύ και μίλησέ μας, Χριστέ μου, μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, την ευλογία Σου πάνω μας, Χριστέ μου, Εσύ, Κύριε ο Θεός, να μας μιλήσεις, Ιησού. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δημιουργούμε τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Καθώς ερχόμουν εδώ με το αυτοκίνητο, εδώ στην ουσία δεν είχα κήρυγμα γιατί το κομπιούτερ χάλασε. Όχι, χάλασε, κάτι έχει τέλος πάντων αυτή. Ο Κύριος εργαζόταν μέσα μου και μου έλεγε όσον αφορά το πόσο αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μας επηρεάσει μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τόσο θαυμάσια έχει γράψει ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, σαν προτροπές, σαν οδηγίες, σαν διατάγματα. Όμως στην αρχή ιδιαίτερα, όταν πιστεύουμε, έρχονται όλα αυτά, μας φωτίζουν και λειτουργούν στη ζωή μας με αυτή τη λειτουργία της μεταμόρφωσης. Αλλά κάποια στιγμή, αδελφοί, βλέπω ότι κάπου αυτό χαμηλώνει. Μπορεί και να μηδενίζεται. Και να ακούς το Λόγο του Θεού και να είσαι μόνο ακροατής και όχι εκτελεστής έργου. Και ο Θεός θέλει να εκτελέσουμε τους θείους Άγιους Λόγους Του, να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Όχι απλά σαν μια γνώση, όχι κάποια εδάφια τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει κάποιες φορές. Αλλά θέλει ο Θεός ο Λόγος Του να έχει εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Ο Λόγος Του, αδελφοί, δημιουργήθηκε όπως κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός με ένα κίνητρο του Θεού που είναι η αγάπη του Θεού. Μας αγάπησε. Και ο νόμος που λέγαμε την προηγούμενη φορά δόθηκε από αγάπη στον άνθρωπο, όχι από επίδειξη ισχύως ή για να αποδείξει ο Θεός την ανικανότητα του ανθρώπου. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει από αγάπη. Αμήν. Από αγάπη. Και είπαμε ότι ο νόμος του Θεού δόθηκε σε ένα ορισμένο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Κανένας δεν μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού και ότι ο νόμος του Θεού είχε απαιτήσεις. Αυτός ο οποίος δεν έπρατε τα πράγματα του νόμου, αδελφοί, ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Ωραία, θα πει κανένας, πού είναι η αγάπη του Θεού εκεί? Η αγάπη του Θεού βρίσκεται στο εξής, στο ότι ο Θεός ήθελε να στραφεί ο άνθρωπος στο σωτήρα, στον Ιησού, να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, γιατί ο νόμος γι' αυτό δόθηκε, για να διαχωρίζει το καλό από το κακό, να γίνεται η γνώριση, λέει, της αμαρτίας. Πώς αλλιώς θα γνωρίζαμε τι ήταν αμαρτωλό και τι όχι? Να γνωρίσει ο άνθρωπος την αμαρτία όπως και την αμαρτωλότητά του. Φανταστείτε ότι ο Θεός του έδωσε του ανθρώπου, στον Αδάμ και στην Εύα, μία εντολή. Δεν του έδωσε καμία άλλη. Μία εντολή. Και σιγά την εντολή. Να μην φάει από ένα δέντρο. Πόσο μάλλον τα διατάγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Και πόσο επιρρεπής είναι ο άνθρωπος στο να γίνει παραβάτης. Και πολλό μάλλον όταν υπάρχει ο διάβολος στη μέση. Εκεί τώρα είναι που ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας την καρδιά του ανθρώπου, πρόσφερε τον Ιησού. Και θέλω να διαβάσω εκεί στην Κολοσσαΐς, στο 2.13, που διαβάσαμε λίγο πολύ την περασμένη φορά. Ήτανε να πούμε σήμερα γιατί δόθηκε ο νόμος. Θα το πούμε την άλλη φορά. Σήμερα θα πούμε ότι μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λίγο διάστημα που είχα να προσευχηθώ και να μας δείξει ο Κύριος, να μας μιλήσει ο Κύριος, αδελφοί. Ακούστε τι λέει εδώ στο 13, Κολοσσαΐς 2.13, «Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας». Ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας και εξαιτίας της σάρκας. Αυτό έχει να κάνει με την ακροβιστία της σάρκας. Μια σάρκα η οποία είναι αχαλήνοτη. «Σας συνεζοποίησε», λέει μετά αυτού, «συγχωρεί σας και σε εσάς πάντα τα πτέσματα». Όχι λίγα, όχι τα μικρά, όλα. «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτόν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού». Και είπαμε την προηγούμενη φορά τι ήταν αυτό το χειρόγραφο. Ήταν οι νόμοι, αλλά στην ουσία ήταν οι απαιτήσεις του νόμου που ήταν εναντίον μας. Ο νόμος απαιτούσε από μας. Τι απαιτούσε? Να τον εκπληρώσουμε. Να κάνουμε αυτό που λέει ο νόμος. Και η απαίτησή του ήταν ότι εάν δεν το κάναμε, ήτανε ο μισθός της αμαρτίας ίσον θάνατος. Αυτή ήταν η απαίτηση του νόμου. Συνιστάμενο, λέει, διατάγματα, το οποίο χειρόγραφον ήταν εναντίον εις μας. Ο Κύριος λοιπόν τι έκανε? Το εξάλειψε. Το πήρε από τη μέση, το αφήρεσε αυτό, λέει, εκ του μέσου και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. «Και απογυμνώσας τα σαρχάς και της εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Ακούστε όμως εδώ τι λέει, στο 15 λάθος. Δεν σταματάει ότι απλά το προσήλωσε στο σταυρό. Απογύμνωσε την εξουσία των αρχών και των εξουσιών του διαβόλου. Και μας έδωσε τι? Τι μας έδωσε? Παράδειγμα. Παρησία. Τι παράδειγμα? Να θριαμβεύσουμε κι εμείς, όπως θριάμβευσε αυτός σε όλο αυτό. Ο Χριστός λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Και ό,τι έκανε ο Χριστός, αδελφοί, το έκανε από μια τέλεια αγάπη για το Θεό, ως προς το Θεό και ως προς εμάς. Αμήν. Όλη αυτή, όλο αυτό που έκανε ο Κύριος, που νίκησε τις αρχές της εξουσίας, είναι ένα παράδειγμα για μας και εμείς να νικήσουμε και εμείς να τις υποτάξουμε αυτές τις αρχές και τις εξουσίες. Θα το δούμε στο τέλος σήμερα. Δεν είναι ότι απλά και μόνο ο Χριστός πήρε τις απαιτήσεις του νόμου, τις κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Αυτό που λέμε ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Τελείωσε, τώρα έχουμε τον Χριστό, τώρα έχουμε τη χάρη του Θεού. Θα δούμε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε αυτή τη χάρη στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολλές φορές, και θα το δούμε σήμερα, οι απαιτήσεις του Ιησού είναι υψηλότερες από τον νόμο. Και αυτό που θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα είναι οι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού από μας. Υπάρχουν οι απαιτήσεις του νόμου, που αυτές τις απαιτήσεις ο Κύριος τις πήρε από τη μέση, ο Χριστός, και τις κάρφωσε και μας έδωσε τώρα ένα νέο νόμο, που στην ουσία αυτός ο νόμος υπήρχε και πιο πριν. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Ο νόμος της αγάπης. Αμήν. Εάν αγαπάς, λέει, Κύριε, το Θεό σου και αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκπλήρωσες όλο τον νόμο. Το κίνητρο του νόμου από τη μεριά του Θεού είναι η αγάπη, αλλά και όταν αυτή η αγάπη έρθει σε μας, εκπληρώνουμε τον νόμο. Στην ουσία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον νόμο, τις 10 εντολές, όλο αυτό που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, αλλά από την άλλη μεριά, που απαιτούσε θάνατο, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε την αγάπη του Θεού που απαιτεί. Απαιτεί, τι λέτε, ή όχι? Είναι εκεί η αγάπη του Θεού. Είναι εκεί το αίμα του Χριστού, το οποίο, λέει, αίμα κράζει προς δικαίωση. Το αίμα του Άβελ κράζει προς εκδίκηση. Το αίμα του Χριστού κράζει προς δικαίωση. Τι δικαίωση? Να δικαιωθεί όλος ο κόσμος με αυτή τη θυσία. Κράζει, φωνάζει να έρθουν οι άνθρωποι προς τον εαυτό του. Κράζει προς εμάς, ώστε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη διακονία της δικαίωσης. Κράζει, φωνάζει, απαιτεί από μας να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Απαιτεί. Έχει μια απαίτηση η αγάπη του Θεού από μας. Δεν είναι απλά ότι πήραμε τη συγχώρεση και πάει και τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας την αγάπη του Θεού που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Κάθε έναν άνθρωπο. Το ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού, αδελφοί, είναι αυτό που έδωσε τη χάρη του Θεού σε μας. Από εκεί πηγάζει η χάρη του Θεού. Από την αγάπη του Θεού. Και το ξέρετε ότι η χάρη του Θεού μπορεί να ανακληθεί από κάποιους ανθρώπους? Ή πήραμε τη χάρη και τελείωσε? Λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού να κρατώμεν τη χάρη. Γιατί? Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να τη χάσουμε. Μπορεί να ανακληθεί. Το παράδειγμα που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι στο Ματθαίο 18:21. Και παρακάτω. Είναι εκεί ο Πέτρος που έρχεται στον Χριστό και του λέει: Κύριε, όσο έχεις αναμαρτήσει σε νέο ο αδελφός μου και θέλω συγχωρέσει αυτόν, έως επτάκης. Πέρα από τους νόμους του Μωυσή, οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι είχαν φτιάξει κι άλλους νόμους. Πάρα πολλούς νόμους, οι οποίοι νόμοι τι έκαναν τώρα? Διευκρίνιζαν τον νόμο του Μωυσή και αυτό που γινότανε ήταν ότι σε κάθε τι δίνανε τη δικιά τους ερμηνεία. Τη δικιά τους ερμηνεία. Και προσθέτανε νόμους. Και κάπου ίσως εκεί πέρα να υπήρχε και αυτό μέχρι 7 φορές. Όσες φορές ήταν, λέει, έως επτάκης. Μπορώ να το δούμε πάλι, Ματθαίος 18. Και ξέρουμε που λέει ο Κύριος, λέει, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως 77. Αμήν. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα προϊόν, αδελφοί, της αγάπης του Θεού. Αμήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς λοιπόν, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως 77. Και του παραθέτει μετά μία ιστορία που λέει στο 23. Για τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ό,τι στη θέληση να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και το άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ίσο φιλεύτης μυρίων ταλάντων. Τα μύρια ταλάντα είναι ένα ασύλληπτο ποσό που όλη τη ζωή να δούλευε για αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γυνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του χρέους. Το χρέος φέρνει δεσμά και φέρνει θάνατο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προσεκίνη αυτό λέγοντα, «Κύριε, μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Αυτά είναι τα έργα του ανθρώπου που ο άνθρωπος προσπαθεί με τα έργα του μήπως και εξευμενήσει, μήπως και ξεπληρώσει το χρέος του. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει. Αμήν, μπορεί ο άνθρωπος με τα έργα του να ξεπληρώσει το χρέος που έχει μπροστά στο Θεό? Όχι. Και θέλω να μας μείνει η λέξη και σπλαχνιστής στο 27. Σπλαχνιστής, που είναι ο Θεός. Σπλαχνίστηκε. Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέρισε αυτόν και τον δάνειο να φύγει σε αυτόν. Μας χάρισε, όπως διαβάσαμε, όλα τα πτέσματα, όλα τα χρέη. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρενε ένα το συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια και πιάσε σε αυτόν, έφυγε λέγον, απόδεισμο ό,τι χρεωστείς. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. Τον έπνιγε. Πεσόν λοιπόν ο συνδούλος αυτού ή στα σπόδας αυτού παρακάει αυτόν λέω «Μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε εκείνος για το μεγάλο χρέος είπε και ο άλλος για το μικρό του χρέος. Εκείνος όμως δεν ήθελε και απευθόν έβαλε αυτόν στη φυλακή έως αποδώσει το φιλόμενο. Είδαν οι συνδούλοι και τα λοιπά, πήγαν στο βασιλιά και του είπανε το τι συνέβη. Και στο τέλος τι συμβαίνει? Και οργιστής ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν δύο στοιχεία βασικά. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη του Θεού, σπλαχνιστής. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η ανάκληση της χάρη του. Του χάρισε τα πάντα. Και μετά, αφού δεν έκανε αυτό που έπρεπε, και τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα έπρεπε να κάνει και αυτός ό,τι συνέβη σε αυτόν. Η αγάπη, τα σπλάχνα λοιπόν του Θεού έχουν μια απέτηση. Η αγάπη του Θεού απαιτεί. Απαιτεί συγχώρηση. Απαιτεί άφεση. Απαιτεί να κάνεις το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια διαφορετική στάση. Το απαιτεί. Αλλιώς το αποτέλεσμα ποιο είναι, αδελφοί? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλεθος. Εις τους βασανιστάς εωσού λέει αποδώσει το φιλό. Πότε θα το τέλειωνε αυτό? Πότε? Σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Και πολλό μάλλον όταν ήταν, αν είναι μέσα στις φυλακές, μέσα στη φυλακή, μέσα στα βασανιστήρια, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τα αποδώσει? Δεν υπήρχε τρόπος. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, μας θέλει και εμάς να καταλάβουμε τη χάρη που έχει γίνει στη ζωή μας την αγάπη του Θεού και την απέτηση αυτής της αγάπης.
2: Απαιτεί.
1: Συχνά λέμε για τον νόμο του Θεού ότι είναι κάπως πολύ ψηλά. Αλλά ήρθε ο Χριστός, αδελφοί, να εκπληρώσει τον νόμο. Ο Χριστός, καθώς εκπλήρωσε τον νόμο, απέδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει εφόσον είναι προσανατολισμένος και αφιερωμένος τέλεια στον Θεό. Δεν το απαιτεί σε εμάς, γιατί ξέρει τη φύση μας. Όμως απαιτεί τα έργα της αγάπης. Να δώσουμε, αδερφοί, να, πώς να το πούμε, να αυτό που έκανε ο Κύριος για μας, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας όσον αφορά τους άλλους, να εκπληρωθεί η αγάπη του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Θέλω να διαβάσω στην προς Ρωμαίους στο 13 κεφάλαιο, 8 έως 10. Να δούμε λίγο τις απαιτήσεις της Καινής Διαθήκης. Γιατί λέγαμε για την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει λοιπόν στο 8 εδάφιο. Συγγνώμη. Αυτό ήταν, να το πούμε πιο μετά, αλλά ακούστε τι λέει. Το διαβάσουμε λίγο. «Εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αγίλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο». Επειδή το μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και πας άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Να το ξαναδιαβάσουμε λίγο από το 8. Έχουμε μια οφειλή. Λέει να μην χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Αμήν. Μία είναι η οφειλή. Δηλαδή είναι μία η απέτηση. Που ο Θεός αυτή την απέτηση τη ζητάει από μας. Εις μηδέν να μην οφείλετε μηδέν. Αλλά αυτό πρέπει να οφείλετε είναι, λέει, να αγαπάτε αλλήλους. Διότι αγαπών τον άλλον εκπληρεί τον νόμο. Εκπληρεί τον νόμο. Προσέξτε, κάπου μέσα στο μυαλό μας θυμόμαστε αυτή τη φράση που λέει «Δεν ήρθα να καταργήσω, λέει, τον νόμο ο Χριστός. Ήρθα να τον εκπληρώσω». Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αφού τον εκπλήρωσε ο Χριστός, τι δουλειά έχουμε εμείς. Εδώ όμως λέει ότι αυτός που αγαπάει πραγματικά εκπληρεί τον νόμο. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, που έχει αυτή την απέτηση, είναι στο τέλος με την αγάπη μας να εκπληρώσουμε τον νόμο. Ο νόμος τι είναι? 5 εντολές και άλλες 5. 5 πρώτες είναι για το Θεό και ο δεκάλογος του Μωυσή. Και οι υπόλοιπες είναι τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Μην πονεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Όταν υπάρχει αγάπη, δεν τα κάνεις αυτά. Αμήν. Αλλά η αγάπη του Θεού που απαιτεί ο Θεός από μας τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι βαθύτερη και ενδοξότερη, θα δούμε, από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, είναι σαν να λες στην Παλαιά Διαθήκη να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο και τελείωσε. Αλλά αυτά δεν υπήρχανε, ήτανε εξωτερικές πράξεις ή εξωτερικές απαγορεύσεις. Μέσα στην καρδιά όμως τι γινόταν? Γιατί εκεί είναι όλο. Κάπου πέρναγαν εκεί που έλεγε να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Πέρναγα πολύ εύκολα να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας. Έλεγες τον αγαπάω. Έλεγαν ότι αφού εγώ κάνω τα εξωτερικά και τα διατάγματα, αυτό σημαίνει ότι αγαπάω το Θεό και τον πλησίον. Όμως αυτό που απαιτεί ο Θεός, αδελφοί, τώρα ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, είναι να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και από εκεί η πηγαία να εκπληρώνεται ο νόμος. Επειδή το μήνυμα χέρι συμφωνέζουν την λέξη του ψευδοματηρίς, είναι επιθυμής και πάσα άλλη εντολή, σε αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται θέλεις αγαπά τον πλησίον σου προς τον εαυτό σου. Είναι εκπλήρωση λοιπόν του νόμου η αγάπη. Η αγάπη τι κάνει λοιπόν, τι απαιτεί. Τι απαιτεί η αγάπη. Μια πηγαία εκπλήρωση του νόμου. Από τα βάθη της καρδιάς, αυτό απαιτεί. Αυτό απαιτεί. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 5:17. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Και εδώ μας δίνει τώρα και παράδειγμα. Καθώς διαβάζουμε παρακάτω. Πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο. Σωστά, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Όχι, θα λέγαμε τον νόμο των εντολών που... Όχι. Να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά και όπως είπα πριν πηγαία να εκπληρώνεται. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός στη γη, γιώτα έρθει μια κυρία δεν θέλει παρέλθει τον νόμο, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστε λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Παραθέτει λοιπόν ο Χριστός, αδελφοί, κάποιες εντολές τώρα στην Καινή Διαθήκη που ακόμα και μια ελάχιστη να πεις ότι δεν έχει πολύ σημασία και δεν πειράζει και διδάξει και τους ανθρώπους έτσι, ελάχιστος θα ονομαστεί. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός μέγας θέλει ονομαστεί αντί βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέω ότι αν τη περισσέψει η δικαιοσύνη σας ποιότερο ή στον γραμματέα του Φαρισαίου, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και λέει παρακάτω στο 21. Στην Παλαιά Διαθήκη. Μη φωνεύσεις. Όσοι δεν φωνεύσεις θα είναι ένοχος στην κρίση. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ όμως τι σας λέω, ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, δεν είστε ένοχος στην κρίση. Και το ανετίος δεν υπάρχει στο κείμενο. Λέει, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού θα είναι ένοχος στην κρίση. Μα τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ώστε σήκω τον αδελφό του Ρακά, θα είναι ένοχος στη συνέδρια. Όποιος πει μωρέ, δηλαδή δεν πάει καλά στα μυαλά του. Ένοχος στη γέννα του πυρός. Συγγνώμη. Εγώ νόμιζα ότι μπήκαμε μέσα στην ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη και δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Αυτό που καταλαβαίνω ότι η απέτηση της αγάπης είναι ισχυρότερη, αδελφοί. Απαιτεί ο Θεός, καθώς γνωρίσαμε την αγάπη Του, προσέξτε, σε ποιους απευθύνεται. Σε όλους εμάς που συγχωρέθηκαν όλα τα αμαρτήματα. Όλα τα αμαρτήματα. Πολλά από τα αμαρτήματα ήταν εξαιτίας της ανοησίας μας. Και σου λέει, μη λες ανόητο τον άλλον. Μην το λες μωρέ. Αναβιβάζει σε ένα άλλο επίπεδο και γίνεται η απέτηση του Θεού βαθύτερη όσον αφορά τον άνθρωπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν λοιπόν προσφέρεις τον δώρο σου εις το θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε τον δώρο σου, το προσφέρεις, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και μετά έλα.
2: Πρωτάκουσα τα πράγματα τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν όλα αυτά.
1: Φιλιώθηκε με τον αδελφό σου. Θες να απαιτήσεις της αγάπης.
2: Διαβάσαμε προηγουμένως.
1: Έτσι, στο Ματθαίο διαβάσαμε.
2: Εκεί που λέει με τον άνθρωπο αυτόν
1: που του χρωστούσε 100 δινάρια. Πήγε να τα βρεις. Μη κρατάς πράγματα μέσα σου. Ένα από τα πιο σημαντικά που μπορείς να πεις σε έναν τέτοιον άνθρωπο που μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να φύγει από τη ζωή είναι να συγχωρήσει. Να αφήσει. Γιατί όποιος δεν συγχωρέσει τα πτέσματα λέει του αλλού, ούτε και ο Θεός δεν θα συγχωρέσει. Εκ καρδίας. Απαιτεί ο Θεός μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από την καρδιά μας. Να αφήσουμε. Είναι απαίτηση της αγάπης. Είναι απαίτηση αυτού που λέει εκεί που διαβάσαμε σπλαχνιστής. Απαιτεί ο Θεός. Απαιτεί να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όπως μας αγάπησε, να αγαπήσουμε. Όπως μας συγχώρεσε, να συγχωρέσουμε. Όπως κάποιοι ήρθαν και μας κήρυξαν, και εμείς να κήρυξουμε.
3: Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχύος, ενώ σου είσαι καθοδόν με καθού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτη και ρυφθήσει στη φυλακή.
1: Να πάλι φυλακή.
3: Αληθώς λέγω, δεν θέλεις να ξέρει εκεί την εσώπο, δώσ' το έσχατο λεπτό.
2: Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει αυτό που διαβάσαμε με τον άνθρωπο αυτόν που δεν συγχώρεσε, που απαιτούσε το χρέος από το σύντομο του.
1: Δηλαδή ακριβώς. Αληθώς λίγο δεν θέλεις να ξέρει όσο αποδώσει το έσχατο λεπτό. Ακούσα τι ερώτηση του αρχιερού μου χέψεις.
2: Και λέει εκεί πέρα, ακόμα και να την δεις και να την επιθυμήσεις, ήδη μίχευσες αυτήν μέσα στην καρδιά σου.
1: Εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν.
2: Είναι δόση υπερβολής, αλλά σου λέει ότι εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα.
1: Σε συμφέρει να χαθεί έναν των μελών σου, εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σου σκανδαλίζει και να μην ρίχνει όλο το σώμα σου στην γέννη. Η δεξιά σου
2: έχει να κάνει εκεί με
1: κλοπή, τη σκανδαλίσει. Να πάρω αυτό να κάνω και πρόσεξε. Πάλι εκεί λέει, θα ρηχθεί το σώμα σου στη γέννα.
2: Μα η Παλαιά Διαθήκη.
1: Τώρα έχουμε και εμείς.
2: Κι όμως,
1: όλα αυτά είναι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού. Μιλάει για το διαζύγιο μετά.
2: Ενώ όμως τι έλεγε, ανεβαίνανε τρεις φορές την καρέκλα, χώριζε ο άντρας την γυναίκα και τελείωσε. Σε χωρίζω.
1: Εδώ σου λέει όχι.
2: Παρεκτός λόγω του.
1: Νοικία του. Μην επιορκήσεις, εγώ σου λέω μην όμως τον ειδόλο. Ούτε στην κεφαλή σου μην όμως.
2: Δυστυχώς τα περνάμε έτσι όμως. Όλα αυτά τα περνάμε έτσι. Βλέπουμε τον Ιησού που πριν είχε πει τους μακαρισμούς και όλα καλά, αδερφοί. Αλλά αυτά είναι λόγια τα οποία ο ίδιος είπε ότι εάν κάποιος αφαιτήσει μία από αυτές τις εντολές του Κυρίου τώρα στην Καινή Διαθήκη, ένοχος θα είναι. Δεν είναι ότι θέλω να μας βάλω κατάκριση. Αλλά θέλω, αδερφοί, και το Πνεύμα του Θεού, αυτό καταλαβαίνω τι θέλει, είναι να μας βάλει συνειδητοποίηση. Να συνειδητοποιήσουμε τους λόγους του Ιησού. Να μην τους περνάμε έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή που έλεγα όσον αφορά τον Λόγο του Θεού. Κατά πόσο τελικά ο Λόγος του Θεού εφαρμόζεται στη ζωή μας, κατά πόσο επηρεάζει τη ζωή μας.
3: Οφθαλμός αντιοφθαλμού, λέει παρακάτω. Εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, σε θεραπείς της δεξιάς σου, η αγώνας πρέπει και την δεξιά και την αριστερή. Και έχει να κάνει εκεί με το ότι είναι ποινή δικαστηρίου, ράπισμα. Όταν εσύ κάνεις κάτι κακό και το δικαστήριο αποφάσισε να σε ραπίσει κάποιος, ντροπιαστικό, αλλά σου λέει γίνονε και το άλλο και αναγνώρισε την αμαρτία σου. Είναι η αναγνώριση του πτέσματός σου. Και συνεχίζει παρακάτω για να μην τα διαβάσω όλα. Λίγο πολύ. Είναι καλό να το διαβάσουμε στο σπίτι. Αχ, τι ωραία λόγια εκεί. Μας μένει μια εικόνα με τον Ιησού να μιλάει. Στα πλήθη. Σε ένα όμορφο περιβάλλον. Μακάρι ειρηνοποιεί. Μακάρι διδιωγμένη είναι και δικαιοσύνη. Μακάρι. Και ξαφνικά έρχεται αυτή και μας λέει όλα αυτά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, εις αφορμή της σάρκας. Το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Αμήν. Να σας πω κάτι. Εάν ζήσουμε τώρα, Β' Κορινθίους 3.11, αυτή τη ζωή της Καινής Διαθήκης, που είναι πανέμορφη ζωή, πολλές φορές κοιτάζουμε την ποινή. Έτσι. Αν το κάνεις αυτό θα είσαι ένοχος στη γέννα. Όμως δεν κοιτάζουμε την ουσία πολλές φορές. Σε ποια ζωή μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε. Αμήν. Σε ποια ζωή μας καλεί να ζήσουμε. Σε μια ανώτερη ζωή. Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη, μας ευεργετούν με τον τρόπο του ότι το μυαλό δεν ξεφεύγει να περιπλανιέται και να λέει ότι αν το κάνω, να το δοκιμάσω και αυτό, να το δοκιμάσω και εκείνο και... Όχι, μας κρατάει στην αλήθεια, μας κρατάει στο φως, μας κρατάει στη ζωή αυτή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Αμήν. Μια Άγια ζωή. Μια ζωή η οποία είναι μέσα στην ευεργεσία, θα λέγαμε, του Θεού. Εκείνη η ευλογία του Θεού. Ναι, θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν δοκιμασίες. Πολλοί άνθρωποι του Θεού δοκίμασαν να ζήσουν μια τέτοια ζωή. Αμήν. Ήρθαν δοκιμασίες. Ήρθαν πειρασμοί. Ναι, ήρθαν πειρασμοί. Ο Χριστός ο ίδιος θέλει να ζήσει αυτή τη ζωή και την έζησε. Δεν ήρθαν δαίμονες εναντίον του. Ήρθε ο ίδιος ο διάβολος εναντίον του. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος δεν είναι πάντα χουπαρόν. Στέλνει δαιμόνια σε όλους τους ανθρώπους. Πνεύματα, κάθαρτα. Θα μπορούσε να στέλνει ένα άρχοντα των δαιμονίων ενάντια στο Χριστό. Δεν βλέπουμε τον ίδιο τον διάβολο συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Σπάνια. Ήρθε στον κήπο της Εδέμ και το βλέπουμε μετά και τα έρχεται στο Χριστό. Ο ίδιος, φανερωμένο, ο ίδιος ο διάβολος. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η ζωή αυτή. Άνθρωποι προσπάθησαν να βαδίσουν μέσα σε αυτό το δρόμο, ο διάβολος, οι δαίμονες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, γι' αυτό και ο πόλεμός μας είναι αυτός, ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στις δυνάμεις, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνα του, λέει, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στον ουρανό. Θα περάσουμε μέσα από κοιλάδες δοκιμασίας, αλλά όλα αυτά, αδερφοί, αποδεικνύουν ένα πράγμα.
1: όταν μείνουμε, την αγάπη μας στο Θεό. Αυτό αποδεικνύουν. Ξέρετε, η αγάπη γράφει μέσα στην Α' Κορινθούς 10ο κεφάλαιο κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Αλλά η αγάπη, αδελφοί, είναι φτωχή σαν έννοια όταν θες να την εξηγήσεις με λόγια. Αμήν. Η αγάπη απαιτεί έργα. Απαιτεί απόδειξη. Είναι απαιτήσεις της αγάπης αυτής. Δεν είναι να πεις ότι «μαμά μου, σ' αγαπώ». Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όταν γεράσει, την πετάς στο σπίτι, την πετάς κάτι και λες. Πρέπει να αποδείξεις την αγάπη σου. Τότε είναι πραγματική. Αμήν. Τότε είναι πραγματική. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν μείνουμε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός θα μας ανταμείψει. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ αγαπούσε το Θεό. Είναι το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη Βίβλη. Αμήν. Και φανερώνει δύο στοιχεία το βιβλίο του Ιώβ, ιδιαίτερα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη που είχε ο Ιώβ στον Θεό, και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την Ανάσταση. Ότι υπάρχει αιώνια ανταμοιβή. Αμήν. Ακόμα λέει, και αν το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τους οφθαλμούς μου θέλω ειδή τον Κύριο. Δύο στοιχεία ιδιαίτερα στο βιβλίο του Ιώβ. Και κάτι άκουσα και το σύνδυασε έτσι, μου έφερε ο Κύριος μια αποκάλυψη. Θυμάστε, πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία. Έμεινε πιστός. Αγαπούσε το Θεό. Παρόλο που είχε τόσες δοκιμασίες και τόσα ερωτηματικά όσον αφορά το Θεό, έμεινε. Το μόνο πρόσωπο που άφησε ο διάβολος να ζήσει ήταν η γυναίκα του, για να του λέει βλασφήμισε το Θεό, και πέθανε. Ο Ιώβ έμεινε. Παρόλο. Βάλ τον εαυτό σου σε αυτό να δεις. Έχουμε ένα προβλήματα με τα παιδιά μας. Χάνεται ο κόσμος. Χτυπάει ένα παιδί. Χάθηκε η ζωή μας. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά που πέρασε ο Ιώβ. Όλες αυτές τις δοκιμασίες. Η αγάπη του Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, και έμεινε πιστός. Και μετά ο Θεός τον ευλόγησε. Αμήν. Του έδωσε διπλάσια. Του έδωσε διπλάσια από όσα είχε. Διπλάσια βόδια, διπλάσια πρόβατα, διπλάσια κατσίκια, γαϊδούρια, καμήλες, όλα, αν τα δεις στο τέλος, διπλάσια. Το μόνο που δεν διπλασίασε ήταν τα παιδιά του. Είχε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Και πολλοί ρωτώνται γιατί να μην τα διπλασιάζει και αυτά. Για ποιο λόγο δεν τα διπλασίασε? Και δεν είναι η απάντηση ότι γέρασε η γυναίκα του. Αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Θεός μας είναι Θεός ζώντων και δεν είναι Θεός νεκρών. Με ποια έννοια? Του τα διπλασίασε στην ουσία. Τα παιδιά του ζούσαν, αν και είχαν πεθάνει, στην παρουσία του Θεού. Και του έδωσε άλλα 10 παιδιά. 10 λοιπόν που είχε στην παρουσία

0: είμαστε μόνο για αυτήν εδώ τη γη. Είμαστε αιώνια, θα ζήσουμε μαζί του. Τι αποδεικνύει το βιβλίο του Ιώβ, είπαμε, την αγάπη του Θεού και την Ανάσταση. Την Ανάσταση. Τα παιδιά που πέθαναν του Ιώβ ζούσαν. Ζούσαν στην παρουσία του Θεού. Θέλω να διαβάσω τη Β' Κορινθίους στο 3.11. Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξο και μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο. Εάν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, κάτω από τον νόμο, ο Θεός δοξαζόταν, κατέβαινε η παρουσία Του, κατέβαινε στη σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Εκεί κατέβαινε η δόξα του Θεού. Από την αρχή, μπορώ να το πούμε κάποια άλλη στιγμή, αυτό είναι πανέμορφο να το ακούσουμε, που έχει να κάνει με την ανάπαυση του Θεού. Όταν λέει ότι την 7η μέρα αναπαύτηκε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεκουράστηκε. Και η 7η μέρα, εάν παρατηρήσετε, ενώ τις υπόλοιπες 6 μέρες λέει και έγινε πρωί και έγινε σπέρα, μέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έκτη, σε κάθε μια μέρα το λέει, στην 7η δεν το λέει. Στην ουσία, αδερφοί, και αν αναλύσουμε τις εβραϊκές λέξεις, δεν έχει να κάνει με την ξεκούραση του Θεού. Την 7η μέρα ξεκίνησε η Βασιλεία του Θεού με τους ανθρώπους. Και από την αρχή που ήθελε ο Θεός, αδερφοί, αυτό που ήθελε από την αρχή ήταν να αναπαυθεί, δηλαδή να κατοικήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Κατοίκησε στη σκηνή του μαρτυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που λέμε ότι αυτό που ήταν να καταργηθεί ήταν ένδοξο. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό και λέει «Και εσκήνωσε εν ημίν». Αυτό που ζούσε, δηλαδή, αυτό που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και κατοίκησε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, πλέον στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό που κατοικεί, που αναπαύεται, μέσα στο Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Ο Χριστός όμως έφυγε. Και τώρα πού είναι? Μέσα μας. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη που δεν μπορεί να την πάρεις επιπόλαια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι το κατοικητήριο του Θεού, του αοράτου. Είσαι εκείνος και εκείνη που μέσα σε αυτόν ο Θεός. Εάν ήταν ένδοξο λοιπόν το παλιό, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο, αυτό που μένει. Έχοντας λοιπόν τη άφη ελπίδα πολύ παρησία μετακυριζόμεθα και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού για να μην ατενήσω εσείς οι Ισραήλοι στο τέλος του μέλλον του να καταργηθεί. Και λέει τη φρότησαν οι διάνοιες αυτών.
1: Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι το εξής. Ότι αυτό που μένει τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι ένδοξο, αλλά ο Θεός απαιτεί και μεγαλύτερη ευθύνη από εμάς. Απαιτεί. Και ένα τελευταίο διαβάσω για να κλείσω. Στη Β' Κορινθίους 13. Λέει εκεί, αδελφοί, Β' Κορινθίους 13. Όσον αφορά τα γεγραμμένα, όσον αφορά τους λόγους του Θεού, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό έχει να κάνει, αδελφοί, με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, το πόσο ο Λόγος του Θεού μας επηρεάζει μέσα μας, μας αλλάζει και μας μεταμορφώνει, ώστε τελικά να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του Θεού. Αν υπερτατώνουμε εις αρχή, δεν τολμούμε όμως κατά σάρκα. Είναι ένας πόλεμος. Δεν έχει να κάνει με τους πολέμους της Παλαιάς Διαθήκης, με σάρκα και αίμα.

0: Έχουμε ένα πόλεμο να πολεμήσουμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στις επιθυμίες μας, ενάντια στους δαίμονες. Τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαντικά, είναι δυνατά σε θέση του σταθέρες ή οχυρωμάτων. Και ακούστε τώρα τι λέει, και θέλω έτσι να προσευχηθούμε μετά γι' αυτό. Επειδή καθερούμε λογισμούς και υπάρχει ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εκμαλωτίζουμε πάντα είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Θέλω να μείνω σε μια μικρή φράση. Λέει, καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Μιλάει για καθαίρεση οχυρωμάτων. Οχυρά του έχει το. Μιλάει για κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται μέσα κυρίως στη διανοιά μας, που ενώ διαβάζουμε δεν καταλαβαίνουμε. Ο διάβολος, αδελφοί, βάζει ένα κάλυμα. Μπήκε κάλυμα στην Παλαιά Διαθήκη και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Χριστό μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τις εντολές. Έβαλαν κάλυμα και δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπο του Μωυσή, γιατί ήταν ένδοξο. Και λέω, μήπως υπάρχει κάποιο κάλυμα και σε εμάς και δεν μπορούμε να δούμε τους λόγους του Θεού όπως πρέπει να τους δούμε, όπως θέλει ο Θεός να ζήσουμε αυτούς τους λόγους του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μήπως υπάρχει κάποιο οχύρωμα, και δεν μιλάει για ένα. Τώρα πλέον δέστε μια εικόνα, δεν ξέρω τι ώρα είναι, τελειώνω. Δέστε μια εικόνα τα παλιά χρόνια, πριν 100 χρόνια. Είχαν ένα λιχνάρι άνθρωποι. Το μόνο που βιβλίο, γιατί δεν ήταν εύκολο να διαβάζεις και να αγοράζεις βιβλία, οι ευσεβείς άνθρωποι είχαν φροντίσει να πάρουν μια γραφούλα κάτω από το λιχνάρι και διάβαζαν και προσευχόταν. Αυτό ήταν. Και τώρα έχουμε τόσες πληροφορίες, τόσα μέσα. Έχουμε τηλεόραση, έχουμε ίντερνετ, έχουμε χίλια δυο που ο διάβολος βάζει. Για ποιο λόγο? Για να μας αποπροσανατολίσει. Έχουμε το Λόγο του Θεού και είναι τόσο πολλές φορές ανιαρό σε σχέση με αυτά που μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε μέσα από βίντεο, μέσα από εικόνες, μέσα από όλα αυτά, μέσα από την τηλεόραση, μέσα σκεφτόμαστε και λέμε, μα είναι κακό να δεις, ξέρω εγώ, μια ελληνική ταινία, είναι κακό να δεις ένα ποδόσφαιρο, είναι κακό να δεις το ένα, είναι κακό να δεις το άλλο, δεν είναι τίποτα κακό, αλλά όλα αυτά κλέβουνε τον Κύριο, ώστε να εμβαθύνουμε και να μπούμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Γίνεται μια μαζική κλίση εγκεφάλου σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς. Αμήν. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι επιμελώς μελετημένο από τον διάβολο ενάντια στα παιδιά του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, ας πάρουμε τους λόγους του Θεού, σηκωθούμε. Πιο σοβαρά, αδερφοί, ακούσουμε τους λόγους του Χριστού μας και να τους πράξουμε με όλη μας την καρδιά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να βγουν οι λόγοι του Κυρίου μέσα μας, να κρατήσουμε τη χάρη και να κοιτάξουμε αυτές τις όμορφες απαιτήσεις της αγάπης, να τις εκπληρώσουμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει,
1: δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους. Και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη. Βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της. Και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν. Η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς καθένας από σας λέτε στο Φαραώ «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων»? Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρύτει εξαιτίας της βουλής του Κυρίου των δυνάμεων, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων, επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα ακτυπήσει την Αίγυπτο. Θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο. Και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος το δυνάμειον θα τους ευλογήσει λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο το χεριό μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα αντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους. Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερυσίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί. Δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και έχει μιλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματά της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύμφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη. Επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί. Έλειψε το λάδι. Ντραπείτε, γεωργοί, ολολήξτε, αμπελουργοί, για το σιτάρι και για το κριθάρι. Επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε, ιερείς. Ολολίζετε, λειτουργοί του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας. Και βοήστε προς τον Κύριο, αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η ευφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθύρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω, επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλαλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοίως του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον, ύστερα από αυτόν, σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες. Έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών. Σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι. Σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν. Όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές. Σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος. Και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του. Επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο. Επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός. Επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα γι' αυτό ο Κύριος λέει «Επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα εμάτια σας και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους. Συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από τον κοιτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου, ανάμεσα στη στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από εσάς τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι.

0: θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίδη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά θα εκχαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι υγιείς σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκχαίω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περηφανής. Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει. Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο, τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαναναίοι και οι Σιδόνιοι και οι Εβαίοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και οι γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους και στους Αμοραίους και στους Φερεζαίους και στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες και τις δικές τους θυγατέρες έδωσαν στους γιους τους και λάτρευσαν τους θεούς τους. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλτσι. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι του Χουσάν Ρισαθαΐμ, του βασιλιά της Μεσοποταμίας. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 χρόνια. Και όταν οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο, ο Κύριος σήκωσε στους γιους Ισραήλ σωτήρα και τους έσωσε, τον Γοθονοήλ, γιο του Κενέζ, τον νεότερο αδελφό του Χάλευ. Και ήταν επάνω του το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και βγήκε σε μάχη και ο Κύριος παρέδωσε τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, το βασιλιά της Μεσοποταμίας, στο χέρι του. Και το χέρι του υπερίσχυσε ενάντια στον Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ,
1: δώρα δια

0: αμέσου αυτού. Και ο ΑΟΔ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώστηκε κάτω από το μανδύα του, επάνω στον δεξί μυρό του. Και πρόσφερε τα δώρα στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ. Και ο Εγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχής. Και αφού τελείωσε να προσφέρει τα δώρα και έδιωξε τους ανθρώπους που βάσταζαν τα δώρα, τότε γύρισε από τα γλυπτά που ήσαν κοντά στα γάλγαλα και είπε «Έχω ένα κρυφό λόγο για σένα, βασιλιά». Και εκείνος του είπε «Μια στιγμή». Και βγήκαν από αυτόν όλοι όσοι παραστέκονταν κοντά του. Και μπήκε σε αυτόν ο ΑΟΔ. Και εκείνος καθόταν στο θερινό υπερό του εντελώς μόνος. Και ο ΑΟΔ του είπε «Έχω ένα λόγο από το Θεό για σένα». Τότε σηκώθηκε από το θρόνο. Και απλώνοντας ο ΑΟΔ το αριστερό του χέρι, πήρε τη μάχαιρα από το δεξί του μυρό και την έμπηξε στην κοιλιά του, ώστε ακόμα και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο ΑΟΔ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερώου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερώου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότουν τράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερώου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο ΑΟΔ διέφυγε ενώ σου εκείνοι καθυστερούσαν και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηρωθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό. Και αυτός πήγαινε μπροστά τους. Και τους είπε «Ακολουθείτε με, επειδή ο Κύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες στα χέρια σας». Και κατέβηκαν πίσω από αυτόν και έπιασαν τις διαβάσεις του Ιορδάνη προς το Μωάβ και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει. Και χτύπησαν τους Μωαβίτες εκείνο το καιρό 10.000 άνδρες περίπου, όλους ανδρείους και όλους δυνατούς σε δύναμη. Δεν διασώθηκε κανένας. Έτσι ταπεινώθηκε ο Μωάβ εκείνη την ημέρα κάτω από το χέρι του Ισραήλ. Και η γη αναπαύθηκε 80 χρόνια. Κι ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο. Και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο όταν πέθανε ο ΑΟΔ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν που βασίλευσε στην Ασόρ. Και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα που κατοικούσε στην Αροσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο επειδή είχε 900 σιδερένιες άμαξες και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτησα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό. Και αυτή κατοικούσε κάτω από το φίνικα της Δεβόρας, ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγοντας «Πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα στον ποταμό Κισών το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε «Αν έρθεις κι εσύ μαζί μου, θα πάω. Αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου, δεν θα πάω». Και εκείνη είπε «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου. Όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζαναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αρωσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ, «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου?» Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αρωσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα. Και της είπε «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό, επειδή δίψασα». Και άνοιξε τον ασκό με το γάλα και τον πότισε και τον σκέπασε. Και της είπε «Στάσου στη θύρα της σκηνής και αν έρθει κανείς και σε ρωτήσει λέγοντας «Είναι κανείς εδώ?» πες «Όχι». Και πήρε η Ιαήλ, η γυναίκα του Έβερ, τον πάσαλο της σκηνής και βάζοντας ένα σφυρί στο χέρι της, πήγε σε αυτόν ήσυχα και έμπηξε τον πάσαλο στο μήνυγκά του, ώστε καρφώθηκε στη γη, επειδή αυτός ήταν αποκαμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, να, ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο πάσαλος ήταν στο μήνυγκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω ναι, σωτήρα μας, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι και εσύ μας έπλυνες με το αίμα σου το Άγιο. Ω Ιησού μας, μας έντυσες στη δικαιοσύνη σου, μας ονόμασες λαό δικό σου, Κύριε. Ω ναι, σωτήρα μας, και εσύ, Κύριέ μας, ο εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας την ομοίωσή σου, Κύριε, να μας κάνεις να μοιάζουμε σε σένα κατά πάντα, Κύριε. Και θέλουμε η εργασία αυτή, Κύριε, ο Ιησού Άγιε, που εσύ κάνεις, Κύριε, τόσο έξοχα, Κύριε, μέσα στο λαό σου, Κύριε, μας, να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, να το πάρουμε, Κύριε, μέσα μας, ότι είναι τιμή, Κύριε μας, ότι θέλουμε, Κύριε, το θέλημά σου, να γίνουμε κατά πάντα αυτό που εσύ επιθυμείς, να σταθούμε μέσα στη γενιά μας, Κύριε, να είμαστε τα φώτα τα δικά σου, να είμαστε, Κύριε μας, η πρέσβηση δική σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν, αμήν. Στο κατά Ιωάννη, στο 6 κεφάλαιο, το 63, είναι γεγραμμένο. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, αδελφοί, αυτό το διάστημα είναι ότι καθώς έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου μας, καθώς έχουμε συνάψει διαθήκη μαζί Του, είναι τόσο θαυμαστό το να έχουμε διαρκώς επιθυμία και πόθο μέσα στην καρδιά μας να τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου. Λέει ότι οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, όχι όποιοι λόγοι, τα λόγια τα οποία ο Ιησούς δίδαξε, κήρυξε, έναν προς ένα. Θέλω να τον πιάσουμε ξανά και ξανά, ούτως ώστε να γίνει κτήμα μας. Βλέπετε, όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε τα Ευαγγέλια, κάποια πράγματα τα βλέπαμε επιφανειακά. Αργότερα ο Κύριος μας άνοιγε περισσότερο και περισσότερο. Και σε αυτή τη φάση, καθώς μας έχει ανεβάσει ο Κύριος σε ένα επίπεδο, θέλουμε να ανοίξει περισσότερο το Λόγο Του. Γιατί τα Λόγια Του, οι Λόγοι του Κυρίου μας, πραγματικά είναι ζωή. Είναι ζωή, είναι πνεύμα και θέλουμε να λάβουμε από το πνεύμα, θέλουμε να λάβουμε από τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος του Θεού λέει στο κατά Ιωάννη ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είπε και έγινε, πρόσταξε και στερεώθηκε. Αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Και όταν λέμε ο Λόγος του Θεού, λέμε έγινε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν μέσα στον Πατέρα. Πώς? Σαν Λόγος. Όταν έλεγε ο Πατέρας γεννηθεί το φως, αυτό ξεκίνησε τη δημιουργία, επειδή είχε ολοκληρωμένο το σχέδιο. Είπε, λέει, τα πάντα δι' αυτού έγιναν. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. έβλεπε ο πατέρας μέσα στην πρόγνωσή του τον ιό, ότι θα ερχόταν η στιγμή όπου ένας άνθρωπος, γιατί σαν άνθρωπος ήρθε ο Ιησούς, θα στεκόταν ακριβώς και θα έπρατε το θέλημα το δικό του, ούτως ώστε είναι η αιτία της δημιουργίας. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αμήν. Και θέλω να δούμε διάφορες πτυχές. Ποιος είναι ο Ιησούς? Πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς γεννήθηκε και περπάτησε στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Το μέρος του ανθρώπου το έδωσε η μητέρα του, η Μαριάμ. Το μέρος του Θεού το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Συνέλαβε η Μαριάμ και θα έπρεπε να περάσουν 9 μήνες, όπως συμβαίνει στη φυσική γέννηση του κάθε ανθρώπου. Είναι ανάγκη να ξέρουμε, αδελφοί, για ποιο λόγο. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές διδασκαλίες, οι οποίες τι λένε? Ότι ο Ιησούς προϋπήρχε της γέννησής του. Ήταν ένας Θεός, ο Θεός Υιός. Ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως αυτά ξέραμε, αυτά είχαμε μάθει, αλλά ενώ εγκύψαμε στο Λόγο, ο Κύριος μας άνοιξε και μας φανέρωσε επακριβώς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις, εφόσον ο Ιησούς ήταν Θεός και ήρθε στη γη και έζησε σαν άνθρωπος, φυσικό ήταν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους πειρασμούς και τις δυσκολίες και σε ό,τι ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει, να τον δελεάσει, γιατί ήταν Θεός. Πώς εμένα μου ζητάς να τα καταφέρω? Ο Ιησούς τα κατάφερε, γιατί ενώ η σωστή διδασκαλία είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στις ίδιες συνθήκες, σαν άνθρωπος. Έγινε, μεγάλωσε ένας κανονικός άνθρωπος. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι ότι πατέρας του, το μέρος του ανδρός, το έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχε την κληρονομική πεπτοκία φύση. Αυτό που κληρονομούμε, εκείνος, επειδή ήταν από τον ίδιο το Θεό, είχε μια προδιάθεση στο να θέλει το αγαθό, να θέλει τα του Θεού. Όμως, καθώς μεγάλωσε, πέρασε από τις ίδιες συνθήκες, τους ίδιους πειρασμούς που περνάς εσύ και εγώ. Έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Τι λέει όμοιος? Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού όμοιος, δεν εννοεί ότι προσποιήθηκε. Αμήν. Άνθρωπος μέσα στους πειρασμούς, τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Κύριος έκανε μια επιλογή. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά, όλη του τη διάνοια, όλη του την ψυχή. Από μικρό παιδί Τι επιθυμούσε? Τα του πατρός. Αυτό το βλέπουμε ενώ πήγαν στη γιορτή, στο ναό, εκείνο που ευχαριστούσε την ψυχή του, το πνεύμα του ήταν να είναι στα του πατρός. Να μιλάει τα λόγια του Θεού, να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους τα λόγια του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Θέλω να δούμε ένα προς ένα τους λόγους τους οποίους ο Κύριος μας δίδαξε. Έναν προς ένα. Στο κατά Ιωάννη, στο Α18. Κατά Ιωάννη, Α18. Μας λέει ότι ουδής είδε ποτέ το Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο Ον εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Ο μονογενής Υιός. Ο Θεός έχει ένα γιο, ο οποίος ήταν στον κόλπο του Πατρός, σαν ο Λόγος. Ο Λόγος, αδιάσπαστο μέρος, ο Λόγος του Θεού. Και ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Ήρθε να τον φανερώσει. Και γι' αυτό είναι ανάγκη για όποιον ψάχνει το Θεό να δώσει προσοχή, να προσέξει τη διδασκαλία, το παράδειγμα του μονογενή Υιού του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε χωρίς να δώσουμε τη δεύτερη προσοχή. Όταν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς, είναι το δώρο του Θεού, είναι ο Γιος, ο μονογενής του Θεού, που ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Εκείνος είναι που λέει στο κατά Ιωάννη, στο Α29, που ήρθε να σηκώσει το μεγάλο εμπόδιο στο να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Λέει, κατά Ιωάννη Α29, μιλάει ο Ιωάννης ο πρόδρομος και μιλάει, λέει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία που είχε χτίσει ένα τείχο. Και ήταν όσες προσπάθειες και αν έκανε ο άνθρωπος για να βρει το Θεό, υπήρχε το εμπόδιο. Υπήρχε η αμαρτία. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία το φως με το σκοτάδι, την αμαρτία. Και ήρθε ο αμνός του Θεού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο αμνός του Θεού, εκείνος ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου. Βλέπετε, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκείνος ο οποίος την ημέρα της βάπτισης, λέει ο Ιωάννης, είδε το πνεύμα εν είδη περιστεράς να έρθει και έμεινε πάνω στον Ιησού. Είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα. Και τι σημαίνει όλο το πλήρωμα? Όλες οι ιδιότητες του Θεού. Ό,τι είναι, ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε στον Υιό. Το έδωσε στον Υιό. Θέλω, αδελφοί, μέσα από το ότι τους λόγους του Κυρίου που θα τους δούμε ξανά και να εγκύψουμε, θα αγαπήσουμε περισσότερο, να εκτιμήσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Ιησούς. Κολοσσαΐς το Β9. Κολοσσαΐς Β9. Το λέει ο Παύλος ότι σε αυτόν, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είστε πλήρεις εν αυτό. Πού είμαστε πλήρεις? Εν αυτό. Εν Χριστώ. Πώς μπορείς να είσαι εν Χριστώ? Γιατί όταν θα είσαι εν Χριστώ, θα είσαι πλήρης. Και επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος και επειδή εκείνος έχει λάβει χάριν αντιχάριτος, από το πλήρωμα αυτού, λέει, τι κάναμε εμείς? Ελάβαμε εμείς. Από το πλήρωμά του λαμβάνουμε. Αμήν. Έχεις ανάγκη το πλήρωμα του Θεού? Χρειάζεσαι? Τι σημαίνει το πλήρωμα? Είναι αυτό που έχεις, χρειάζεσαι. Είναι εκείνο το οποίο όταν το έχεις νιώθεις πλήρης. Ο Δημιουργός Θεός που μας έπλασε άφησε μονάχα αυτό για να είναι ο άνθρωπος πλήρης. Και εξαρτάται από σένα και από μένα. Μας καλεί να έρθουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον Ιησού. Να είμαστε εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Σημαίνει ότι έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε. Έχω καταλάβει τη ζημιά που κάνει η αμαρτία. Έχω κατανοήσει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού. Σπάει η καρδιά μου. Αγαπάω και δέχομαι ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Και έρχομαι σε Αυτόν. Οι δικοί σου, λέει, ήσαν, λέει ο Κύριος, και σε μένα έδωκες αυτούς. Τα πρόβατα, τα χαμένα, τα οποία αναζητάνε και ψάχνουν το Θεό. Ήρθε ο ποιμένας, ο καλός, στον οποίον έρχονται και παίρνουν την τροφή που έχουν ανάγκη για να τραφεί η ψυχή τους. Αμήν. Είμαι εν Χριστώ σημαίνει ότι παραδίδω σε εκείνον όλη μου τη ζωή. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου. Λέει, συσταυρώθηκα με τον Χριστό. Πήρα την απόφαση να σταυρώσω τα πάθη, τις επιθυμίες, ό,τι έχει να κάνει με τα θέλγητρα αυτού του κόσμου, ό,τι ο διάβολος έρχεται να σε δελεάσει, να σε παρασύρει, και παραδίδεσαι απόλυτα, λες, Κύριε, θέλω να ζήσω για Σένα. Βλέπετε, στις αρχές ακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα, γιατί είναι καλό όταν ακούσω ότι θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, θα γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αλλά στην πορεία όμως, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, μας περιμένει η καρδιά μας να αλλάξει στάση ως προς το ότι με συμφέρει και το δέχομαι. Εκείνο που περιμένει ο Κύριος είναι, Κύριε, πλέον είμαι δικός σου. Ό,τι και αν κοστίσει, είμαι δικός σου, γιατί γνώρισα, κατάλαβα, γεύτηκα ποιος είσαι, η αγάπη σου. Και θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Είναι εκείνος από του οποίου το πλήρωμα λαμβάνουμε, λοιπόν. Κατά Ιωάννη Α16, ο Ιησούς είναι εκείνος, είναι ο μόνος από του οποίου το πλήρωμα. Σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Σε αυτόν ήρθε η περιστερά στον Ιορδάνη και έμεινε επ' αυτόν. Και τι είναι το πλήρωμα? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Παντοκράτορα Θεού ήρθε και κατοίκησε στον Ιησού. Κατοικεί και κατοίκησε παν το πλήρωμα. Και από αυτό το πλήρωμα λαμβάνουμε. Πώς λαμβάνουμε? Πώς λαμβάνουμε? Βλέπετε, οι λόγοι του Κυρίου μας δίνουν το στίγμα. Αν πραγματικά θέλεις και ζητάς και έχεις βάλει σε πρώτη προτεραιότητα με ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, εκείνος που με αγαπάει, λέει, και θα με ζητήσει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, τι θα κάνει? Φανερώνομαι σε εκείνο. Αν θέλεις, εκείνος είναι πρόθυμος να σου δώσει τον εαυτό του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν πραγματικά θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του, εκείνος το θέλει. Θέλει να έχει, πάρε δώσε, κοινωνία μαζί σου. Αμήν. Αμήν. Ο Ιησούς είναι εκείνος που δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Εκείνος δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Κατά Ιωάννη Α 12 έως 13. Όσοι εδέχτηκαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία. Έχεις δεχτεί τον Ιησού αληθινά, είσαι εν Χριστώ. Η ζωή σου, ο τροχός του βίου της ζωής σου έχει μπει μέσα στον τροχό του βίου του Κυρίου Ιησού. Τροχός εν μέσω τροχού του Ιζεκίλ. Αν ναι, τότε είσαι παιδί του Θεού. Και σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει εξουσία. Εκείνος είναι που πάνω στο Σταυρό απογύμνωσε το διάβολο. Του πήρε την εξουσία. Και τώρα, επειδή τον δέχεσαι, σου δίνει εξουσία. Αμήν. Δεν θα είσαι ουρά. Δεν θα είσαι ευάλωτος. Αλλά θα είσαι ισχυρός. Θα είσαι δυνατός. Θα μπορείς να υπερνικάς. Αμήν. Όχι ότι δεν θα έρθουν μάχες. Δεν θα έρθουν δυσκολίες, δεν θα έρθουν σκάνδαλα, δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν, αλλά εσύ είσαι δυνατός. Έχεις εξουσία από τον Κύριο. Από αυτόν που πήρε την εξουσία. Και εις αυτόν δόθη πάσα εξουσία. Τα πάντα δόθηκαν στα χέρια τα Άγια του Κυρίου μας. Και σου λέει, με δέχεσαι, είσαι παιδί μου, σου δίνω εξουσία. Το πνεύμα σου πλέον θα είναι σαν πόλη οχυρά, δυνατός, με δύναμη. Και κάθε τι που έρχεται και ο Κύριος το επιτρέπει, είναι για ποιο λόγο, για να σε γυμνάσει, για να σε μάθει, να σε διδάξει, να σε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Αποκτάς εμπειρίες που είναι τόσο ζωτικές. Ξέρεις πως δουλεύει. Δεν θα φοβάσαι. Γιατί μέσα η καρδιά σου πλέον θα ρίσει εκείνο. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μα Παύλο δυσκολίες, μα Παύλο εχθροί. Μέσα του που τα είχε όλα αυτά. Σε υποδεέστερη θέση. Πρώτα απ' όλα μέσα η καρδιά του θαρούσε. Είχε θάρρος, ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Σε κάθε κατάσταση, καθώς τον εμπιστευόταν, η δύναμη του Θεού ήταν εκεί. Και ανέβει επίπεδο. Και ανέβει, είχε αυξηθεί η πίστη του. Από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Είναι εκείνος ο μόνος ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω. Καθώς μαρτύρησε ο Ιωάννης. Εγώ ήρθα, λέει, για να σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά πίσω μου είναι εκείνος και λέει παρακάτω, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω και εν πυρί. Λέει, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο στη Δημοτική ή εν στην αρχαία ελληνική. Μια εναλλακτική μετάφραση του χωρίου θα μπορούσε να είναι όπως αυτός είναι που βαπτίζει. Τι σημαίνει βαπτίζω? Βυθίζω. Αυτός είναι που σε βυθίζει μέσα στο πνεύμα του. Όπως ακριβώς το βαπτίζω στο νερό, όταν μας βαπτιστήκαμε στο νερό, βυθιστήκαμε στο νερό ή κάτω από το νερό με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος με το βάπτισμα αυτό μας βαπτίζει γιατί θέλει να μας ενδυναμώσει, θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να λάβουμε δύναμη εξύψους. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι τιμή και απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Ο Ιησούς είναι όχι νικημένος πάνω στο σταυρό, αλλά νικητής, γιατί αναστήθηκε, αναλήφθηκε και ήρθε ξανά ως πνεύμα Άγιο ζωοποιούν, όπως υποσχέθηκε, όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Και είπε, σας συμφέρει να απέλθω, σας συμφέρει να απέλθω. Έρχομαι προς εσάς, έρχομαι. Και ήρθε, αδελφοί. Είναι ανάγκη ο λαός του, η Εκκλησία του να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Σας κηρύττω, λέει, τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας για να έχετε καιρούς αναψυχής. Ο Ιησούς είναι εδώ, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι είναι το μέσο. Το μόνο που περιμένει είναι να κατασυγάσουμε από τα δικά μας, ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου. Αυτό πότε γίνεται? Εκεί στην ήσυχη ώρα της προσευχής. Την ήσυχη ώρα της προσευχής. Γιατί δεν γίνεται αμέσως? Η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη, θέλει παραδόσεις, να εναποθέσει, να αφήσει το καθετή. Να δεις που ξέφυγες, να του μιλήσεις. Και καθώς ανοίγει η καρδιά σου, παραδίδεσαι σε εκείνον. Εκείνος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός να σε αγγίξει. Να επιβεβαιώσει την αγάπη του σε σένα. Να πληρώσει, γιατί αυτός είναι το πλήρωμα, το είναι σου. Να γευτείς, να χαρείς. Τη χαρά τη δική μου σας δίδω. Πώς? Πώς? Εκείνος είναι η χαρά μας. Εκείνος είναι η χαρά. Η παρουσία του, το πνεύμα του είναι η χαρά. Απόλαυση. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐας το 55 κεφάλαιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Η φύση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, η φράση αυτή χρησιμοποιείται και αναφέρεται με διάφορες έννοιες μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει πει ο ίδιος ο Θεός όταν καταρχάς μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα. Όσα είπε ήταν Λόγος Θεού. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Μωυσή. Επίσης ο Θεός μίλησε σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, στο όρος Σινά, όταν του παρέδωσε τις 10 εντολές. Ακόμα και όταν ο Μωυσής μετέφερε προφορικά τις εντολές στο λαό, τα λόγια που άκουσαν οι άνθρωποι ήταν λόγια Θεού. Ο Θεός δεν μίλησε μόνο άμεσα, αλλά και μέσω των προφητών. Όταν οι προφήτες μετέδιδαν ένα μήνυμα στο λαό του Θεού, ξεκινούσαν συχνά με τη φράση «Ούτω λέγει Κύριος». Έτσι, όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν τα λόγια ενός αληθινού προφήτη, άκουγαν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μίλησε μέσω των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Σε αντίθεση με τους προφήτες, δεν ξεκινούσαν την ομιλία τους με τη φράση «Ούτω λέει Κύριος», όταν τους καθοδηγούσε ο Θεός να μιλήσουν. Αυτό που κήρυταν όμως ήταν όντως ο χρησμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος μεταδιδόταν μέσω Αυτόν. Γιατί πλέον ο Θεός διά του Ιησού κατοικεί μέσα τους. Και το χρήσμα του Θεού, καθώς είχε ταυτιστεί η ζωή τους με τον Κύριο, έρεε και άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν Λόγος Θεού. Όσα ο Ιησούς είπε, ήταν ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Ιησούς είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό θέλω, αδελφοί, να λέει ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εδώ έχουμε το στόμα του Θεού. Ο Ιησούς είναι το στόμα του Θεού. Οι Ευαγγελιστές, ο Λουκάς, ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, πάντα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αντί να χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή της φράσης «αυτά λέει ο Κύριος», αυτά δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες, όταν ξεκινούσαν την ομιλία τους, ο Ιησούς συχνά έλεγε «Σας λέω εγώ ότι». Ούτω λέει Κύριος, ο Ιησούς τι έλεγε όταν ξεκινούσε? «Σας λέγω ότι». Ούτω λέει Κύριος. Είναι ένα και το αυτό. Ποιος μιλούσε? Ποιος? Έχει μεγάλη σημασία ποιος μιλάει. Είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο. Χωρίς τον Ιησού, ο άνθρωπος, πού είναι, στο σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που φωτίζει τον άνθρωπο, του μεταδίδει το φως το δικό του. Ξέρει που υπάγει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Γιατί? Αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θέλεις να έχεις το φως της ζωής, θέλεις να είσαι φως που ακτινοβολεί το μέσα στη σκοτεινιά. Ο Ιησούς είναι το φως και θέλει να σου δώσει αυτό το φως. Θέλει να γεμίσει τη λιχνία σου με το λάδι αυτό το οποίο παράγει το φως. Ο περισπασμός, το να ψηφίσουμε τις προειδοποιήσεις, τα λόγια του Κυρίου. Χωρίς το φως, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο σκοτάδι. Μπορεί να βαδίζει, αλλά δεν ξέρει που πάει. Ο Ιησούς θέλει να σε κάνει να είσαι γεμάτος από ομορφιά, από κάλυψη. Θέλει να σου δώσει αυτό που έχει. Λέω να σταματήσουμε εδώ. Φορά με τη φορά, αδελφοί, θα εντρυφήσουμε μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου. Θέλω να δούμε κάθε ένα λόγο που ο Κύριος μας είπε, να τον αναλύσουμε, να το συνδυάσουμε με άλλα εδάφια, ούτως ώστε οι λόγοι του, τους οποίους καλό θα είναι πέρα από αυτό το μάθημα, να τους τρώμε κάθε μέρα. Αλλά οι λόγοι του, οι οποίοι είναι ζωή και πνεύμα, να υπερχυλήσουνε, να γεμίσουνε την καρδιά μας, τη διάνοιά μας. Γιατί αυτό θα φέρει τι? Ζωή, το πλήρωμα. Λαμβάνουμε από το πλήρωμά του. Θα μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ. Από αδύναμο δυνατό. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε σοβαρά. Να αποκτήσουμε προσωπική σχέση. Να βάλουμε τους λόγους του σε εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Σε εφαρμογή. Αμήν. Στο Ισαΐα. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρο εις αυτόν που σπέρνει και ψωμί εις αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα διανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Αμήν. Αμήν. Ναι, Κύριε. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους, γιατί οι λόγοι σου είναι που μας συνετίζουν, μας δίνουν σοφία. Ναι, Κύριε μας, και σου ζητάμε να βάλεις περισσότερη επιθυμία, πείνα και δίψα. Κάθε λόγος τον οποίον εσύ, Κύριε, μας φανέρωσες, μας δίδαξες, τον βάλουμε μέσα στη ζωή μας, να γίνει κτήμα μας, να γίνουμε ένα με το Λόγο σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μόνος που στάθηκε για μας, που σήκωσες, Κύριε, την ανομία μας, την ανυπακοή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες τέκνα δικά σου και μας έδωκες εξουσία στο όνομά σου. Μας έκανες δυνατούς. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να Πάρουμε, Κύριε, αυτή την εξουσία να διακηρύξουμε τους λόγους σου εν δυνάμει. Ναι, Κύριε, να φανερωθεί, Κύριε, ότι εσύ είσαι ζωντανός. Είσαι ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, σώτερ μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό. Βασίλειο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι.Ζ. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλης της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε ο φοβίζων. Και θέλει εκλείψει από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρυνθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίωνος αυτού. Και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας, 2-3 ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων, 4-5 επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων, λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότα των κλονάριων, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου, και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά, και θέλεις κάμει την εμφύτευσιν με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί, και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψεως. Ουέι στο πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις τον θόρυβον των εθνών τα οποία θορυβούσιν εις θόρυβον υδάτων πολλών. Τα έθνη θελούσι η θορυβήση ως θόρυβον υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας ή εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομη αγγελιοφόρη προς έθνος διυρπαγμένων και εκατεσπαραγμένων, προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος μεμετρημένων και καταπεπατημένων, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης, βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θέρους. Διότι πριν του θέρους όταν το βλάστημα γίνει τέλειον και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τας κλιματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλουσι εγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλουσι περάσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλουσι διαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους μεμετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί, εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
3: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνου συνεπί μάλλον και μάλλον, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ασφυλίσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλουσιν εις Θεός νεφέλη πρωινή, και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου, και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου, και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον. Ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας δώσμη βασιλεία και άρχοντας, σιέδωκα βασιλεία εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνοι τικτούσις θέλουν συνελθεί επ' αυτόν. Είναι Υιός ασύνετος. Διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεσθε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτούς και βών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουσι διασχιστεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς Αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε νηπί πλέον προς το έργον των χειρών ημών είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει απ' αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσιν επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσιν αναζήσει ως σύτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει είπει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές.
4: Κριτέ, κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραήλ των Κύριων λέγοντες, «Τι θέλει να βγει υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων δια να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει να βγει, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμετε μου εις τον κλήρον μου δια να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, «Εβδομήκοντα βασιλείς αποκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως ανταπέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωση τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν διορινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλευ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου η γυναίκα. Και κυριεύσεν αυτήν ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού η γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλευ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλευ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων, μετά των ιών Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς μεσημβρίαν της Αράδ. Και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Και υπήγεν ο Ιούδας μετά του Σιμεών αδελφού αυτού, και επάταξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας στην Σεφάθ και κατέστρεψαν αυτήν. Και ονόμασαν την πόλην Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζα και τα όρια αυτής και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και είτο Κύριος μετά του Ιούδα και κυρίευσε το όρος, αλλά δεν δυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλευ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο με ταυτόν. Και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωση την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδαν οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν, «Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδο της πόλεως και θέλουμε κάμι έλεος εις σε». Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδο της πόλεως και πάταξαν την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γην των Χεταίων και οκοδόμησε πόλη και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας τάφτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναναίοι κατόχουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναναίοι κατόχουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βέθανα, αλλά κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν υποτελήσεις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους Ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην Κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Οι χείρομος του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από τις αναβάσεως της Ακραβίν, από τις πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε, «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα, «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκη μου εις τον αιώνα. Και εσείς δεν θέλετε κάμι συνθήκην προς τους κατοίκους

0: στο Εγγύριο. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, η Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομία αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός των Κύριων πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και τελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετ' αυτούς, ήτις δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήμ. Και εγκατέλειπον λοιπόν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον λοιπόν τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βαάλ και τα Σασταρόθ. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ, και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Και ήρθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος Κρητάς, ήτινες έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους Κρητάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τα σεντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς Κρητάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του Κρητού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλαστας ημέρας του Κρητού. Διότι εσπλαχνίστη ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβόντων αυτούς και καταπιεζόντων αυτούς. Ότε δε απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον και διευθύροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσω συν αυτούς και να προσκυνώ συν αυτούς. Δεν έπαυον από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπεν, «Επειδή ο λαός ούτως παρέβει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών, και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ, διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά, εις την χείρα του Ιησού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ευλογία σε κατάρρευση. Υπάρχουν καταστάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας, οι οποίες μας ξεφεύγουν, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, αλλά μάταια δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί νιώθουμε να μας κυνηγάει μία αποτυχία συνεχώς. Δεν βλέπουμε να μπορούμε να τον νικήσουμε όλο αυτό που μας κυνηγάει. Συχνά αναρωτιόμαστε, τίποτα δεν πάει καλά, τι γίνεται με μένα. Υπάρχουν συχνές ασθένειες, υπάρχουν ανέχειες. Βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι μια ατελείωτη ανηφόρα, χωρίς διάλειμμα και χωρίς ξεκούραση. Βλέπουμε άνθρωποι με ταλέντα και όμως δεν αναπτύσσονται. Βλέπουμε μια στασιμότητα, σαν να έχει σταθεί ο εχθρός μπροστά και έχει σηκώσει τις δυνάμεις του όλες και λέει «Δεν πάτε πουθενά, μας κλείνει το δρόμο». Και λέω, τι ήταν αυτό που έκλεινε το δρόμο προς την γη της επαγγελίας, αόρατες δυνάμεις, και τους έκανε να κάνουν κύκλους. Πολλές φορές κάνουμε κύκλους επειδή αόρατες δυνάμεις είναι μπροστά μας και μας κλείνει το δρόμο, τον ευθείο, την ευθεία οδό που ο Κύριος θέλει να πάμε. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με τη δύναμή Του θα μας ανοίξει τους οφθαλμούς και θα δούμε τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα μας και να εδρεύει μέσα μας και να κοιτάμε εμείς έξω. Όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες τι κάνανε, το μόνο πρόβλημά τους ποιο ήτανε, ποιος φταίει, ο Μωυσής φταίει. Ποτέ εγώ δεν φταίω. Τώρα ο Κύριος θα στρέψει τα μάτια μας στον εαυτό μας, θα δούμε εμείς τι φταίμε. Θα πάρουμε προσωπικά το θέμα, αδερφοί. Ξέρετε, το βάδισμα είναι προσωπικό. Ο καθένας θα πάει στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να πας εσύ για μένα, εγώ για σένα. Θα αγωνιστείς για να πας στον ουρανό για σένα. Πολλές φορές λοιπόν, καθώς δεν βλέπουμε τη ζωή μας να εξελίσσεται, σκεφτόμαστε ότι αυτό συνέβαινε και στους προγόνους μας. Το είδαμε στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τω μεταξύ βλέπουμε άλλα άτομα, γνωστούς μας, να προοδεύουν χωρίς να κάνουν κάποιον ιδιαίτερο κόπο, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία, και όμως όλα τους πάνε καλά. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτός ενώ δεν κοπηλατεί τόσο δυνατά, φτάνει στο λιμάνι και εγώ έχω τόσο δύναμη απέναντι, τέτοιος άνεμος απέναντί μου. Νιώθουμε ότι κουβαλάμε ένα φοβερό φορτίο, βαρύ, από το παρελθόν, που εμποδίζει την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Βλέπουμε στην Εκκλησία ότι είμαστε για πολλά χρόνια και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει προσωπικά ο καθένας. Βλέπουμε ακόμα ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και όλο και πιο πολύ αδυνατίζουμε, δηλαδή απογοητευόμαστε. Περιμένουμε να ανταποκριθεί ο εαυτός μας στο κήρυγμα του Σαββάτου, αλλά τελικά την Κυριακή δεν θυμόμαστε τίποτα. Τη Δευτέρα έχουμε βουτυχτεί μέσα στη ματαιότητα, μέσα στην καθημερινότητα. Την Τετάρτη η προσευχή είναι πολύ κουραστική και δεν μπορούμε να έρθουμε. Και ελπίζουμε σε κάτι που θα κάνει ο Θεός το Σάββατο, χωρίς να εργαζόμαστε τα της ψυχής μας, αυτά που ακούσαμε το Σάββατο, γιατί δεν θυμόμαστε τι ακούσαμε. Και λέμε, τελικά πού πάω εγώ, τι κάνω. Πείτε μου, είναι κύκλος αυτός ή δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε ούτε να το ονομάσουμε, ούτε να το ξεπεράσουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια λογική αιτία γι' αυτό. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Είμαστε σε απορία. Πολλές φορές λέμε ότι θα φτάσω στην πηγή, θα πιω νερό, αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή, τι γίνεται, κάτι πάει στραβά. Πάλι ματαιώθηκε αυτό που περιμέναμε. Όλα γκρεμίζονται και τι κάνουμε, πάλι από την αρχή. Επίσης, το συζητάμε και με άλλους αδερφούς και λέμε, αδερφέ, και εμένα το ίδιο μου συμβαίνει. Τελικά τι γίνεται. Τελικά μήπως κυνηγάει την Εκκλησία του Θεού ο ίδιος διάβολος? Αδελφοί, πρέπει να δούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την φοβερή επίθεση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μπορεί να είναι άλλες λεπτομέρειες, άλλες ιστορίες του καθενός, αλλά για μένα μετράει το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σχεδόν παλεύουν με κάτι, δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν και είναι η ώρα να αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια εποχή που θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες και τότε να ξέρετε ότι και εκεί ο εχθρός θα κάνει επίθεση, θα πει ωραία, ανέβηκες, πέτυχες, δεν έκανες και τίποτα σοβαρό και πάλι θα επιτεθεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και να πετυχαίνεις πράγματα, σου λέει, ωραία, δεν είσαι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά ένα σύννεφο κατάθλιψης, ενώ λες ότι πέτυχα στη δουλειά μου, πέτυχα στο γάμο μου, πέτυχα στην οικογένειά μου, ξαφνικά βλέπεις από πάνω σκοτάδι. Λες τώρα τι, κενό. Τι είναι εκεί? Κάποια κατάρα. Η έλλειψη επικοινωνίας με κοντινούς μας ανθρώπους και η ολοκλήρωση πραγμάτων, πράγματα που μένουν στη μέση, στη ζωή μας, είναι ύποπτα για κάποιες κατάρες. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς μια κατάρα λειτουργεί στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε την κατάρα από τον εαυτό μας και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια κατάρα στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε την κατάρα αυτή που υπάρχει και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι κατάρες και οι ευλογίες. Έχουμε δύο βασίλεια, τα ορατά και τα αόρατα. Ορατά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλα τα υλικά αντικείμενα του υλικού σύμπαντος, ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Και τα αόρατα είναι το βασίλειο που είναι πνευματικό, έχει επιρροή επάνω στο φυσικό. Ο Παύλος μας λέει, πάμε λίγο, Β' Κορινθίους 4:17-18. Β' Κορινθίους 4:17-18. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιου βάρος δόξης. Εδώ θέλει ο Κύριος να μας πει ότι τα πρόσκαιρα, τα γήινα, δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στα αιώνια και στα πνευματικά. Η θλίψη λοιπόν εργαζότανε μέλλον αιώνιο και βάρος δόξης. Για τον Παύλο λοιπόν επιτυχία ήταν να αντιληφθούμε το αιώνιο, να πλησιάσουμε σε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Οι ευλογίες και οι κατάρες είναι πνευματικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το φυσικό και να έχουν αποτέλεσμα τόσο στα επίγεια όσο και στα αιώνια. Θα δούμε παραδείγματα ευλογιών αλλά και κατάρων που επηρέασαν 4.000 χρόνια ανθρώπους. Πήγαινε η κατάρα. Έχει αρχίσει και ενεργεί σε προηγούμενες γενιές, μπορεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα τη ζωή μας, τις συμπεριφορές μας, που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, απλά νιώθουμε μια δύναμη να ενεργείται επάνω μας. Βλέπουμε να κάνουμε πράξεις ή να λέμε λόγια που έχουν υποθεί ή γραφτεί εναντίον μας και ενεργούν με δύναμη στη ζωή μας. Στις παροιμίες, το 15:4, λέει «Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα». Συνήθως η ευλογία λέγεται και η κατάρα λέγεται. Θα δούμε σε όλο αυτό το μάθημα τη δύναμη της γλώσσας μας. Μεγάλη υπόθεση το τι λέμε. Παροιμίες 18:21. Θάνατος και ζωή υπάρχει στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ο Ιάκωβος στο 3:5-6 λέει, η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος αλλά μεγαλαυχή. Εδώ μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος μας. Ένας λόγος μπορεί να γίνει το κανάλι για να περάσει η πνευματική δύναμη της ευλογίας ή της κατάρας. Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να περάσει αυτή η πνευματική δύναμη είναι διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην Έξοδο στο 30, 22 έως 33 μιλάει για το χρηστήριο λάδι, το έλαιο που χρησιμοποιούσαν για να αγιάζουν τα σκεύη, να αγιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα ξεχωριστό λάδι που πέρναγε η ευλογία του αγιασμού μέσα από αυτό το λάδι. Τα πάντα που ήταν μέσα σε αυτό το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συμβολικά. Οι προφήτες έπαιρναν λάδι και έβαζαν επάνω στους βασιλιάδες και ενεργούσε μετά η χάρις και το έλαιος του Θεού επάνω στο βασιλιά. Αυτό το βλέπουμε στην Α' Σαμουήλ στο 16-13. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τα σύμβολα της κοινωνίας γίνονται τόσο ευλογία στους πιστούς, αλλά τόσο και κατάρα σε ανθρώπους πιστούς που λαμβάνουν με αμαρτία. Λέει Α' Κορινθίους 10-16. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Οι ευλογίες δεν έρχονται μέσα από τα φυσικά αντικείμενα, αλλά από τη συμβολική αξία των αντικειμένων, από το συμβολισμό τους. Χωρίς λοιπόν πίστη στο αίμα του Χριστού και του σώματος του Χριστού, δεν θα είχε δύναμη και αποτέλεσμα αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, αν δεν ήταν συνδεμένο με την πίστη μας. Στην Α' Κορινθίους 11:29. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση εις αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Όταν είμαστε σε αμαρτία και παίρνουμε τα σύμβολα αυτά, τι γίνεται αυτό επάνω μας? Κατάκριση, παίρνουμε δηλαδή κατάρα. Όταν τα πάρεις τα σύμβολα αυτά με πίστη, τι γίνονται όμως? Ευλογία επάνω σου και έχεις σχέση και κοινωνία με τον Κύριο. Επίσης, πολλές φορές, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα σύμβολα, γιατί μπορεί να φέρουν κρίση μέχρι και θάνατο. Στους αριθμούς, το 5-11, εδώ μιλάει για την προσφορά της περιζηλοτυπίας για τη γυναίκα. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία έφυγε από τον δρόμο το σωστό, παραδρόμησε και την έπιασε ο άντρας της τώρα, την έφερε στον ιερέα και ο ιερέας ήταν αυτός που θα έπρεπε να κρίνει και επειδή δεν ήξερε, δεν είχε αποδείξεις αν η γυναίκα αυτή έχει κάνει κάτι, έπαιρναν ένα ποτήρι με άγιο νερό, έπαιρναν χώμα από το ναό εκεί, από τη σκηνή, το έβαζαν στο ποτήριο και αυτό λέει, 5.18, αριθμή 5.18, αυτό συμβόλιζε, λέει, την κατάρα. Το έδιναν λοιπόν στη γυναίκα, το έπινε και αν ήταν αθώα δεν θα πάθαινε τίποτα. Αν ήταν όμως αμετανόητη και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, με το που θα έπινε το νεράκι αυτό που θα γινόταν κατάρα, θα πριζόταν, λέει, το στομάχι της και θα σάπιζε ο μυρός της. Τα φυσικά λοιπόν αντικείμενα, όταν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, φέρνουν κατάρα η ευλογία. Στην Έξοδο, στο 24 και 5, εδώ έχουμε τη δεύτερη εντολή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδωλα και προσκύνηση. Μπορεί ο πιστός που έχει γνώση να φέρει επάνω του είδωλα που έχουν λατρευτεί θεοί? Η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και χρειάζεται και αποκάλυψη από τον Θεό αν υπηρετούμε κάποια κατάρα άθελά μας. Η κατάρα θα υποστεί την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, αλλά είναι και αυστηρός. Όταν πάρουμε το δρόμο της ευλογίας, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο, αλλά αν μείνουμε κάτω από την κατάρα θα υποστούμε την κρίση λόγω της αυστηρότητάς του. Ρωμαίους 11:22. Για να καρποφορήσει μία κατάρα πρέπει να υπάρχει πάντα αιτία. Αυτό είναι το εδάφιο για το προηγούμενο, για τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Στις παροιμίες, το 26:2, ας το διαβάσουμε λίγο. «Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει». Δηλαδή, πετάει, περιφέρεται η άδικη και δεν φτάνει στο σκοπό της. Τι γίνεται όμως με τη δίκαιη? Όταν έχει τόπο, τι θα κάνει? Θα φτάσει στον τόπο της. Πότε παίρνει δικαίωμα η κατάρα? Η κατάρα παίρνει δικαίωμα στην ανυπακοή, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια και όταν φεύγουμε από τη σκέπη μας. Τα επίπεδα εξουσίας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σκεπάζονται από τους γονείς, ο άντρας σκεπάζει τη γυναίκα, ο Χριστός σκεπάζει τον άντρα, την Εκκλησία και ο Θεός καλύπτει τον Χριστό και τους πάντες. Και έτσι το χρίσμα έρχεται επάνω μας και η ευλογία έρχεται επάνω μας. Ο Μωυσής μας έκανε πολύ ξεκάθαρη αυτή τη διδασκαλία. Δευτερονόμιο 28:1-2. «Εάν ακούς, λέει, με προσοχή τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και κάμεις ό,τι λέει», δεν αρκεί το να ακούς. Πρέπει και να γνωρίζεις. Πρέπει να υπακούς. Στην Έξοδο, στο 19:5, είναι εκεί που ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει την πρώτη του διαθήκη με τον Ισραήλ στο Σινά. Και λέει στο 5, «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι πραγματικά ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός μου». Δηλαδή, για να είμαστε εκλεκτοί και για να μην περνάμε τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες της κατάρας, πρέπει να μπαίνουμε σε διαθήκη, να τηρούμε τη διαθήκη πολύ σοβαρά. Ο Ιησούς στον Ιωάννη στο 10:27 λέει, «Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούνε». Βλέπετε ότι οι απαιτήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι ίδιες. Πρέπει οι δικοί του να τον ακούνε και να τον ακολουθούνε. Στο Δευτερονόμιο στο 28:15 λέει, «Αλλά αν δεν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα σας βρουν όλες οι κατάρες». Την άλλη φορά θα διαβάσουμε όλες τις ευλογίες και τις κατάρες. Κάνω μια εισαγωγή σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το τέλος από την αρχή. Υπακούω, έχω ευλογία. Το διαβάζω στο Δευτερονόμιο 28:3-13. «Ευλογημένος θελήσετε την πόλη, ευλογημένος θελήσετε στο αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιό σου, η σκάφη σου, ευλογημένος θελήσετε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θελήσετε όταν εξέρχεσαι, τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επισέ ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώσουν εμπροστέ σου, από μια οδού θέλει σου εξέλθει επισέ και από 7 οδών θέλει σου φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει εισέ. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον καθώς όμως σε προσέ εάν φυλάτης τη δολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τας οδούς αυτού». Άμα διαβάσεις μέχρι το 13 βλέπεις τις ευλογίες και η ανυπακοή είναι οι κατάρες. Πάμε στο 16. Από το 16 μέχρι το 68 είναι οι κατάρες. Φοβερό υλικό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουμε αυτά ή λέμε είναι για τον καιρό εκείνο. Αλλά κοιτάξτε, λέει, «Καταραμένος είστε την πόλη, καταραμένος είστε το αγρό. Καταραμένο το καλαθιό σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος, αν υπακούσεις, καταργέται, όχι ο Κύριος, η ίδια η μόνη κατάσταση, η απόφασή μας φέρνει την κρίση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και χανόμαστε». Οι ευλογίες λοιπόν που αναμένουμε είναι ύψωση πνεύματος. Είμαστε κεφαλή, αδερφοί, και όχι ουρά. Καθόμαστε σε ένα θρόνο δόξης και ο θρόνος της δόξης έχει ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα και εύνοια από τον Θεό. Και οι κατάρες έχουν εξευτελισμό, στηρότητα, ακαρπία, διανοητική και σωματική ασθένεια, οικογενειακή διάλυση, φτώχεια, ήττα, κατάθλιψη, αποτυχία και δυσμένεια από τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν τώρα 7 σημεία που φανερώνουν ότι υπάρχει κάποια κατάρα στη ζωή μας. Σίγουρα, όταν ενεργούν όλα αυτά, κάτι υπάρχει και πρέπει να το δούμε. Η διανοητική λοιπόν, η συναισθηματική κατάρρευση, είναι το πρώτο. Δεύτερον, επαναλαμβανόμενη ή χρόνια αρρώστια, ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Τρίτον, στηρότητα, αποβολές, γυναικολογικά προβλήματα ή αδυναμία σχέσης. Τέταρτον, όταν ο γάμος μας δεν πάει καλά, όταν η οικογένεια είναι σκορπισμένη, όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η οικογένεια. Πέμπτον, όταν έχουμε οικονομική ανέχεια, δηλαδή όλο κάτι γίνεται και είμαστε σε φτώχεια. Πάνω που λέμε, όχ, δόξα Κύριε, φτάσαμε μέχρι εκεί, ξαφνικά γίνεται κάτι και χάνονται όλα. Έκτον, όταν υπάρχει επιρρέπεια στα ατυχήματα. Έβδομον, αυτοκτονίες και πρόωροι θάνατοι. Θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να πούμε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, μην και στη ζωή μας λειτουργεί κάποια κατάρα και την έχουμε εκεί πέρα και δεν την έχουμε βγάλει και πρέπει να την βγάλουμε εδώ και τώρα. Αμήν. Δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Μόλις τελειώσει, κάνουμε όλο το μάθημα αυτό, μετά θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Τι λέτε, είναι αναγκαίο να γίνει? Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, διανοητική και συναισθηματική κατάρρευση. Δευτερονόμιο 28:34. Θέλεις, λέει, γίνει παράφρον. Θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών στα οποία θέλεις ειδή. Και στο 65 η καρδιά σου, λέει, θα τρέμει και θα είναι μαραμένη η οφθαλμή σου. Η ψυχή σου, λέει, θα λιώνει. Ο στόχος λοιπόν του εχθρού είναι ο νους. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί, ξεκινάει από αυτό το κάστρο που είναι μέσα μας και είναι φυλαγμένη η καρδιά μας και το κάστρο που είναι το κεφάλι μας, που είναι ο νους μας προστατευμένος και περιφρουρημένος. Και από εκεί πέρα, ήσυχοι, μπορούμε να πολεμάμε κάθε κακό και αρνητικό. Όταν έχουμε υγεία στο νου μας και στην καρδιά μας, έχουμε δύναμη, τότε η ζωή μας είναι ευλογημένη. Όταν θέλει να εισέλθει ο εχθρός και εσύ έχεις το φρούριο εκεί πέρα και δεν τον αφήνεις, όλα είναι καλά. Τι θα γίνει όμως όταν ο εσβολέας γκρεμίσει το κάστρο και έχει αρχίσει από μέσα να ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματα? Παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ελπίδα, τελείωσες. Είσαι άρρωστος. Είδες πώς οι γονείς σου αρρώστησαν, είχαν αυτή την αρρώστια. Όχι, και εσύ θα το πάθεις. Είδες ότι ο παππούς ή η γιαγιά τελικά κατέληξαν σε ένα ίδρυμα ασθενής. Λες να γίνει και σε μένα. Τι έρχεται? Από μέσα. Να πεις λες. Μόλις πεις λες και το δεχτείς, ο διάβολος σου λέει εδώ είμαι. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει η κατάρα και έρχεται μέσα, υπάρχει μία ασπίδα από τον άνθρωπο και δεν θέλει να παραδεχτεί το πρόβλημά του. Θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από μέσα του. Στην ουσία βασανίζεται με σκέψεις και με συναισθήματα. Και τι γίνεται μετά? Τα άτομα αυτά ζουν σε μία κατάθλιψη, σε μία σύγχυση και κατάθλιψη. Συνήθως, τέτοια άτομα έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με αποκρυφιστικά πράγματα. Για παράδειγμα, πήγανε στο μάγο ή στη μάγισσα, ρώτησαν το μέλλον, ασχολήθηκαν με τα ρο, ασχολήθηκαν με ανατολικές θρησκείες και όλα αυτά και πρέπει να μετανοήσουν και να φέρουν την αμαρτία τους, να κάνουν αποκατάσταση. Πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό έκαναν, πόσο μολύνθηκαν και ότι έβαλαν την κατάρα από μόνοι τους επάνω τους, που τώρα πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί όλη αυτή η ενέργεια του δαιμονικού πνεύματος που ενεργεί από μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεύτερο σημείο. Επαναλαμβανόμενες ή χρόνιες ασθένειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό θα το βρούμε στο Δευτερονόμιο 28, στο 21. Λέει, πάμε 28-21, ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικό έως όσο εξολοθρεύσει από τη γη όπου θες πάει να κληρονομήσει αυτή. Στο 22, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμό, με πυρετό, με ρίγος, με φλόγωση, με μάχαιρα, ανεμοφθορία και ρησίβη. Και θέλει σε καταδιώκιο σου αφανιστείς. Στο 27, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την Αιγυπτιακή πληγή, με αιμορροίδες και με ψώρα, με ξυσμό, ώστε να μην δύνασαι να γιατρευτείς. Στο 28, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Στο 59, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομερά στα σπληγά σου και τα σπληγά του σπέρματός σου. Πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακούς και απαύστους. Θα μου πείτε, κάθε τι που συμβαίνει τελικά πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε και να το πούμε ότι είναι κατάρα? Αδερφοί, υπάρχει φυσική φθορά, υπάρχει ασθένεια που όλοι μπορεί να έχουμε προσβληθεί, ο οργανισμός μας να έχει προσβληθεί, αλλά θεραπευτήκαμε και γίναμε καλά. Αμήν. Εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια. Οι λέξεις που πρέπει να μας διεγείρουν εδώ είναι αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, το παρατεταμένο και το επίμονο. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πάντα άρρωστος κάποιος. Πάει να γίνει καλά μια ασθένεια, την άλλη εβδομάδα έχει άλλη αρρώστια. Μετά από λίγο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Κάποιος δαίμονας εκεί έχει εισχωρήσει και κάνει κακό. Ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας. Ισαΐας 53:3. Δοκιμάστηκε και στην ασθένεια. Θεραπεύτηκε, προχώρησε. Και πιστεύω ότι, όπως και εμείς, πάρα πολλές φορές είχαμε την εμπειρία της ασθένειας και της θεραπείας. Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε καλά και έχουμε και την ταπείνωση πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι το επίμονο. Το επίμονο. Υπάρχει μια λέξη, ένας ιατρικός όρος λέει, η κακοήθεια. Και έχω την επιθυμία να υποβάλω κάποιον ή υπάρχει μια κακόβουλη διάνοια σε ενέργεια και αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι φυσικές αλλά υπερφυσικές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοήθεια επάνω, ένα κακό, Ιόγκη, κακοήθειες, που έρχεται, που είναι από κάποιον νου που είναι συνέχεια εναντίον σου. Τρίτο, η στηρότητα, η ροπή για αποβολές και γενικά προβλήματα αναπαραγωγής. Τι διαβάσαμε? Ο καρπός της κοιλιάς σου θα είναι ευλογημένος. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Αν ένα ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, και αν αυτό επιμένει, σίγουρα υπάρχει κάποια κατάρα και μπορεί κάποια γυναίκα να έκανε αμβλώσεις και να πήρε τόπο ο διάβολος και ο θάνατος και ή να δέθηκε από μόνος ή να είχε πολλές αμαρτίες προ Χριστού και έχει μαζί συσσωρεύσει επάνω του πολλή αμαρτία. Πρέπει να γίνει μια μετάνοια σε βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Τέταρτο σημάδι, η κατάρρευση του γάμου, ο γάμος να χαλάει. Το βρίσκουμε στο 41, 28-41. Η γη σου λέει και η κόρη σου που θα γεννήσεις θα πάνε στην αιχμαλωσία. Πόσοι γονείς δεν έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση, να βλέπουν τα παιδιά τους εχμάλωτα στο πνεύμα του κόσμου, στις κοσμικές, αρχικές απολαύσεις, σε παράξενες κουλτούρες, να απολαμβάνουν ιδιαίτερα σατανιστικές μουσικές, αυτά τα άσχημα, τα ροκ, που μπαίνεις μέσα, που μπαίνει ο διάβολος ο ίδιος μέσα, εθισμένη σε αλκοόλ, σε τσιγάρα και σε αποκρυφισμό. Είναι μια κατάρα εκεί πέρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά διαλύουν την οικογένεια μετά. Η διάλυση της οικογένειας. Ο προφήτης Μαλαχίας στο 4, 5 και 6 μιλάει για την κακή κατάσταση που ζουν οι οικογένειες. Μιλάει για την έλλειψη επικοινωνίας. Μιλάει για τα διχασμένα σπίτια, για την αποξένωση μεταξύ συζύγων και παιδιών και συγγενών. Μας λέει όμως ο Μαλαχίας ότι θα έρθει το πνεύμα του Ηλία και θα φέρει ενότητα μεταξύ γονέων πρώτα, τέκνων μετά. Το πνεύμα του Κυρίου θα ενώσει πρώτα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του ενωτικού πνεύματος, θα έρθουν σε συμφωνία, θα φύγουν από κάθε διαφωνία και μετά θα ενωθούν με τα παιδιά. Τα παιδιά θα δούνε το πνεύμα του Θεού επάνω στους γονείς και θα προσκοληθούν στην οικογένεια. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει κατάρα στην οικογένεια? Το πρόβλημα αρχίζει από την κεφαλή. Αυτός που είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας. Πρέπει να βρει τη σχέση του με τον Θεό, να δει την αφιέρωσή του, να τηρεί τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, να είναι στη Διαθήκη, να αγαπάει τη γυναίκα του, να θυσιάζεται για τη γυναίκα του, να είναι τύπος του Χριστού και να το αποδεικνύει κάθε φορά και να είναι μορφή και σημείο καλού προτύπου. Όταν κάτι δεν γίνεται καλά, πρέπει να μπει σε μετάνοια, να πολεμήσει κάθε μέρα με όλο αυτό και να κρατήσει το σώμα του σε αγιασμό. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα βασικά, που είναι απαραίτητα και απλά πράγματα, κάποια κατάρα διχασμού τον καταδιώκει και βγαίνει μετά σε άλλα πράγματα. Μετά η γυναίκα. Η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άντρα, να είναι κάτω από την εξουσία του, να είναι μια ευλογία για τον άντρα της, να ενδιαφέρεται για την ευτυχία του συζύγου, να επικοινωνεί μαζί του, να σέβεται τη γνώμη του, να μην απομακρύνεται από τον σύζυγό της. Αν συμβαίνουν αντίθετα από αυτά, τα λίγα που ανάφερα, κάποια κατάρα είναι εκεί και πρέπει να ξεριζωθεί για να ενωθεί πρώτα η οικογένεια. Έρχεται λοιπόν ενότητα στο ζευγάρι και μετά ελκύονται και τα τέκνα. Βλέπετε, το πνεύμα του Ηλία είναι το πνεύμα του Κυρίου. Τι κάνει, θα ενώσει την οικογένεια. Ο άντρας είναι ο πρώτος. Αυτός πρέπει να βάλει το κεφάλι και να ταπεινωθεί, να ησυχάσει τον Κύριο μπροστά και η γυναίκα να κάνει το μέρος της. Βλέπετε, όλοι έχουμε το μέρος μας να κάνουμε. Όταν λοιπόν τα τέκνα θα ελκυστούν, θα σπάσει η κατάρα και από τα τέκνα. Όταν τώρα υπάρχει ένας δίστροπος χαρακτήρας στον άντρα ή στη γυναίκα, εκεί πρέπει να μπει ο Λόγος του Θεού και να μορφωθεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί στις συμπεριφορές μας, εγώ έτσι είμαι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Αυτό μες στο Λόγο του Θεού, συγγνώμη, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις. Απαγορεύεται. Είναι κόκκινο σημάδι. Δεν μπορείς να είσαι. Εγώ θα είμαι έτσι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια κατάρα υπηρετείς όταν λες αυτά τα λόγια. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να βασιλέψει μες στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν βασιλέψει ο χαρακτήρας του Χριστού, αδερφοί, θα βασιλέψει ο χαρακτήρας του διαβόλου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και η κατάρα θα μας ακολουθήσει. Πέμπτο σημάδι είναι η οικονομική ανεπάρκεια. Δευτερονόμιος 28:17 το 29. Καταραμένο, λέει, θα είναι η σκάφη σου και το καλάθι σου. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου, λέει στο 29. Ακούστε τι λέει τώρα. 47-48. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Κύριο τον Θεό σου εν ευφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας, δια την ευθονία πάντων, δια τούτο θα δουλεύεις στους εχθρούς σου. Αυτούς που θα αποστείλει επί σε ο Κύριος με πείνα, γυμνότητα και έλλειψη πάντων. Μας περιγράφει γιατί πήρε τόπο η κατάρα. Όταν ήρθε η ευφροσύνη, η ευλογία, δεν υπηρέτησες και δεν λάτρευσες τον Θεό. Δεν ευχαρίστησες και δεν εστάθης δίκαιος απέναντί Του. Και ήρθε η απόλυτη φτώχεια. Κοιτάξτε, αδελφοί, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Ο Κύριος σου δίνει ευλογίες για να ευλογήσεις. Εάν δεν ευλογήσεις, αν δεν σταθείς σε Κύριος που το θέλει, αυτό γίνεται κατάρα μετά. Είναι ξεκάθαρο, το λέει. Η ευημερία είναι δοσμένη από το χέρι του Θεού να εφραθεί ο άνθρωπος. Και η κατάρα ή η φτώχεια έρχεται εξαιτίας της σκληρότητας, της άρνησης ή της ανυπακοής. Η Εκκλησία λοιπόν κατά καιρούς δοκιμάστηκε σε διδασκαλίες όπως ότι η φτώχεια είναι ευλογία. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό δεν το λέει πουθενά. Αναφέρεται ότι ο Θεός εσπλαγνίζεται τον φτωχό, το ίδιο πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να έχουμε σπλάγνα, να κάνουμε θυσίες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είσαι ευλογημένος φτωχός. Είσαι ευλογό με φτώχεια. Δεν το γράφει αυτό πουθενά ο Λόγος του Θεού. Πάντα πίσω από μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας κρύβεται μια κατάρα και πρέπει να τη βρούμε, να την πετάξουμε από πάνω μας. Β' Κορινθίους 9:8 μας λέει εκεί ότι η αφθονία και η προμήθεια είναι ευλογία του Θεού. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά αυτάρκεια, αλλά και άλλο ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο της αφθονίας και το περίσσευμα, αδερφοί, για να δίνουμε και στους άλλους. Προσωπικά εγώ ζητάω την αφθονία για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και θέλω να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς, όχι για να δαπανίσω στις αρκικές μου διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά για να δαπανίσω για τη Βασιλεία του Θεού. Προτιμώ να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θα μας πλουτίσεις, θα μας ευλογήσεις, θα περισσεύσουνε και θα πάμε να ευλογήσουμε το έργο του Θεού. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καρδιές των Αγίων δεν είναι προσκολλημένες στα υλικά αγαθά να τα χαρούνε για τον εαυτό τους, τα θέλουνε για τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, άφησε τα πλούτη της Αιγύπτου για να πάει στην έρημο. Εβραίους 11:26 λέει, «Κρίνας των υπέρ του Χριστού ανηδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής λοιπόν αντάλλαξε τα υλικά πλούτη με πλούτη ανώτερης τάξης. Έκτο σημάδι. Αυτοί που συνέχεια παθαίνουν ατυχήματα. Είναι, δηλαδή, σε περιμένει το δέντρο την ώρα που περνάς να πέσει μπροστά σου. Ποιος είναι εκεί? Φοβερά πράγματα. Τρακάρεις συχνά με το αυτοκίνητο χωρίς να φταίς. Μου έλεγε εχθές κάποιος, είχε ένα ταξί ο άνθρωπος και είχε βάλει ένα οδηγό επάνω. Και το πήρε τράκαρε ο άνθρωπος το ταξί, 3.000 ευρώ ζημιά. Και την ημέρα που ήταν να το πάρει, το ταξί να πάει στη δουλειά, με του το πήρε. Και έφυγε, στο χιλιόμετρο τράκαρε πάλι. Και τον παίρνει τον διοκτήτη τηλέφωνο και του λέει, εντάξει το αυτοκίνητο, όλα καλά. Όχι, του λέει, τράκαρα πάλι. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό? Τι έκανε ο άνθρωπος? Άνοιξε τόπο για να σε παραμονεύει εκεί πέρα ο διάβολος. Κάπου έχει βρεθεί τόπος. Ξαφνικά περπατάς, γλιστράς και πέφτεις. Όλοι οι άλλοι δεν γλιστράνε, εσύ πέφτεις. Σπάς το πόδι σου στο ίδιο σημείο 3 φορές. Πηγαίνεις στο γιατρό για μια απλή επέμβαση και σε καταστρέφει. Όταν κοστίζουν τη ζωή μας αυτά, πάνε να πει ότι είναι κατάρα εκεί πέρα, αδερφοί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια όρατη δύναμη κακόβουλη που εργάζεται εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το 7ο σημάδι είναι αυτοκτονίες ή προώροι θάνατοι. Πολλοί άνθρωποι λένε, θα πεθάνω νωρίς. Α, εγώ δεν με βλέπω να σπρίζει το μαλλί μου. Εγώ 50 να πάω, μια χαρά θα είμαι. Και τι, κάποιος ακούει. Βάζουν ημερομηνίες. Πολλές φορές λένε ότι, και ο παππούς μου δεν πήγε και πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Άρχισε να λες ότι εγώ θα πάω, όσα ο Λόγος του Θεού λέει, πλήρης ημερών. 80, 90, 100. Αμήν. Εγώ θέλω να ζήσω όσο ο Κύριος θέλει να ζήσω. Αμήν. Αλλά θέλω να είμαι πλήρης ημερών. Αυτό είναι ευλογία. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω, ο πατέρας μου πέθανε νέος. Αλλά λέω, Κύριε, εγώ δεν θα πεθάνω νέος. Κατευθείαν τι γίνεται? Έρχεται στη σκέψη και αμέσως σου λέει ο διάβολος, έλα δέξου το. Πες ναι και θα το κάνω. Αμέσως αρχίζει από το φρούριο όμως της πίστης μέσα. Όχι Κύριε, εσύ θα με ευλογήσεις. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν μια αρνητική πίστη και ζητάνε γιατί νιώθουν ότι θα γίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι δαίμονας ή δεν είναι? Ξέρετε, και οι δαίμονες δίνουν πίστη. Αρνητική πίστη. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε όλοι τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Απλά μια εικόνα να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να το βάλουμε πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Πρέπει να σπάσει κάθε κατάρα, αδερφή. Αμήν. Να τη βρούμε όπου και αν είναι κρυμμένη. Όσο καλά και αν είναι κρυμμένη. Όσο και να είναι να έχει ρίξει στάχτη ο διάβολος στα μάτια μας, θα τον ξετρυπώσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν θα τον αφήσουμε να μας έχει ούτε ταλέπορους, ούτε ασθενείς. Αυτό το νύμνο που ψάλαμε στο όνομά του βλέπουν οι τυφλοί, θα το ψάλουμε και θα το κηρύξουμε. Αμήν. Δεν δέχομαι και δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε δύναμη εξύψους. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας, δύο, πέντε. Πρέπει όλη η Εκκλησία να πάρει μέρος σε αυτό. Αμήν. Και ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Και η δική σου ζωή εξαρτάται. Ελάτε λοιπόν να προστατευτούμε κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Να βάλουμε το αίμα του Κυρίου επάνω μας. Γιατί όταν αρχίσουμε και φανερώνουμε το διάβολο, αρχίζει και κάνει επιθέσεις. Θέλω να σας προστατευτείτε όλοι, να μην γίνει κανένα κακό στη ζωή μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθηκε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη, η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό. Και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του. Και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες, όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων, 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησες στο Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκες τον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά, ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά και ακούστε όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως, σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βλαστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες, θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνεα των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα. Η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος, επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη, θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Αν και αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θα έρθει ανατολικός άνεμος. Ο άνεμος του Κυρίου θα ανέβει από την έρημο και οι βρύσες του θα εκλείψουν και θα καταξεραθεί η πηγή του. Αυτός θα αρπάξει το θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του. Η Σαμάρια θα αφανιστεί, επειδή αποστάτησε από το Θεό της. Θα πέσουν με ρομφαία. Τα νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ, 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλαίων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας «Είστε Θεοί μας», επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δέντρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει «Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν εφθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου». Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά? Συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι γη Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Όπως έκανα εγώ, έτσι μου ανταπέδωσε ο Θεός». Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέθανε. Και οι γη του Ιούδα πολέμησαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και την κυρίευσαν. Και την πάταξαν με μάχαιρα και παρέδωσαν την πόλη σε φωτιά. Και ύστερα από αυτά, κατέβηκαν οι γη του Ιούδα για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή και στη Μεσημβρινή και στην Παιδινή. Και ο Ιούδας πήγε ενάντια στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρών. Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κυρία Θαρβά. Και θανάτωσε τον Σέσαϊ και τον Αχμάν και τον Θαλμαϊ. Και από εκεί πήγαν ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ. Και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, σε αυτόν θα δώσω τη θυγατέρα μου Αξάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ. Και έδωσε σε αυτόν τη θυγατέρα του την Αξάν για γυναίκα. Και αυτή, όταν αναχωρούσε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της το χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι. Και ο Χάλευ της είπε «Τι θέλεις?» Και εκείνη του είπε «Δώσ' μου μια ευλογία. Επειδή μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσ' μου και πηγές νερών». Και ο Χάλευ της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Και ανέβηκαν οι γη του Κενέου, του πεθερού του Μωυσή, από την πόλη των Φινίκων μαζί με τους γιους του Ιούδα στην έρημο του Ιούδα που ήταν μεσημβρινά της Αράδ και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κελάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρών δόθηκε στον Χάλευ, όπως είχε πει ο Μωυσής, και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βενιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί ενάντια στη Βεθήλ, και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ, και το όνομα της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεων της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεων της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεων της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεων της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεων της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Αλών, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση

0: δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα, δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα. Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνά Θαρές, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βααλ και τη Αστάρωθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λαιλατητών και τους λαιλάτισαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς. Και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λαιλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον κριτή και τους έσωζε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στεναγμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν. Δεν σταματούσαν από τις πράξεις τους, ούτε από τον διεστραμμένο δρόμο τους. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός αυτός παρέβηκε τη διαθήκη μου, που πρόσταξα στους πατέρες τους, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, και εγώ δεν θα διώξω πλέον από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που ο Ιησούς άφησε όταν πέθανε, για να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι». Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρα, θέλουμε Κύριε Ιησού να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε αυτή την ώρα θα ακούσουμε τα δικά σου λόγια. Το λόγο σου Κύριε Ιησού Χριστέ. Και αυτό μας καθιστά μακάριους, μας καθιστά ευλογημένους. Και σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό προνόμιο που έχουμε, Κύριος άνθρωποι, να μπορούμε να ακούμε τους δικούς σου λόγους, Κύριε. Τα λόγια σου, την αγάπη σου, Κύριε. Το χρίσμα σου, Πατέρα Ουράνιε. Ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό τόπο και να καρποφορήσει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και να οικοδομηθούμε, ώστε ως άνθρωποι, ως εκκλησία, να ζήσουμε, Κύριε, την ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε πως δύο τοπονύμια ονομάζονται και λέγονται περισσότερο στη γραφή. Το ένα είναι η Ιερουσαλήμ και το άλλο είναι η Βαβυλώνα. Η αλήθεια και το ψέμα, το φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος. Είναι τα δύο τοπονύμια με τις περισσότερες αναφορές στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία, με το χρίσμα που πρέπει να έχουμε ως πιστοί, καθώς ζούμε την ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι στην Εκκλησία, όπως ο Κλέοπας, θυμάστε, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, αλλά να μην έχει καταλάβει το σχέδιο και την καρδιά του Θεού και να είναι σε μία χαλαρότητα περιμένοντας το άγγιγμα του Κυρίου, όπως ο Κλέοπας που πήγαινε προς Εμαούς με τον σύντροφό του για να ανοίξει περισσότερο την καρδιά του και να εννοήσει τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος μας καλεί σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Γιατί οι καιροί απαιτούν ο κάθε ένας από εμάς να ζει αυτό το ανώτερο επίπεδο ζωής. Για να νικήσουμε το σκοτάδι πρέπει να είμαστε πλήρης φωτός. Και για να νικήσουμε τον θάνατο του πνεύματος πρέπει να είμαστε πλήρης της ζωής του Κυρίου. Και μέσα στο λόγο η Ιερουσαλήμ έχει πολλές αναφορές. Σε κάθε επίπεδο που ως πτυχή αντιπροσωπεύει κάτι. Η πρώτη αναφορά για το όνομα αυτό και για τον τόπο αυτόν αναφέρεται στην Γένεση, στο 14-18. Και ο Μελισσεβέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, έφερε έξω ψωμί και κρασί και ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου. Θυμάστε τι έκανε ο Μελχισεδέκ όταν συνάντησε τον Αβραάμ, τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ που έλαβε ευλογία στη Σαλήμ, την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, από τον Μελχισεδέκ που είναι τύπος του Κυρίου. Ως πόλη την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια. Όταν πας νιώθεις ένα πνευματικό δέος. νιώθεις ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει εκεί. Και στο πέρασμα των αιώνων είναι ο τόπος που έχει διεκδικηθεί άλλος. Λαοί, φυλές, γλώσσες, έθνη, θρησκείες διεκδίκησαν αυτήν την πόλη. Οι σταυροφόροι, οι Άραβες και σε λίγο καιρό ο ίδιος ο Αντίχριστος. Εκεί θα στήσει τον θρόνο του στον ναό του Θεού, υποδεικνύοντας τον εαυτό του ως Θεό και θέλοντας να λάβει δόξα και λατρεία. Β' Σαμουήλ 5, 6, 7 εδάφιο. Και πήγε ο βασιλιάς και οι άνδρες του στην Ιερουσαλήμ, στους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν την γη, που μίλησαν στον Δαβίδ λέγοντας: «Δεν θα μπεις εδώ μέσα εάν δεν βγάλεις έξω τους τυφλούς και τους χολούς», λέγοντας ότι ο Δαβίδ δεν θα μπορούσε να μπει εκεί μέσα. Ο Δαβίδ όμως κυρίευσε το φρούριο Σιών. Αυτή είναι η πόλη του Δαβίδ. Στο πέρασμα των χρόνων ο Δαβίδ κατέκτησε την πόλη, την οικοδόμησε, τη μεταμόρφωσε, έφτιαξε τείχη ευλογίας, προστασίας. Εκεί πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης και έκανε την Ιερουσαλήμ ένα θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο. Αργότερα εκεί ο γιος του, ο Σολομώντας, έκτισε τον περίφημο ναό. Αργότερα ήρθε ο Ναβουχδονόσορας, κατάστρεψε την πόλη. Μετά 70 χρόνια οι Ισραηλίτες επέστρεψαν, σήκωσαν τον ναό, έκαναν τις υπόλοιπες επισκευές, τα τείχη, τα σπίτια. Γιατί ο Κύριος ο Θεός μέσω αυτής της πόλης θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Όχι τόσο για τη φυσική πόλη. Η φυσική πόλη είναι μια όμορφη πόλη που απλά συμβολίζει πολλά πράγματα. Και η αναφορά μας σήμερα δεν θα είναι στην φυσική πόλη που υπάρχει εκεί πέρα, στη Μέση Ανατολή. Μια δεύτερη αναφορά στην συγκεκριμένη πόλη είναι ότι τυπολογικά είναι η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ. Είναι ο τόπος που εμείς οι πιστοί μαζευόμαστε για να προσφέρουμε τις πνευματικές μας θυσίες. Έξοδος 34, 23, 24 εδάφιο. Τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Επειδή αφού διώξω τα έθνη από μπροστά σου και πλατείνω τα όρια σου, δεν θα επιθυμήσει τη γη σου κανένας όταν ανεβαίνεις για να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου τρεις φορές τον χρόνο. Ο Κύριος έδωσε μία διάταξη.

0: κάθε ευσεβής Ισραηλίτης θα έπρεπε τρεις φορές τον χρόνο να ανέβει στην πόλη του Θεού για να προσφέρει θυσίες και προσφορές. Το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την Σκηνοπηγία. Τότε, στο πρακτικό επίπεδο, στο κυριολεκτικό επίπεδο, οι ευσεβείς Ισραηλίτες πήγαιναν τρεις φορές τον χρόνο στις συγκεκριμένες γιορτές. Αλλά αυτό μας περνάει επίσης ένα μήνυμα, ότι και εμείς σήμερα ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην επίγεια πνευματική Ιερουσαλήμ θυσίες και προσφορές στον Κύριο τον Θεό. Η προσευχή, η λατρεία, η δοξολογία είναι πνευματικές θυσίες, είναι προσφορές. Το άνοιγμα της καρδιάς, η μετάνοια, η κατάνοιξη είναι πνευματικές θυσίες, πνευματικές προσφορές. Και ερχόμαστε με ευσέβεια, γιατί εδώ θα συναντήσουμε ιδιαίτερα τον Κύριο τον Θεό, τον Βασιλιά μας. Οπουδήποτε μπορούμε να τον συναντήσουμε. Αλλά εδώ είναι πιο εμφατικά, γιατί είμαστε όλοι μαζί, αδελφοί. Είναι νύμφη μπροστά στον νυμφίο σε μια επίσημη κατάσταση. Γι' αυτό σας προτρέπω να ανοίγετε την καρδιά σας. Να προσφέρετε τις προσφορές και τις θυσίες σας στον Κύριο τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί. Για να προσφέρουμε στον Κύριο τον Θεό πρωτίστως. Και μετά ο Κύριος θα ευλογήσει και τα υπόλοιπα. Θα μας δώσει όσα έχουμε ανάγκη. Άρα, εκτός από την φυσική Ιερουσαλήμ, μια δεύτερη αναφορά είναι η επίγεια Εκκλησία του Κυρίου, η πνευματική Ιερουσαλήμ. Αλλά υπάρχει και η ουράνια, η Άνω Ιερουσαλήμ, μια τρίτη αναφορά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 21, 1-4 εδάφιο. Και είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδα την Άγια Πόλη, την καινούρια Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύμφη στολισμένη για τον άντρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν». Να διαβάσουμε και προς Γαλάτες 4:26. Ενώ η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας. Και Εβραίους 12:22. Αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων. Εδώ ο λόγος μας μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι ο προορισμός μας, ο αιώνιος, αδελφοί. Εδώ είμαστε προσωρινοί, εδώ είμαστε περαστικοί, έχουμε προορισμό, έχουμε πίστη, έχουμε ελπίδα. Και ο προορισμός μας είναι ένας τόπος που δεν έχει δάκρυ, πόνο, θλίψη, αλλά μία άπλετη χαρά μέσα στο αιώνιο φως της παρουσίας του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μας παρηγορεί, πρέπει να μας ενδυναμώνει, πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα. Γιατί έχουμε ελπίδα, έχουμε προορισμό, έχουμε κατεύθυνση, έχουμε στόχο, έχουμε σκοπό. Κάτι που δυσκολεύει έναν άνθρωπο στη ζωή του είναι όταν δεν έχει προορισμό, ελπίδα, στόχο και σκοπό. Γιατί από την στιγμή που ο Κύριος μας έδωσε την εικόνα του, μας έχει δώσει την τάση να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι αδρανής, είναι χαλαρός, αισθάνεται ένα τεράστιο κενό μέσα του. Ενώ η υγιής παραγωγή, η υγιής δημιουργία απελευθερώνει χαρά και ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν παράγει και δημιουργεί πνευματικές ευλογίες. Αμήν. Άρα έχουμε στόχο τον οποίο πρέπει να ανατινίζουμε κάθε μέρα. Την ώρα που το σκοτάδι, την ώρα που η θλίψη μας πλησιάζουν, πρέπει να συντρίβουμε αυτά, καθώς πνευματικά σαν να ανατινίζουμε την ελπίδα μας και τον προορισμό μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, εκεί όπου, όπως διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, η Εκκλησία θα ζει σε μία πανήγυρη πρωτοτόκων στους ουρανούς. Μια αιώνια πανήγυρη. Μια γιορτή της ελευθερίας μπροστά στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Αλλά θα σταματήσω εδώ τις αναφορές μου, τόσο για την φυσική Ιερουσαλήμ, όσο και για την επίγεια που είναι η Εκκλησία, όπως επίσης και για την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί ο στόχος του κηρύγματος είναι διαφορετικός. Και διαβάζουμε κατά Λουκά 18:31. Και αφού παρέλαβε τους 12 τους είπε, δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και στον Υιό του ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα γραμμένα διαμέσου των προφητών. Ο τελικός προορισμός της επίγειας διακονίας του Κυρίου ήταν η Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Κύριος θα περνούσε θλίψη, πόνο, απόρριψη, θα σταυρωνόταν, αλλά παράλληλα θα αναστενόταν και θα λάμβανε ενδόξαση. Άρα, όταν ο Κύριος στο συγκεκριμένο εδάφιο μιλάει και λέει στους μαθητές, πρέπει να ανέβουμε στα Ιεροσόλυμα, ουσιαστικά τους περνούν στο μήνυμα ότι είναι ο τελικός του προορισμός, γιατί εκεί θα διδόταν η τελική μάχη ενάντια στο σκοτάδι. Αλλά καθώς τους είχε μαζί του, μέσω αυτής της διαδικασίας που θα περνούσε ο Κύριος, οι μαθητές θα έπαιρναν τρία διδάγματα τα οποία ο Κύριος θέλει να διδάξει και εμάς, για να τα ζήσουμε με αποτέλεσμα να ανέβουμε πνευματικό επίπεδο. Αυτά τα τρία πράγματα που θα πούμε σε λίγο, που είναι γνωστά ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να τα ζήσει κάποιος όταν δεν ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα στοιχεία τα ζει μονάχα ένας πιστός όταν ζει μέσα στην Ιερουσαλήμ, τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος πήρε τους μαθητές και η ζωή του Κυρίου δίδασκε συνεχώς τους μαθητές τον τρόπο που θα έπρεπε να ζήσουν το υπόλοιπο της επίγειας ζωής τους. Κάθε λόγος του Κυρίου, κάθε τι που ζούσε ο Κύριος, ήταν για τους μαθητές μία διδαχή και γράφτηκαν για να μπορούμε και εμείς να διδασκόμαστε, να παίρνουμε από τον Κύριο τη ζωή και τη φύση του. Προς Φιλιππισίους 1:27. Μονάχα πολιτεύεστε επάξια προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολιτεύεστε. Για να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας δω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα αγωνιζόμενοι μαζί με μία ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει να είμαστε σε ένα νέο πολίτευμα. Το πολίτευμα της Ιερουσαλήμ. Είναι ένας νέος τρόπος ζωής σε μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα έθνος που δεν έχει καμία διαφορά, όλα είναι ίσα, καθώς στην Εκκλησία του Κυρίου δεν υπάρχουν ανισότητες, διαφορές, χρωματισμοί, κοινωνικές κάστες ή οτιδήποτε άλλο. Ο Κύριος λέει ότι είμαστε εν Χριστώ Ιησού νέα κτίσματα και ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι, καθώς ο Κύριος μας ονομάζει βασιλείς του και ιερείς του. Είτε είμαστε Ισραηλίτες, είτε είμαστε Έλληνες, είτε σκύθες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Όλοι ανήκουμε στον Κύριο ως βασιλιάδες και ως ιερείς. Και η ζωή μας πια πολιτεύεται το πολίτευμα του Κυρίου, που είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Είναι η αναγέννηση που συνεχώς παράγει το Πνεύμα μας για τις χάρτες του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι υπάρχουν άτομα που βαδίζουν σταθερά. Υπάρχουν άτομα που σταματάνε, αλλά συνεχίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ προχωρούσαν οπισθοχωρούν, αλλά σηκώνονται, και κάποιοι άλλοι που ποτέ δεν θα σηκωθούν. Υπάρχουν χαρακτήρες. Διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την ομάδα που πολιτεύεται τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ελευθερία και επάνω σε αυτήν την ελευθερία έχουμε το θέλω μας βάση για να κτίσουμε την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο. Και αυτή είναι η βάση, αδελφοί. Η προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί σε αυτή την σταθερή και υγιής βάση θα κτιστεί και οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται διακονία, είτε δυνάμεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Στην σταθερή και αμετάβλητη υγιή σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό. Γιατί σε μια δυσκολία τα θαύματα και οι δυνάμεις είναι ναι και αμήν, αλλά αυτό που θα στηρίξει τον άνθρωπο είναι η σχέση του με τον Κύριο. Αμήν. Κολοσσαΐς 3, 10, 11 εδάφιο. Και ντυθήκατε τον καινούριο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση. Ανακαινιζόμαστε μέσω της γνώσης, ζώντας τη γνώση, αδελφοί, ώστε να γίνουμε σύμφωνοι με την εικόνα εκείνου που μας έκτισε. Όπου δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σ' όλα είναι ο Κύριος της δόξας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και ο Κύριος στα 3,5 χρόνια της επίγειας διακονίας του εργάστηκε πολλά και διάφορα. Πήγε σε όλη την περιοχή, αφήνοντας στο τέλος τον σημαντικότερο του προορισμό, την Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Ένας τόπος παρακαταθήκης, ένα ορόσημο στη ζωή μας. Κατά Ιωάννη 2, 13-22 εδάφιο. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Λέει ανέβηκε γιατί η πόλη είναι κτισμένη σε ένα υψίπεδο 780 μέτρων από την θάλασσα. Και μέσα στο ιερό βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους άργυρα αμοιβούς να κάθονται. Και αφού έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά, τους έδιωξε όλους από το ιερό και τα πρόβατα και τα βόδια. Και τα νομίσματα των άργυρα αμοιβών τα σκόρπισε και αναποδογύρισε στα τραπέζια. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια, σηκώστε τα από εδώ, μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκον εμπορίου. Τότε οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, ποιο σημείο δείχνεις σε μας επειδή κάνεις αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, γκρεμίστε τούτο το ναό και σε τρεις ημέρες θα τον στήσω όρθιο. Δύναμη, πίστη μπροστά στους Φαρισαίους, μπροστά στους νομοδιδάσκαλους. Χαλάστε το ναό και σε τρεις ημέρες αυτός ο ναός θα είναι ξανά χτισμένος. Και οι Ιουδαίοι είπαν, ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και σε τον στήσεις όρθιο σε τρεις ημέρες. Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, αδελφοί, από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό που τους το έλεγε, ότι αυτό που τους έλεγε, και πίστεψαν στη γραφή και στο λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος θα έφτανε στην αποκορύφωση της επίγειας διακονίας του. Και καθώς πήγε εκεί πέρα, δεν πήγε για τον εαυτό του, πήγε να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η βασική προϋπόθεση για να ζει κάποιος την ζωή της Ιερουσαλήμ, στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία, είναι τα κίνητρά του να είναι εντελώς δοσμένα στην υπηρεσία και στη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τρεις ανέβαιναν οι Ισραηλίτες κατά τις διατάξεις τις Λεβιτικές της Παλαιάς Διαθήκης να προσφέρουν τον χρόνο θυσίες και προσφορές στον Κύριο. Πόσοι άραγε πήγαιναν με πίστη στην καρδιά και πόσοι πήγαιναν έτσι πρεπικά, και επειδή ήταν διαταγμένο. Ομοίως και εμείς, καθώς είμαστε στην Ιερουσαλήμ, ερχόμαστε με σέλο, ερχόμαστε με πίστη, ερχόμαστε με άνοιγμα καρδιάς προς τον Κύριο τον Θεό, να του προσφέρουμε θυσία, αγάπη και ευγνωμοσύνη, ή ερχόμαστε επειδή πρέπει να έλθουμε, επειδή θα νιώσουμε τύψεις αν δεν έρθουμε, ή επειδή ίσως μας ελέγξει ο εργάτης αν δεν έρθουμε. Το κίνητρό μας είναι η αγάπη μας για τον Κύριο, η ευγνωμοσύνη μας για τον Κύριο, είναι να γνωρίσουμε εκείνον περισσότερο και να συντρίψουμε, αδελφοί, κάθε κατεστημένο που υπάρχει μέσα μας, κάθε θεωρία, την συνήθεια που πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας. Ο Κύριος δεν είναι μια συνήθεια. Ο Κύριος είναι ο Κύριος. Και κάθε συνάντησή μας μαζί Του είναι μια ευλογία, ένα φως. Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε στη ζωή μας. Φιλιππισίους 2:5-8. Να είναι μάλιστα σε εσάς το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμενος υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. Ο Κύριος πήγε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει. Και ένας υγιής πνευματικά χριστιανός, όταν ζει στην επίγεια Ιερουσαλήμ, την ζωή της Ιερουσαλήμ, το πρώτο που κάνει είναι να πεθάνει. Η αρχή της ζωής ενός πιστού με τον Κύριο, η αρχή είναι ο θάνατος. Γιατί μόνον μέσω του θανάτου θα έρθει η ζωή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας πιστός που ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε φυσική του ικανότητα παρά μόνο στη δόξα και στο χρίσμα του Θεού. Έχει εμπιστοσύνη, υπομονή και διαφοροποιεί μέσα του τον ορισμό του χρόνου. Γιατί εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές θέλοντας όλα ο Κύριος να μας τα δώσει τώρα. Αλλά ο Κύριος εργάζεται σε έναν διαφορετικό χρόνο. Και πρέπει να έχουμε υπομονή όταν είμαστε εδώ, στην Επί Ιερουσαλήμ. Καθώς πια ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να μας δώσει ένα νέο εσωτερικό εαυτό που θα εξωτερικεύεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, άγια και πνευματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος θα θανατωνόταν και διαμέσου του θανάτου θα μπορούσε ο κάθε μετανοημένος άνθρωπος να πάρει ζωή. Μέσω του δικού μας θανάτου θα πάρουν ζωή οι άνθρωποι εκεί έξω. Ο Κύριος πέσανε για να δώσει ζωή. Και ο δικός μας πνευματικά θάνατος θα δώσει ζωή εκεί έξω. Εάν δεν έρθει αυτός ο θάνατος, δεν θα μπορεί η ζωή να απελευθερωθεί και να δοθεί στους ανθρώπους που περιμένουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Νομικά, αδελφοί, έχουμε πεθάνει. Ξέρετε πότε? Το λέει ο λόγος, προς Ρωμαίους 6, 4, 5 εδάφιο. Συνταφήκαμε λοιπόν μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η νέα ζωή είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Επειδή αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί του ως προς την ομοιότητά του, θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της Ανάστασης. Νομικά λοιπόν έχουμε πεθάνει την ώρα που βαπτιστήκαμε στο νερό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε τρία στοιχεία τα οποία θα μας εφοδιάζουν καθημερινά με ένα πνεύμα το οποίο θα μας ενώνει περισσότερο με τη δόξα του Πατέρα, ώστε να ζούμε τη νέα ζωή πρακτικά. Και αυτά τα τρία στοιχεία ο Κύριος τα έζησε κυριολεκτικά και πραγματικά στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Και οι μαθητές είδαν αυτούς τους τρεις τόπους, τα τρία στοιχεία του Κυρίου, τα οποία ο Κύριος τα παραδειγμάτισε καθώς τα έζησε, όχι μονάχα σε εκείνους αλλά και σε εμάς, γιατί θέλει να τα ζούμε καθημερινά. Τρία ήταν τα σημαντικότερα μέρη που ο Κύριος έκανε κάτι στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας διακονίας του. Και αυτά τα τρία μέρη μας διδάσκουν τον τρόπο που πρέπει να ζούμε, τον τρόπο που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το τι λαμβάνει χώρα στην σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί. Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπορεί ο πιστός να αυξηθεί. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί περισσότερο μέσα σε αυτήν την καρδιά. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, καθώς τα έζησε εμφατικά. Τα έζησε δυνατά. Και δεν υπάρχουν πολλά εδάφια για αυτά τα τρία σημεία που ο Κύριος έζησε στην Ιερουσαλήμ. Τα εδάφια είναι λίγα, αλλά μας περνάνε θαυμάσια πράγματα. Πήγε λοιπόν ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα. Προτού είχε επισκεφτεί έναν κοντινό τόπο, την Ιεριχώ, τότε που ένας άνθρωπος πίστης, ο Βαρτίμαιος, βρήκε το φως του. Ο Κύριος εισήλθε στην Ιερουσαλήμ. Φωνές, κραυγές, ευλογίες που μετά από λίγες ώρες, ημέρες μετατράπηκαν σε κατηγορίες και βλαστημίες από τους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ. Και όταν πια ο Κύριος ήταν έτοιμος να παραδοθεί, ο πρώτος τόπος που εμφατικά ο Κύριος μας διδάσκει κάτι, ξέρετε ποιος ήταν? Η Γεθσημανή. Και διαβάζουμε Ματθαίος 26:36. Στον κήπο εκείνο πήρε τους μαθητές. 8 άφησε απ' έξω, 3 πήρε μαζί του μέσα. Οι 3 μαθητές κοιμήθηκαν. Είτε από την κούραση, είτε από την στεναχώρια. Αλλά κοιμήθηκαν, αδελφοί. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τους δίδασκε μηνύματα. Και διαβάζουμε. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεθσημανή και λέει στους μαθητές: καθίστε αυτού μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. Όλη η κόλαση ενάντια στον Κύριο. Το σκοτάδι αντιμέτωπο μπροστά στον Κύριο. Ο διάβολος να ζητάει όχι μονάχα τη ζωή του Κυρίου, αλλά και το πνεύμα του και την ψυχή του. Ο διάβολος ήθελε να τον στείλει όχι στον κόλπο του Αβραάμ, να πάει στον Άδη, αλλά να πάει στην αντίπερη πλευρά, στον τόπο της Βασάνη. Ένας πόλεμος που οι μαθητές τότε δεν κατάλαβαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν. Την ώρα που κοιμόντουσαν αυτοί οι 3 άνθρωποι, ο Κύριος πολεμούσε με όλο το σκοτάδι. Ακόμη βέβαια και αν ήταν ξύπνοι, εάν έβλεπαν με τα φυσικά τους μάτια, δεν θα μπορούσαν να δουν αυτό τον πόλεμο. Γιατί αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να φανερωθεί στους 3 μαθητές μόνο καθώς θα είχαν ανοιχτά τα μάτια του πνεύματος. Και ο Κύριος τι μας περνάει, αδελφοί, στην Γεθσημανή? Τι έκανε ο Κύριος στη Γεθσημανή, αδελφοί? Προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Γιατί η ουσιαστική σταύρωση δεν έγινε στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά σταυρώθηκε σωματικά ο Κύριος. Πνευματικά είχε σταυρωθεί το προηγούμενο βράδυ στην Γεθσημανή, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Τότε ο Κύριος σταυρώθηκε, αδελφοί, ουσιαστικά, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου, ουράνιε Πατέρα. Και η Γεθσημανή μας διδάσκει να είμαστε άνθρωποι προσευχής, κοινωνίας με τον Κύριο, αφιερώσεως, γεμάτοι με την παρουσία Του. Να είναι η ευχαρίστησή μας η κοινωνία μας μαζί Του, η προσευχή που θα δίνουμε σε Εκείνον, ώστε μέσω αυτής της λειτουργίας στην σφαίρα του Πνεύματος να μπορούμε και εμείς να λέμε: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό Σου. Γιατί βλέπετε πόσο πολύ σάρκα μας πολεμάει, αδελφοί, και ενώ θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, εμποδιζόμαστε και κάνουμε πολλές φορές το θέλημα της σάρκας. Το δικαιολογάμε, αυτοδικαιωνόμαστε και προχωράμε. Ο Δαβίδ πόσον καιρό έκανε για να καταλάβει το σφάλμα που έκανε με εκείνον τον άνθρωπο και εκείνη τη γυναίκα, τον Ουρία και την Βίδσταβε, θυμάστε? Περίπου έναν χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, για έναν χρόνο ο Δαβίδ ζούσε τη ζωή του, μέχρι που πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ έλεγε: όχι το δικό σου θέλημα, ουράνιε Πατέρα, αλλά το δικό μου. και η Γεθσημανή μας διδάσκει μέσω της κοινωνίας μας με τον Κύριο, μέσω της προσευχής μας, να γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά Του, το σχέδιό Του, την αγάπη Του, αδελφοί, και να στηριζόμαστε επάνω σε αυτά μέχρι το τέλος. Εάν δεν υπήρχε η Γεθσημανή, δεν θα υπήρχε και ο Γολγοθάς. Γιατί εάν το βράδυ έλεγε, «Πατέρα, αδυνατό να κάνω το θέλημά Σου», θα ανέβαινε την επόμενη μέρα στον Σταυρό, στον Γολγοθά? Όχι. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια σειρά, μια τάξη. Πρώτα είναι η Γεθσημανή, είναι η κοινωνία, είναι η αφιέρωση, είναι το πλήρωμά μας με τον Κύριο της δόξας, ώστε μετά να πάμε στον δεύτερο εμφατικό τόπο, στο δεύτερο σημείο που ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα έπραξε κάτι σημαντικό που είναι ορόσημο για τον κάθε άνθρωπο. Να διαβάσουμε κατά Λουκά 23:33. Και όταν ήρθαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί τον σταύρωσαν, και τους κακούργους, τον έναν μεν από τα δεξιά, τον άλλον δε από τα αριστερά. Κύριος έτοιμος από την μάχη της προηγούμενης νύχτας, ανέβηκε στον Σταυρό, στον Γολγοθά, και εκεί άνοιξε τα χέρια Του, δείγμα ότι η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή για όλους εμάς. Κάθε δάκρυ Του, κάθε σταγόνα αίματος είναι ο πόνος της αγάπης του Κυρίου για εμάς. Και ο δεύτερος σημαντικός τόπος, το δεύτερο σημαντικό σημείο που έζησε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ στα τελευταία της ζωής Του, είναι ο Γολγοθάς, που και για εμάς είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει τον τρόπο που ο Κύριος θέλει πια να ζούμε. Να σταυρώνεται ο παλιός μας εαυτός, και όποτε σηκώνεται να ξανασταυρώνεται, αδελφοί, να ξανασταυρώνεται, ώστε να μην ζει τίποτα από το χθες. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε την χάρη του Θεού, ας κάνουμε το δικό μας μέρος, ας μαθαίνουμε, ας σηκωνόμαστε και ας προχωράμε, και ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ο Γολγοθάς, ο Σταυρός, τον κοροϊδεύαν, τον βλαστημούσαν, τον έφτυναν, τον σταύρωσαν. Και ο Κύριος τι είπε? «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουνε». Αυτός είναι ο Γολγοθάς, αδελφοί. Δεν μας πειράζει ο κακός λόγος των ανθρώπων, δεν μας πειράζει η κατηγορία τους. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε και να υπηρετήσουμε. Αυτός είναι ο Γολγοθάς. Γιατί βλέπετε πόσο ευερέθιστοι είμαστε σε αρνητικά σχόλια, ή πόσο ανοιχτοί είμαστε να συμμετέχουμε σε ένα κοτσομπολιό, σε μια κατάκριση. Ο Γολγοθάς όλα αυτά τα διαγράφει, τα σβήνει, τα θανατώνει. Γεθσημανή, Γολγοθάς, και το τρίτο σημείο ποιο είναι, αδελφοί, άραγε? Ας το διαβάσουμε κατά Λουκά 24:1. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ήταν ακόμη βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα. Ο τρίτος τόπος είναι το μνήμα, φαίνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν, και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Γεθσημανή, Γολγοθάς, μνημείο. Αλλά προσέξτε, το μνημείο ήταν άδειο, γιατί ο Κύριος είχε αναστηθεί. Και ο Κύριος τι μας περνάει από τον τρίτο σημαντικό τόπο της επίγειας διακονίας Του κατά την Ιερουσαλήμ? Ότι πρέπει και εμείς να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης. Πρέπει να ανέβουμε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, και ταπεινά να διεκδικούμε καθημερινά τα όσα ο Κύριος μας έχει δώσει. Πρωτίστως, η ζωή της Ανάστασης είναι μια νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και στο δεύτερο χρόνο είναι η δυνάμεις και η εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί ενώ είμαστε βασιλείς και ιερείς, ζούμε ως οι πιο άθλοι αυτής της γης. Και δεν ομιλώ υπό την έννοια ότι όντως είμαστε άθλοι, αδελφοί, και ο Κύριος μας ευλογεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ έχουμε εξουσία δεν τη χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα, ο Κύριος θέλει η φύση του, ο εαυτός του, να είναι πλήρης μέσα μας, ώστε όλο αυτό να εξωτερικεύεται, αδελφοί. Να εξωτερικεύεται. Ο Κύριος δεν ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός εξωτερικά. Γι' αυτό και πήγε ο Ιούδας να τον προδώσει, έπρεπε να τον υποδείξει, αλλά εσωτερικά ήταν εντελώς διαφορετικός από κάθε άλλο άνθρωπο, και αυτό φανερωνόταν στις πράξεις και στα λόγια του Κυρίου. Άρα η διαφορά δεν είναι στην όψη, είναι ότι ο εσωτερικός εαυτός εξωτερικεύεται και φανερώνει πια την ζωή της Ανάστασης του Κυρίου. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πού φανερώθηκε?

0: στον δρόμο του Κυρίου. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς μέσα μας θα υπάρχει το πνεύμα και η ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κλέοπας έφυγε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε και έφυγε με τον σύντροφό του. Πήγαινα προς Εμαούς. Και έπρεπε να τους συναντήσει ο Κύριος, να τους συνετήσει για να πάνε πίσω. Και ευτυχώς είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Συνετίστηκαν και πήγαν πίσω. Άρα δεν είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, όπως ο Κλέοπας προτού πάει προς Εμαούς ήταν στα Ιεροσόλυμα. Είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί. Να είμαστε. Να είμαστε. Και ποτέ να μην φύγουμε. Αλλά παραμείνουμε πιστοί έως το τέλος, θέλοντας το βάρος της δόξας του Θεού και ζώντας το προσωπικό σταυρό της αγάπης του Κυρίου, τη Γεθσημανή, την κοινωνία μας με τον Κύριο, το Γολγοθά, τη σταύρωση της σάρκας και τη ζωή της Ανάστασης. Αυτό θα κάνει τη διαφορά στους εσχάτους καιρούς. Αυτό θα μας κρατήσει στα δύο τρίτα που θα μείνουν όρθια στην παρουσία του Κυρίου, γιατί το ένα τρίτο θα πέσει. Θα πέσει, αδελφοί, αστέρι θα πέσουν από τον ουρανό, το ένα τρίτο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός θα αποστατήσει για διαφόρους λόγους. Αυτό που μας κρατήσει τον Κύριο είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας Ψαλμός 122, 1 έως 9. Εφράνθηκα όταν μου είπαν ας πάμε στον οίκο του Κυρίου. Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες του Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές, οι φυλές του Κυρίου. Σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι ακρίσι, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου. Θα λέω τώρα ειρήνη σε σένα. Ειρήνη σε σένα. Ένεκα του οίκου του Κυρίου, του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου. Αλληλούια, αδελφοί, ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι-Θ. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουν συσσιστεί από προσώπου αυτού και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων και θέλουν πολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής και θέλω ανατρέψει την βουλήν αυτής και θέλω συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους ισχύρα σκληρών κυρίων και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων και τα ύδατα θέλω συνεκλείψει εκ των θαλασσών και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί και η ποταμή θέλουσι στερεύσει. Οι ρίακες οι περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί. Ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί. Τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί. Και οι αλιείς θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουν συνεκρωθεί και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουν συνταραχθεί και οι στήλοι αυτής θέλουν συντριφθεί και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ «Εγώ είμαι Υιός σοφών». Υιός αρχαίων βασιλέων, πού η σοφή σου, και ας ύποσι τώρα προσέ, και ας καταλάβωσι τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου. Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν, οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν, και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής. Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης, και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής, ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες, και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θέλει είστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πάσο τη ενθυμείτε αυτήν, θέλει φρίτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θέλουσιν είστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστήλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον, θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν και θέλουσι να επιστραφεί εις τον Κύριον και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θελήσθη οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν. Και οι Ασσύριοι θέλουν συνελθεί στην Αίγυπτον, και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν, και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα, ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. «Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και κυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιόν του Αμός, λέγον, «Είπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφία σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από των ποδών σου και έκαμεν ούτω περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εχμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνην της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιον ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, δια να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί». Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ των ιών του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε και ολολήξατε πάντες οι ίνοπότε δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γήν μου ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίσθη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργή, ολολήξατε αμπελουργή, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν, η ροϊδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου, έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσθεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθύρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτωθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωσι τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν η ρία και στον υδάτων και πυρ κατέφαγε τα σβοσκά στη ερήμου. Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρητο Αγίο μου. Αστρομάξωση πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θέλουσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θέλουσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσωσιν αυτού στα έθνη. Διατί να ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού, εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον σίτων και τον ίνων και το έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακή οσμή αυτού θέλει υψωθεί διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουση την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου
2: και οι Λινοί θέλουσιν υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίον εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αφθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ως τις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσκυνθεί εις τον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλω συμπροφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι εν το όρις Ιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
3: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χανάν. Τουλάχιστον, δια να μάθω συνεγενεέ των ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει τον πόλεμον, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι, και οι Σιδόνοι, και οι Εβαίοι, οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τας θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τα σε αυτόν θυγατέρας έδωκαν εις τους ιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των θεών αυτών και ελάτρευσαν τους Βααλίμ και τα άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους ιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ ιόν του Κενέζ, των νεότερων αδελφών του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην, και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη, και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο γιος του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράτωσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους ιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, ιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Εβλόν, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώστη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψε από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλέ». Ο δε είπε «Σιώπα». Και εξήρθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο Αόδ. Εκείνος δε εκάθητο

Τότε εξήλθεν ο ΑΟΛ δια της Στοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον. Βεβαίως τους πόδας αυτούς σκεπάζει εν το δωματίο το θερινό. Και περιέμειναν έως σου εντράπησαν. Και οι δού δεν ίνγε τα σύρας του υπερώου. Όθεν έλαβον το κλειδίον και ίνιξαν. Και ιδού ο Κύριος αυτόν έκειτο κατά γης νεκρός. Ο δε ΑΟΔ εξέφυγεν ενώσο εκείνη ευράδυνα και πέρασε τα γλυπτά και διεσώθη εις σε ηρωθά. Και ότε ήλθεν εσάλπισε δια της Άλπιγκος εν το όρι Εφραήμ και κατέβησαν μετ' αυτού οι Ισραήλ από του όρους και αυτός έμπροσθεν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτας εις την χείρα σας. Και κατέβησαν ο πίσω αυτού και κατέλαβαν τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτας κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδής. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγά, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον δέλτα. Και έπραξαν οι γη Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου αφού ετελεύτησεν ο ΑΟΔ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Ιαβίν, βασιλέως Χανάν, ως της εβασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκι εν Αροσέθ των εθνών. Και ευόησαν προς τον Κύριον οι γη Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξας σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα γινή προφήτης, γινή του Λαφιντόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκι υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή και είπε προς αυτόν. Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγον. Είπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Ζαβουλών και θέλω επισύρει προσέ εις τον πόλεμον Κισών τον Σισάρα τον αρχηγό του στρατεύματος Ιαβίν και τα σαμάξας αυτού και το πλήθος αυτού και θέλω παραδώσει αυτόν εις την χείρα σου. Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ, εάν σι έλθεις με τεμού, θέλω υπάγει, αλλά αν δεν έλθεις με τεμού, δεν θέλω υπάγει. Ήδε είπε, θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σου, πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν διωδώ εις την οποία υπάγεις, διότι ισχύρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα. Και η Δεβόρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες. Και συνεκάλεσεν ο Βαράκ των Ζαβουλών και των Νεφθαλή εις Κέδες και ανέβη με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού. Και η Δεβόρα ανέβη μετά αυτού. Ο δε Έβερ ο Κενέος εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνή αυτού έως της δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινεέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ. Και συνήθρισεν ο Σισάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 σαμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, σηκώθητη διότι αυτή είναι η μέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος

0: εμπροστά σου. Και κατέβει ο Βαράκ από του όρου Σαβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα Σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβει ο Σισάρα από τις Σαμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αροσέθ των Εθνών. Και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινε ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐρ, γυναικός του Έβερ του Κενέου. Διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν, βασιλέως της Ασόρ, και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαΐρ η συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν, «Εισελθε, Κύριέ μου, εισελθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν, εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα. Και είπε προς αυτήν, «Ότι σών με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ήνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν. Και είπε προς αυτήν, «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έλθει της και σε ρωτήσει λέγον, είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν εις ήχος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε καρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως, και απέθανε. Και ιδού ο Βαράκ κατεδίω και τον Σισάρα, ιδέ η Αήλ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν, «Έλθε και θέλω συδείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει τον νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και εκρατεούτο η χείρ των ιών Ισραήλ και κατήσχησεν επί Ιαβίν βασιλέα Χανάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού, δόξα Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση σε σένα Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Χριστέ μου, που Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, μας χαρίζεις, Χριστέ μου, κάθε φορά, Κύριε. Και ξέρουμε ότι είσαι πλούσιος και έχεις να δώσεις θαυμαστά, Κύριε ο Θεός μου, σε όλους εμάς, Κύριε, που τα έχουμε ανάγκη, Χριστέ μας. Κύριε Ιησού, ερχόμαστε, Χριστέ μου, μπροστά Σου σαν μια διψασμένη γη που ποθεί, που ζητάει, Χριστέ μας, Άγιε, αυτή την ουράνια βροχή, Χριστέ μου, από το Πνεύμα Σου, Κύριε. Έλα Εσύ και βρέξε μέσα στις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου. Έλα Εσύ και μίλησέ μας, Χριστέ μου, μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, την ευλογία Σου πάνω μας, Χριστέ μου, Εσύ, Κύριε ο Θεός, να μας μιλήσεις, Ιησού. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δημιουργούμε τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Καθώς ερχόμουν εδώ με το αυτοκίνητο, εδώ στην ουσία δεν είχα κήρυγμα γιατί το κομπιούτερ χάλασε. Όχι, χάλασε, κάτι έχει τέλος πάντων αυτοκίνητο. Ο Κύριος εργαζόταν μέσα μου και μου έλεγε όσον αφορά το πόσο αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μας επηρεάσει μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τόσο θαυμάσια έχει γράψει ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, σαν προτροπές, σαν οδηγίες, σαν διατάγματα. Όμως στην αρχή ιδιαίτερα, όταν πιστεύουμε, έρχονται όλα αυτά, μας φωτίζουν και λειτουργούν στη ζωή μας με αυτή τη λειτουργία της μεταμόρφωσης. Αλλά κάποια στιγμή, αδελφοί, βλέπω ότι κάπου αυτό χαμηλώνει. Μπορεί και να μηδενίζεται. Και να ακούς το Λόγο του Θεού και να είσαι μόνο ακροατής και όχι εκτελεστής έργου. Και ο Θεός θέλει να εκτελέσουμε τους θείους Άγιους Λόγους Του, να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Όχι απλά σαν μια γνώση, όχι κάποια εδάφια τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει κάποιες φορές. Αλλά θέλει ο Θεός ο Λόγος Του να έχει εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Ο Λόγος Του, αδελφοί, δημιουργήθηκε όπως κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός με ένα κίνητρο του Θεού που είναι η αγάπη του Θεού. Μας αγάπησε. Και ο νόμος που λέγαμε την προηγούμενη φορά δόθηκε από αγάπη στον άνθρωπο, όχι από επίδειξη ισχύως ή για να αποδείξει ο Θεός την ανικανότητα του ανθρώπου. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει από αγάπη. Αμήν, από αγάπη. Και είπαμε ότι ο νόμος του Θεού δόθηκε σε ένα ορισμένο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Κανένας δεν μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού και ότι ο νόμος του Θεού είχε απαιτήσεις. Αυτός ο οποίος δεν έπρατε τα πράγματα του νόμου, αδελφοί, ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Ωραία, θα πει κανένας, πού είναι η αγάπη του Θεού εκεί? Η αγάπη του Θεού βρίσκεται στο εξής, στο ότι ο Θεός ήθελε να στραφεί ο άνθρωπος στο σωτήρα, στον Ιησού, να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, γιατί ο νόμος γι' αυτό δόθηκε, για να μας διαχωρίζει το καλό από το κακό, να γίνεται η γνώριση, λέει, της αμαρτίας. Πώς αλλιώς θα γνωρίζαν τι ήταν αμαρτωλό και τι όχι? Να γνωρίσει ο άνθρωπος την αμαρτία όπως και την αμαρτωλότητά του. Φανταστείτε ότι ο Θεός του έδωσε του ανθρώπου, στον Αδάμ και στην Εύα, μία εντολή. Δεν του έδωσε καμία άλλη. Μία εντολή. Και σιγά την εντολή. Να μην φάει από ένα δέντρο. Πόσο μάλλον τα διατάγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Και πόσο επιρρεπής είναι ο άνθρωπος στο να γίνει παραβάτης. Και πολλό μάλλον όταν υπάρχει ο διάβολος στη μέση. Εκεί τώρα είναι που ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας την καρδιά του ανθρώπου, πρόσφερε τον Ιησού. Και θέλω να διαβάσω εκεί στην Κολοσσαΐς, στο 2.13, που διαβάσαμε λίγο πολύ την περασμένη φορά. Ήτανε να πούμε σήμερα γιατί δόθηκε ο νόμος. Θα το πούμε την άλλη φορά. Σήμερα θα πούμε ότι μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λίγο διάστημα που είχα να προσευχηθώ και να μας δείξει ο Κύριος, να μας μιλήσει ο Κύριος, αδελφοί. Ακούστε τι λέει εδώ στο 13, Κολοσσαΐς 2.13. «Και εσάς όντας νεκρούς, εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας». Ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας και εξαιτίας της σάρκας. Το έχει να κάνει με την ακροβιστία της σάρκας. Μια σάρκα η οποία είναι αχαλήνοτη. «Σας συνεζοποίησε», λέει μετά αυτού, «συγχωρεί σας και σε εσάς πάντα τα πτέσματα». Όχι λίγα, όχι τα μικρά, όλα. «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτόν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού». Και είπαμε την προηγούμενη φορά τι ήταν αυτό το χειρόγραφο. Ήταν οι νόμοι, αλλά στην ουσία ήταν οι απαιτήσεις του νόμου που ήταν εναντίον μας. Ο νόμος απαιτούσε από μας. Τι απαιτούσε? Να τον εκπληρώσουμε. Να κάνουμε αυτό που λέει ο νόμος. Και η απαίτησή του ήταν ότι εάν δεν το κάναμε, ήτανε ο μισθός της αμαρτίας ίσον θάνατος. Αυτή ήταν η απαίτηση του νόμου. Συνιστάμενο, λέει, διατάγματα, το οποίο χειρόγραφον ήταν εναντίον εις μας. Ο Κύριος λοιπόν τι έκανε? Το εξάλειψε. Το πήρε από τη μέση, το αφήρεσε αυτό, λέει, εκ του μέσου και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. «Και απογυμνώσας τας αρχάς και της εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Ακούστε όμως εδώ τι λέει, στο 15 λάθο. Δεν σταματάει ότι απλά το προσήλωσε στο σταυρό. Απογύμνωσε την εξουσία των αρχών και των εξουσιών του διαβόλου και μας έδωσε τι? Τι μας έδωσε? Παράδειγμα. Παρησία. Τι παράδειγμα? Να θριαμβεύσουμε κι εμείς όπως θριάμβευσε αυτός σε όλο αυτό. Ο Χριστός λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Και ό,τι έκανε ο Χριστός, αδελφοί, το έκανε από μια τέλεια αγάπη για το Θεό, ως προς το Θεό και ως προς εμάς. Αμήν. Όλο αυτό που έκανε ο Κύριος, που νίκησε τις αρχές της εξουσίας, είναι ένα παράδειγμα για μας και εμείς να νικήσουμε και εμείς να τις υποτάξουμε αυτές τις αρχές και τις εξουσίες. Θα το δούμε στο τέλος σήμερα. Δεν είναι ότι απλά και μόνο ο Χριστός πήρε τις απαιτήσεις του νόμου, τις κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Αυτό που λέμε ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Τελείωσε, τώρα έχουμε το Χριστό, τώρα έχουμε τη χάρη του Θεού. Θα δούμε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε αυτή τη χάρη στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολλές φορές, και θα το δούμε σήμερα, οι απαιτήσεις του Ιησού είναι υψηλότερες από τον νόμο. Και αυτό που θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα είναι οι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού από μας. Υπάρχουν οι απαιτήσεις του νόμου, που αυτές τις απαιτήσεις ο Κύριος τις πήρε από τη μέση, ο Χριστός, και τις κάρφωσε και μας έδωσε τώρα ένα νέο νόμο, που στην ουσία αυτός ο νόμος υπήρχε και πιο πριν. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Ο νόμος της αγάπης. Αμήν. Εάν αγαπάς, λέει, Κύριε, το Θεό σου και αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκπλήρωσες όλο τον νόμο. Το κίνητρο του νόμου από τη μεριά του Θεού είναι η αγάπη, αλλά και όταν αυτή η αγάπη έρθει σε μας, εκπληρώνουμε τον νόμο. Στην ουσία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον νόμο, τις 10 εντολές, όλο αυτό που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, αλλά από την άλλη μεριά, που απαιτούσε θάνατο, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε την αγάπη του Θεού που απαιτεί. Απαιτεί, τι λέτε, ή όχι? Είναι εκεί η αγάπη του Θεού. Είναι εκεί το αίμα του Χριστού, το οποίο, λέει, αίμα κράζει προς δικαίωση. Το αίμα του Άβελ κράζει προς εκδίκηση. Το αίμα του Χριστού κράζει προς δικαίωση. Τι δικαίωση? Να δικαιωθεί όλος ο κόσμος με αυτή τη θυσία. Κράζει, φωνάζει να έρθουν οι άνθρωποι προς τον εαυτό του. Κράζει προς εμάς, ώστε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη διακονία της δικαίωσης. Κράζει, φωνάζει, απαιτεί από εμάς να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Απαιτεί. Έχει μια απαίτηση η αγάπη του Θεού από εμάς. Δεν είναι απλά ότι πήραμε τη συγχώρεση και πάει και τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας την αγάπη του Θεού που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Κάθε έναν άνθρωπο. Το ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού, αδερφοί, είναι αυτό που έδωσε τη χάρη του Θεού σε εμάς. Από εκεί πηγάζει η χάρη του Θεού. Από την αγάπη του Θεού. Και το ξέρετε ότι η χάρη του Θεού μπορεί να ανακληθεί από κάποιους ανθρώπους? Ή πήραμε τη χάρη και τελείωσε? Λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού να κρατώμεν τη χάρη. Γιατί? Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να τη χάσουμε. Μπορεί να ανακληθεί. Το παράδειγμα που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι στο Ματθαίο 18:21. Και παρακάτω. Είναι εκεί ο Πέτρος που έρχεται στον Χριστό και του λέει: Κύριε, όσο έχεις αναμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου και θέλω συγχωρέσει αυτόν έως επτάκης. Πέρα από τους νόμους του Μωυσή, οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι είχαν φτιάξει κι άλλους νόμους. Πάρα πολλούς νόμους, οι οποίοι νόμοι τι έκαναν τώρα? Διευκρίνιζαν τον νόμο του Μωυσή, και αυτό που γινότανε ήταν ότι σε κάθε τι δίνανε τη δικιά τους ερμηνεία. Τη δικιά τους ερμηνεία. Και προσθέτανε νόμους. Και κάπου ίσως εκεί πέρα να υπήρχε και αυτό μέχρι 7 φορές. Όσες φορές αν λέει έως επτάκης. Μπορώ να το δούμε πάλι, Ματθαίος 18. Και ξέρουμε που λέει ο Κύριος, λέει, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Αμήν. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα προϊόν, αδερφή, της αγάπης του Θεού. Αμήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς λοιπόν, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Και του παραθέτει μετά μία ιστορία που λέει στο 23. Για τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ό,τι στη θέληση να θεωρήσει λογαριασμόν μετά το δούλον αυτού. Και το άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέντης μυρίων ταλάντων. Τα μύρια ταλάντα είναι ένα ασύλληπτο ποσό που όλη τη ζωή να δούλευε για αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η τιμή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του χρέους. Το χρέος φέρνει δεσμά και φέρνει θάνατο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προσεκεί, γι' αυτό λέγονται «Κύριε, μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Αυτά είναι τα έργα του ανθρώπου που ο άνθρωπος προσπαθεί με τα έργα του μήπως και εξευμενήσει, μήπως και ξεπληρώσει το χρέος του. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει. Αμήν, μπορεί ο άνθρωπος με τα έργα του να ξεπληρώσει το χρέος που έχει μπροστά στο Θεό? Όχι. Και θέλω να μας μείνει η λέξη και σπλαχνιστής. Στο 27. Σπλαχνιστής, που είναι ο Θεός. Σπλαχνίστηκε. Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειο να φύγει σε αυτόν. Μας χάρισε, όπως διαβάσαμε, όλα τα πτέσματα, όλα τα χρέη. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρενε ένα το συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια και πιάσε σε αυτόν, έτσι και λέγον, απόδεισμε ό,τι χρεωστείς. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. Τον έπνιγε. Πεσόν λοιπόν ο συνδούλος αυτού ή στα σπόδας αυτού παρακάει, αυτό λέω, μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε εκείνος για το μεγάλο χρέος, είπε και ο άλλος για το μικρό του χρέος. Εκείνος όμως δεν ήθελε και απευθόν έβαλε αυτόν στη φυλακή έως αποδώσει το φιλόμενο. Είδαν οι συνδούλοι και τα λοιπά, πήγαν στο βασιλιά και του είπανε το τι συνέβη. Και στο τέλος τι συμβαίνει? Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν δύο στοιχεία βασικά. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη του Θεού σπλαχνιστής, και το δεύτερο στοιχείο είναι η ανάκληση της χάρη του. Του χάρισε τα πάντα. Και μετά, αφού δεν έκανε αυτό που έπρεπε και τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα έπρεπε να κάνει και αυτός, ό,τι συνέβη σε αυτόν. Η αγάπη, τα σπλάχνα λοιπόν του Θεού έχουν μια απαίτηση. Η αγάπη του Θεού απαιτεί. Απαιτεί συγχώρηση. Απαιτεί άφεση. Απαιτεί να κάνεις το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια διαφορετική στάση. Το απαιτεί. Αλλιώς το αποτέλεσμα ποιο είναι, αδελφοί? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλεθρος. Εις τους βασανιστάς έως σου λέει αποδώσει το φιλό. Πότε θα το τέλειωνε αυτό? Ποτέ. Σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Και πολλό μάλλον όταν ήταν, αν είναι μέσα στις φυλακές, μέσα στη φυλακή, μέσα στα βασανιστήρια, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τα αποδώσει? Δεν υπήρχε τρόπος. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, μας θέλει και εμάς να καταλάβουμε τη χάρη που έχει γίνει στη ζωή μας την αγάπη του Θεού και την απέτηση αυτής της αγάπης.
2: Απαιτεί.
1: Συχνά λέμε για τον νόμο του Θεού ότι είναι κάπως πολύ ψηλά. Αλλά ήρθε ο Χριστός, αδελφοί, να εκπληρώσει τον νόμο. Ο Χριστός, καθώς εκπλήρωσε τον νόμο, απέδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει εφόσον είναι προσανατολισμένος και αφιερωμένος τέλεια στον Θεό. Δεν το απαιτεί σε εμάς, γιατί ξέρει τη φύση μας. Όμως απαιτεί τα έργα της αγάπης. Να δώσουμε, αδερφοί, να, πώς να το πούμε, να αυτό που έκανε ο Κύριος για μας, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας όσον αφορά τους άλλους, να εκπληρωθεί η αγάπη του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Θέλω να διαβάσω στην προς Ρωμαίους στο 13 κεφάλαιο, 8 έως 10. Ας δούμε λίγο τις απαιτήσεις της Καινής Διαθήκης. Γιατί λέγαμε για την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει λοιπόν στο 8 εδάφιο. Συγγνώμη. Αυτό ήταν, να το πούμε πιο μετά, αλλά ακούστε τι λέει. Το διαβάσουμε λίγο. Εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αγίλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Επειδή το μη μοιχεύσει, μη φωνεύσει, μη κλέψει, μη ψευδομαρτυρήσει, μην επιθυμήσει και πα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται εν το θέλει αγαπά τον πλησίον σου ω εαυτόν. Η αγάπη κακό δεν κάνει τον πλησίον. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Να το ξαναδιαβάσουμε λίγο από το 8. Έχουμε μια οφειλή. Λέει να μην χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Αμήν. Μία είναι η οφειλή. Δηλαδή είναι μία η απέτηση. Που ο Θεός αυτή την απέτηση τη ζητάει από μας. Εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν. Αλλά αυτό που πρέπει να οφείλετε είναι, λέει, να αγαπάτε αλλήλους. Διότι αγαπών τον άλλον εκπληρεί τον νόμο. Εκπληρεί τον νόμο. Προσέξτε. Κάπου μέσα στο μυαλό μας θυμόμαστε αυτή τη φράση που λέει «Δεν ήρθα να καταργήσω, λέει, τον νόμο ο Χριστός. Ήρθα να τον εκπληρώσω». Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αφού τον εκπλήρωσε ο Χριστός, τι δουλειά έχουμε εμείς. Εδώ όμως λέει ότι αυτός που αγαπάει πραγματικά εκπληρεί τον νόμο. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, που έχει αυτή την απέτηση, είναι στο τέλος με την αγάπη μας να εκπληρώσουμε τον νόμο. Ο νόμος τι είναι? 5 εντολές και άλλες 5. 5 πρώτες είναι για το Θεό και ο δεκάλογος του Μωυσή. Και οι υπόλοιπες είναι τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Μην πονεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Όταν υπάρχει αγάπη, δεν τα κάνεις αυτά. Αμήν. Αλλά η αγάπη του Θεού που απαιτεί ο Θεός από μας τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι βαθύτερη και ενδοξότερη, θα δούμε, από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή είναι σαν να λες στην Παλαιά Διαθήκη να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο και τελείωσε. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν, ήταν εξωτερικές πράξεις ή εξωτερικές απαγορεύσεις. Μέσα στην καρδιά όμως τι γινόταν? Γιατί εκεί είναι όλο. Κάπου πέρναγαν εκεί που έλεγε να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Πέρναγα πολύ εύκολα να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας. Έλεγες τον αγαπάω. Έλεγαν ότι αφού εγώ κάνω τα εξωτερικά και τα διατάγματα, αυτό σημαίνει ότι αγαπάω το Θεό και τον πλησίον. Όμως αυτό που απαιτεί ο Θεός, αδελφοί, τώρα ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, είναι να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και από εκεί πηγαία να εκπληρώνεται ο νόμος. Επειδή το μη μιχέρσιν φωνέσουν, λέξουν του ψευδομαρτυρίες, μη επιθυμίσεις και πάσα άλλη εντολή, σε αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται θέλεις αγαπά τον πλησίον σου προς την αυτό σου. Είναι εκπλήρωση λοιπόν του νόμου η αγάπη. Η αγάπη τι κάνει λοιπόν, τι απαιτεί. Τι απαιτεί η αγάπη. Μια πηγαία εκπλήρωση του νόμου. Από τα βάθη της καρδιάς. Αυτό απαιτεί. Αυτό απαιτεί. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 5:17. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Και εδώ μας δίνει τώρα και παράδειγμα. Καθώς διαβάζουμε παρακάτω, πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο σωστά τώρα στην Καινή Διαθήκη? Όχι, θα λέγαμε τον νόμο των εντολών που... Όχι, να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά και όπως είπα πριν πηγαία να εκπληρώνεται. Διότι αληθώς σας λέω, έως αν παρέλθει ο ουρανός στη γη, διότι έρθει μια κυρία δεν θέλει παρέλθει τον νόμο, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστε λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Παραθέτει λοιπόν ο Χριστός, αδελφοί, κάποιες εντολές τώρα στην Καινή Διαθήκη, που ακόμα και μια ελάχιστη να πεις ότι δεν έχει πολύ σημασία και δεν πειράζει και διδάξει και τους ανθρώπους έτσι, ελάχιστος θα ονομαστεί. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός μέγας θέλει ονομαστεί από την Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή σας λέω ότι αν της περισσέψει δικαιοσύνη σας ποιότερο ή στον γραμματέα του Φαρισαίου, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει παρακάτω στο 21. Στην Παλαιά Διαθήκη, μη φωνεύσεις. Όσοι δεν φωνεύσεις θα είναι ένοχος στην κρίση. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ όμως τι σας λέω, ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, δεν είστε ένοχος στην κρίση. Και το ανετίος δεν υπάρχει στο κείμενο. Λέει, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού θα είναι ένοχος στην κρίση. Μα τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ώστε είπε τον αδελφό του Ρακά, θα είναι ένοχος στη συνέδρια. Όποιος πει μωρέ, δηλαδή δεν πάει καλά στα μυαλά του. Ένοχος στη γέννα του πυρός. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι μπήκαμε μέσα στην ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη και δεν κάναμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Αυτό που καταλαβαίνω ότι η απέτηση της αγάπης είναι ισχυρότερη, αδελφοί. Απαιτεί ο Θεός, καθώς γνωρίσαμε την αγάπη Του, προσέξτε, σε ποιους απευθύνεται. Σε όλους εμάς που συγχωρέθηκαν όλα τα αμαρτήματα. Όλα τα αμαρτήματα. Πολλά από τα αμαρτήματα θα ήταν εξαιτίας της ανοησίας μας. Και σου λέει, μη λες ανόητο τον άλλον, μην το λες μωρέ. Αναβιβάζεις σε ένα άλλο επίπεδο και γίνεται η απέτηση του Θεού βαθύτερη όσον αφορά τον άνθρωπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν λοιπόν προσφέρεις τον δώρο σου εις το θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε τον δώρο σου, το προσφέρεις, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και μετά έλα.
2: Πρωτάκουσα τα πράγματα τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν όλα αυτά.
1: Φιλιώθηκε με τον αδελφό σου. Θες να απαιτήσεις της αγάπης.
2: Διαβάσαμε προηγουμένως.
1: Έτσι, στο Ματθαίο διαβάσαμε.
2: Εκεί που λέει με τον άνθρωπο αυτόν που του χρωστούσε 100 δινάρια.
1: Πήγε να τα βρεις.
2: Μη κρατάς πράγματα μέσα σου.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά που μπορείς να πεις σε έναν τέτοιον άνθρωπο που μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να φύγει από τη ζωή είναι να συγχωρήσει. Να αφήσει. Γιατί όποιος δεν συγχωρέσει τα πτέσματα λέει του αλλού, ούτε και ο Θεός δεν τα συγχωρέσει. Εκκαρδίας. Απαιτεί ο Θεός μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από την καρδιά μας. Να αφήσουμε. Είναι απαίτηση της αγάπης. Είναι απαίτηση αυτού που λέει εκεί που διαβάσαμε, σπλαχνιστής. Απαιτεί ο Θεός. Απαιτεί να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όπως μας αγάπησε, να αγαπήσουμε. Όπως μας συγχώρεσε, να συγχωρέσουμε. Όπως κάποιοι ήρθαν και μας κήρυξαν και εμείς να κήρυξουμε.
3: Ειρήνευσε με τον αντίδικό σου ταχύως ενώ σου είσαι καθοδόν με καθού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέπει και ρυφθήσει στη φυλακή.
1: Να πάλι φυλακή.
3: Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκεί την εσώπο, δώσ' το έσχατο λεπτό.
2: Τι μας θυμίζει αυτό? Θυμίζει αυτό που διαβάσαμε με τον άνθρωπο αυτόν που δεν συγχώρεσε, που απαιτούσε το χρέος από το σύντομο του.
1: Μπορεί ακριβώς. Αληθώς λίγο δεν θέλεις εξέλθει όσο αποδώσει το έσχατο λεπτό. Ακούσα τι έλεγε στους αρχιερείς, οι χεύσεις.
2: Και λέει εκεί πέρα, ακόμα και να την δεις και να την επιθυμήσεις, ήδη μίχευσες αυτήν μέσα στην καρδιά σου.
1: Εάν ο θαλμός σου σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν.
2: Είναι δόση υπερβολής, αλλά σου λέει ότι εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα.
1: Σε συμφέρει να χαθεί έναν των μελών σου, εάν ο θαλμός σου ο δεξιός σου σκανδαλίζει και να μην ρίχνει όλο το σώμα σου στην γέννη. Η δεξιά σου
2: έχει να κάνει εκεί με
1: κλοπή, τη σκανδαλίσει, να πάρω αυτό να κάνω την. Πρόσεξε. Πάλι εκεί λέει, θα ρηχτεί το σώμα σου στη γέννα.
2: Μα η Παλαιά Διαθήκη.
1: Τώρα έχουμε και νύχο.
2: Κι όμως,
1: όλα αυτά είναι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού. Μιλάει για το διαζύγιο μετά.
2: Ενώ όμως τι έλεγε, ανεβαίνανε τρεις φορές την καρέκλα, χώριζε ο άντρας την γυναίκα και τελείωσε. Σε χωρίζω.
1: Εδώ σου λέει όχι.
2: Παρεκτός λόγω του.
1: Μηχεία του. Μην επιορκήσεις, εγώ σου λέω μην ομώσεις τον ειδόλο. Ούτε στην κεφαλή σου μην ομώσεις.
2: Δυστυχώς τα περνάμε έτσι όμως. Όλα αυτά τα περνάμε έτσι. Βλέπουμε τον Ιησού που πριν είχε πει τους μακαρισμούς και όλα καλά, αδερφοί. Αλλά αυτά είναι λόγια τα οποία ο ίδιος είπε ότι εάν κάποιος αφαιτήσει μία από αυτές τις εντολές του Κυρίου τώρα στην Καινή Διαθήκη, ένοχος θα είναι. Δεν είναι ότι θέλω να μας βάλω κατάκριση. Αλλά θέλω, αδερφοί, και το Πνεύμα του Θεού αυτό καταλαβαίνω τι θέλει, είναι να μας βάλει συνειδητοποίηση. Να συνειδητοποιήσουμε τους λόγους του Ιησού. Να μην τους περνάμε έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή που έλεγα όσον αφορά τον Λόγο του Θεού. Κατά πόσο τελικά ο Λόγος του Θεού εφαρμόζεται στη ζωή μας, κατά πόσο επηρεάζει τη ζωή μας.
3: οφθαλμός αντί οφθαλμού, λέει παρακάτω. Εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, σε θεραπείς της δεξιάς σου και εγώ να στρέπει και την δεξιά και την αριστερή. Και έχει να κάνει εκεί με το ότι είναι ποινή δικαστηρίου, ράπισμα. Όταν εσύ κάνεις κάτι κακό και το δικαστήριο αποφάσισε να σε ραπίσει κάποιος, ντροπιαστικό, αλλά σου λέει γίνανε και το άλλο και αναγνώρισε την αμαρτία σου. Είναι η αναγνώριση του πτέσματός σου. Και συνεχίζει παρακάτω για να μην τα διαβάσω όλα. Λίγο πολύ. Είναι καλό να το διαβάσουμε στο σπίτι. Αχ, τι ωραία λόγια εκεί. Μας μένει μια εικόνα με τον Ιησού να μιλάει. Στα πλήθη. Σε ένα όμορφο περιβάλλον. Μακάρι ειρηνοποιεί. Μακάρι διδιωγμένη είναι και δικαιοσύνη. Μακάρι. Και ξαφνικά έρχεται αδελφή και μας λέει όλα αυτά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, εις αφορμή της σάρκας. Το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Αμήν. Να σας πω κάτι. Εάν ζήσουμε τώρα, Β' Κορινθίους 3.11, αυτή τη ζωή της Καινής Διαθήκης, που είναι πανέμορφη ζωή, πολλές φορές κοιτάζουμε την ποινή. Έτσι. Αν το κάνεις αυτό θα είσαι ένοχος στη γέννα. Όμως δεν κοιτάζουμε την ουσία πολλές φορές. Σε ποια ζωή μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε. Αμήν. Σε ποια ζωή μας καλεί να ζήσουμε. Σε μια ανώτερη ζωή. Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη, μας ευεργετούν με τον τρόπο του ότι το μυαλό δεν ξεφεύγει να περιπλανιέται και να λέει ότι αν το κάνω, να το δοκιμάσω και αυτό, να το δοκιμάσω και εκείνο και... Όχι, μας κρατάει στην αλήθεια, μας κρατάει στο φως, μας κρατάει στη ζωή αυτή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Αμήν. Μια άγια ζωή. Μια ζωή η οποία είναι μέσα στην ευεργεσία, θα λέγαμε, του Θεού. Εκείνη η ευλογία του Θεού. Ναι, θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν να δοκιμάσεις. Πολλοί άνθρωποι του Θεού δοκίμασαν να ζήσουν μια τέτοια ζωή. Αμήν. Ήρθαν δοκιμασίες. Ήρθαν δοκιμασίες. Ήρθαν πειρασμοί. Ναι, ήρθαν πειρασμοί. Ο Χριστός ο ίδιος θέλει να ζήσει αυτή τη ζωή και την έζησε. Δεν ήρθαν δαίμονες εναντίον του. Ήρθε ο ίδιος ο διάβολος εναντίον του. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος δεν είναι πάντα χουπαρόν. Στέλνει δαιμόνια σε όλους τους ανθρώπους. Πνεύματα, κάθαρτα. Θα μπορούσε να στέλνει ένα άρχοντα των δαιμονίων ενάντια στο Χριστό. Δεν βλέπουμε τον ίδιο τον διάβολο συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Σπάνια. Ήρθε στον κήπο της Εδέμ. Και το βλέπουμε μετά και τα έρχεται στο Χριστό. Ο ίδιος, φανερωμένο, ο ίδιος ο διάβολος. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η ζωή αυτή. Άνθρωποι προσπάθησαν να βαδίσουν μέσα σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, οι δαίμονες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις. Γι' αυτό και ο πόλεμός μας είναι αυτός. Ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στις δυνάμεις, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνα τούτου, λέει, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στον ουρανό. Θα περάσουμε μέσα από κοιλάδες δοκιμασίας, αλλά όλα αυτά, αδελφοί, αποδεικνύουν ένα πράγμα.
1: όταν μείνουμε, την αγάπη μας στο Θεό. Αυτό αποδεικνύουν. Ξέρετε, η αγάπη γράφει μέσα στην Α' Κορινθούς 10ο κεφάλαιο κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Αλλά η αγάπη, αδελφοί, είναι φτωχή σαν έννοια όταν θες να την εξηγήσεις με λόγια. Αμήν. Η αγάπη απαιτεί έργα. Απαιτεί απόδειξη. Είναι απαιτήσεις της αγάπης αυτής. Δεν είναι να πεις ότι «μαμά μου, σ' αγαπώ». Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όταν γεράσει, την πετάς στο σπίτι, την πετάς κάτι και λες. Πρέπει να αποδείξεις την αγάπη σου. Τότε είναι πραγματική. Αμήν. Τότε είναι πραγματική. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν μείνουμε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός θα μας ανταμείψει. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ αγαπούσε το Θεό. Είναι το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη Βίβλη. Αμήν. Και φανερώνει δύο στοιχεία το βιβλίο του Ιώβ, ιδιαίτερα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη που είχε ο Ιώβ στον Θεό, και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την Ανάσταση. Ότι υπάρχει αιώνια ανταμοιβή. Αμήν. Ακόμα λέει, και αν το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τους οφθαλμούς μου θέλω ειδή τον Κύριο. Δύο στοιχεία ιδιαίτερα στο βιβλίο του Ιώβ. Και κάτι άκουσα και το σύνδυασε έτσι, μου έφερε ο Κύριος μια αποκάλυψη. Θυμάστε, πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία. Έμεινε πιστός. Αγαπούσε το Θεό. Παρόλο που είχε τόσες δοκιμασίες και τόσα ερωτηματικά όσον αφορά το Θεό, έμεινε. Το μόνο πρόσωπο που άφησε ο διάβολος να ζήσει ήταν η γυναίκα του, για να του λέει βλασφήμισε το Θεό, και πέθανε. Ο Ιώβ έμεινε. Παρόλο. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό να δεις. Έχουμε ένα προβλήματα με τα παιδιά μας. Χάνεται ο κόσμος. Χτυπάει ένα παιδί. Χάθηκε η ζωή μας. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά που πέρασε ο Ιώβ. Όλες αυτές τις δοκιμασίες. Η αγάπη του Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, και έμεινε πιστός. Και μετά ο Θεός τον ευλόγησε. Αμήν. Του έδωσε διπλάσια. Του έδωσε διπλάσια από όσα είχε. Διπλάσια βόδια, διπλάσια πρόβατα, διπλάσια κατσίκια, γαϊδούρια, καμήλες, όλα, αν τα δεις στο τέλος, διπλάσια. Το μόνο που δεν διπλασίασε ήταν τα παιδιά του. Είχε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Και πολλοί ρωτώνται γιατί να μην τα διπλασιάζει και αυτά. Για ποιο λόγο δεν τα διπλασίασε? Και δεν είναι η απάντηση ότι γέρασε η γυναίκα του. Αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Θεός μας είναι Θεός ζώντων και δεν είναι Θεός νεκρών. Με ποια έννοια? Του τα διπλασίασε στην ουσία. Τα παιδιά του ζούσαν, αν και είχαν πεθάνει, στην παρουσία του Θεού. Και του έδωσε άλλα 10 παιδιά. 10 λοιπόν που είχε στην παρουσία του Θεού και 10 που είχε πάνω στο πρόσωπο της γης. Τα διπλασίασε και αυτά. Τα ζώα ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν πεθάνουν τελείωσε. Δεν έχουνε. Πάνε. Επιστρέφουν στον Θεό σαν ενέργεια. Όμως ο άνθρωπος ζει. Και εκεί φανερώνεται, αδερφοί, η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Ιώβ, που η αγάπη του Ιώβ αποδείχτηκε. Και τι άλλο αποδείχτηκε? Η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και ότι δεν είμαστε μόνο για αυτήν εδώ τη γη. Είμαστε
2: αιώνια θα ζήσουμε μαζί του.
1: Τι αποδεικνύει το βιβλίο του Ιώβ, είπαμε,
2: την αγάπη του Θεού και

Κατέβαινε η παρουσία του. Κατέβαινε στη σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Εκεί κατέβαινε η δόξα του Θεού. Από την αρχή, μπορώ να το πούμε κάποια άλλη στιγμή, αυτό είναι πανέμορφο να το ακούσουμε, που έχει να κάνει με την ανάπαυση του Θεού. Όταν λέει ότι την 7η μέρα αναπαύτηκε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεκουράστηκε. Και η 7η μέρα, εάν παρατηρήσετε, ενώ τις υπόλοιπες 6 μέρες λέει και έγινε πρωί και έγινε σπέρα, μέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έκτη, σε κάθε μια μέρα το λέει, στην 7η δεν το λέει. Στην ουσία, αδερφοί, και αν αναλύσουμε τις εβραϊκές λέξεις, δεν έχει να κάνει με την ξεκούραση του Θεού. Την 7η μέρα ξεκίνησε η Βασιλεία του Θεού με τους ανθρώπους. Και από την αρχή που ήθελε ο Θεός, αδερφοί, αυτό που ήθελε από την αρχή ήταν να αναπαυθεί, δηλαδή να κατοικήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Κατοίκησε στη σκηνή του μαρτυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που λέμε ότι αυτό που ήταν να καταργηθεί ήταν ένδοξο. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό και λέει «Και εσκήνωσε εν ημίν». Αυτό που ζούσε δηλαδή, αυτό που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και κατοίκησε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, πλέον στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό που κατοικεί, που αναπαύεται, μέσα στο Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Ο Χριστός όμως έφυγε. Και τώρα πού είναι? Μέσα μας. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη που δεν μπορεί να την πάρεις επιπόλαια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι το κατοικητήριο του Θεού, το αοράτου. Είσαι εκείνος και εκείνη που μέσα σε αυτόν ο Θεός. Εάν ήταν ένδοξο λοιπόν το παλιό, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο, αυτό που μένει. Έχοντας λοιπόν τη άφη ελπίδα πολύ παρησία μετακυριζόμεθα και ορχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενήσω εσείς οι Ισραήλοι στο τέλος του μέλλον του να καταργηθεί. Και λέει τη φρότησαν οι διάνοιες αυτών. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι το εξής. Ότι αυτό που μένει τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι ένδοξο, αλλά ο Θεός απαιτεί και μεγαλύτερη ευθύνη από εμάς. Απαιτεί. Και ένα τελευταίο διαβάσω για να κλείσω. Στη Β' Κορινθίους 13. Λέει εκεί, αδελφοί, Β' Κορινθίους 13. Όσον αφορά τα γεγραμμένα, όσον αφορά τους λόγους του Θεού, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό έχει να κάνει, αδελφοί, με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή. Το πόσο ο Λόγος του Θεού μας επηρεάζει μέσα μας, μας αλλάζει και μας μεταμορφώνει, ώστε τελικά να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του Θεού. Αν και περπατώνουμε εις αρχή, δεν τολμούμε όμως κατά σάρκα. Είναι ένας πόλεμος. Δεν έχει να κάνει με τους πολέμους της Παλαιάς Διαθήκης, με σάρκα και αίμα. Έχουμε ένα πόλεμο να πολεμήσουμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στις επιθυμίες μας, ενάντια στους δαίμονες. Τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, είναι δυνατά σε θέση του σταθέρου ή οχυρωμάτων. Και ακούστε τώρα τι λέει, και θέλω έτσι να προσευχηθούμε μετά γι' αυτό. Επειδή καθερούμε λογισμούς και υπάρχει ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εκμαλωτίζουμε πάντα είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Θέλω να μείνω σε μια μικρή φράση. Λέει, καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Μιλάει για καθαίρεση

0: οχυρωμάτων. Οχυρά του έχει. Μιλάει για κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος εφήγεται μέσα κυρίως στη διανοιά μας, που ενώ διαβάζουμε δεν καταλαβαίνουμε. Ο διάβολος, αδελφοί, βάζει ένα κάλυμα. Μπήκε κάλυμα στην Παλαιά Διαθήκη και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Χριστό μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τις εντολές. Έβαλαν κάλυμα και δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπο του Μωυσή, γιατί ήταν ένδοξο. Και λέω, μήπως υπάρχει κάποιο κάλυμα και σε εμάς και δεν μπορούμε να δούμε τους λόγους του Θεού όπως πρέπει να τους δούμε, όπως θέλει ο Θεός να ζήσουμε αυτούς τους λόγους του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μήπως υπάρχει κάποιο οχύρωμα, και δεν μιλάει για ένα. Τώρα πλέον δέστε μια εικόνα, δεν ξέρω τι ώρα είναι, τελειώνω. Δέστε μια εικόνα τα παλιά χρόνια, πριν 100 χρόνια. Είχαν ένα λιχνάρι άνθρωποι. Το μόνο που βιβλίο, γιατί δεν ήταν εύκολο να διαβάζεις και να αγοράζεις βιβλία, οι ευσεβείς άνθρωποι είχαν φροντίσει να πάρουν μια γραφούλα κάτω από το λιχνάρι και διάβαζαν και προσευχόταν. Αυτό ήταν. Και τώρα έχουμε τόσες πληροφορίες, τόσα μέσα. Έχουμε τηλεόραση, έχουμε ίντερνετ, έχουμε χίλια δυο που διάβολος βάζει. Για ποιο λόγο? Για να μας αποπροσανατολίσει. Έχουμε το Λόγο του Θεού και είναι τόσο πολλές φορές ανιαρό σε σχέση με αυτά που μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε μέσα από βίντεο, μέσα από εικόνες, μέσα από όλα αυτά, μέσα από την τηλεόραση, μέσα σκεφτόμαστε και λέμε, μα είναι κακό να δεις, ξέρω εγώ, μια ελληνική ταινία, είναι κακό να δεις ένα ποδόσφαιρο, είναι κακό να δεις το ένα, είναι κακό να δεις το άλλο, δεν είναι τίποτα κακό, αλλά όλα αυτά κλέβουνε τον Κύριο, ώστε να εμβαθύνουμε και να μπούμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Γίνεται μια μαζική κλίση εγκεφάλου σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς. Αμήν. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι επιμελώς μελετημένο από το διάβολο ενάντια στα παιδιά του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, ας πάρουμε τους λόγους του Θεού, σηκωθούμε. Πιο σοβαρά, αδερφοί, ακούσουμε τους λόγους του Χριστού μας και να τους πράξουμε με όλη μας την καρδιά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να βγουν οι λόγοι του Κυρίου μέσα μας, να κρατήσουμε τη χάρη και να κοιτάξουμε αυτές τις όμορφες απαιτήσεις της αγάπης, να τις εκπληρώσουμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους. Και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη. Βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της. Και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν. Και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν, η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν. Και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς καθένας από εσάς λέτε στο Φαραώ, «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων». Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν. Και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρίτει εξαιτίας της βουλής του Κυρίου το δυνάμεων, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων. Επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο, θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων θα τους ευλογήσει λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο το χεριό μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα αντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους. Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερυσίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και χυμηλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματα της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύμφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη. Επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί. Έλειψε το λάδι. Ντραπείτε γεωργή, ολολήξτε αμπελουργή για το σιτάρι και για το κριθάρι. Επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε ιερείς. Ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας. Και βοήστε προς τον Κύριο, αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η ευφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθύρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω, επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλλαλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοίως του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον, ύστερα από αυτόν, σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες, έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών. Σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι. Σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν. Όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές. Σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος. Και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του, επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο, επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα, γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος. Και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα εμάτια σας. Και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας. Επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη, Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους. Συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από τον κοιτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, ανάμεσα στη Στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από εσάς τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, επειδή ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδας, επειδή οι βοσκές της ερήμου βλασταίνουν, επειδή το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η σικιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους. Και τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε και εφραίνεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτήτερα. Και τα λόνια θα γεμίσουν από σιτάρι και οι λινοί θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά, θα εκαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι υγιείς σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκαίω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περηφανής. Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει.
2: Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο, τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαναναίοι και οι Σιδόνοι και οι Εβραίοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και η γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους, και στους Αμοραίους, και στους Φερεζαίους, και στους Εβαίους, και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες, και τις δικές τους θυγατέρες έδωσαν στους γιους τους και λάτρευσαν τους θεούς τους. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλτσι. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι του Χουσάν Ρισαθαΐμ, του βασιλιά της

Αν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ, και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, δώρα διαμέσου αυτού. Και ο Αόδ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώστηκε κάτω από το μανδύα του, επάνω στον δεξί μυρό του. Και πρόσφερε τα δώρα στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ. Και ο Εγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχής. Και αφού τελείωσε να προσφέρει τα δώρα και έδιωξε τους ανθρώπους που βάσταζαν τα δώρα, τότε γύρισε από τα γλυπτά που ήσαν κοντά στα γάλγαλα και είπε «Έχω ένα κρυφό λόγο για σένα, βασιλιά». Και εκείνος του είπε «Μια στιγμή». Και βγήκαν από αυτόν όλοι όσοι παραστέκονταν κοντά του. Και μπήκε σε αυτόν ο Αόδ. Και εκείνος καθόταν στο θερινό υπερόο του εντελώς μόνος. Και ο Αόδ του είπε «Έχω ένα λόγο από το Θεό για σένα». Τότε σηκώθηκε από το θρόνο. Και απλώνοντας ο Αόδ το αριστερό του χέρι, πήρε τη μάχαιρα από το δεξί του μυρό και την έμπηξε στην κοιλιά του, ώστε ακόμα και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο Αόδ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερόου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών, και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερόου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότου ντράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερόου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο Κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο Αόδ διέφυγε, ενώ όσο εκείνοι καθυστερούσαν, και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηροθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό. Και αυτός πήγαινε μπροστά τους. Και τους είπε «Ακολουθείτε με, επειδή ο Κύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας, τους Μωαβίτες, στα χέρια σας». Και κατέβηκαν πίσω από αυτόν και έπιασαν τις διαβάσεις του Ιορδάνη προς το Μωάβ και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει. Και χτύπησαν τους Μωαβίτες εκείνο το καιρό 10.000 άνδρες περίπου, όλους ανδρείους και όλους δυνατούς σε δύναμη. Δεν διασώθηκε κανένας. Έτσι ταπεινώθηκε ο Μωάβ εκείνη την ημέρα κάτω από το χέρι του Ισραήλ. Και η γη αναπαύθηκε 80 χρόνια. Κι ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο. Και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο, όταν πέθανε ο Αόδ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν, που βασίλευσε στην Ασόρ. Και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα, που κατοικούσε στην Αροσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο, επειδή είχε 900 σιδερένιας άμαξες, και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτησα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό.
και αυτή κατοικούσε κάτω από το Φίνικα της Δεβόρας,

0: ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε: «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: Πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα, στον ποταμό Κισών, το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου δεν θα πάω». Και εκείνη είπε: «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου, όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». Και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζααναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αροσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ: «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου?» Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αροσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε: «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα. Και της είπε: «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό, επειδή δίψασα». Και άνοιξε τον ασκό με το γάλα και τον πότισε και τον σκέπασε. Και της είπε: «Στάσου στη θύρα της σκηνής και αν έρθει κανείς και σε ρωτήσει λέγοντας: Είναι κανείς εδώ? Πες όχι». Και πήρε η Ιαήλ, η γυναίκα του Έβερ, τον πάσαλο της σκηνής και βάζοντας ένα σφυρί στο χέρι της, πήγε σε αυτόν ήσυχα και έμπηξε τον πάσαλο στο μήνυκά του, ώστε καρφώθηκε στη γη, επειδή αυτός ήταν αποκαμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε: «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, να, ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο πάσαλος ήταν στο μήνυκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, το βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω ναι, σωτήρα μας, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι και εσύ μας έπλυνες με το αίμα σου το Άγιο. Ω Ιησού μας, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου, μας ονόμασες λαό δικό σου, Κύριε. Ω ναι, σωτήρα μας, και εσύ, Κύριέ μας, ο εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας την ομοίωσή σου, Κύριε, να μας κάνεις να μοιάζουμε σε σένα κατά πάντα, Κύριε. Και θέλουμε η εργασία αυτή, Κύριε, ο Ιησού Άγιε, που εσύ κάνεις, Κύριε, τόσο έξοχα, Κύριε, μέσα στο λαό σου, Κύριε μας, να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, να το πάρουμε, Κύριε, μέσα μας, ότι είναι τιμή, Κύριε μας, ότι θέλουμε, Κύριε, το θέλημά σου, να γίνουμε κατά πάντα αυτό που εσύ επιθυμείς, να σταθούμε μέσα στη γενιά μας, Κύριε, να είμαστε τα φώτα τα δικά σου, να είμαστε, Κύριε μας, η πρέσβηση δική σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν, αμήν. Στο κατά Ιωάννη, στο 6 κεφάλαιο, το 63, είναι γεγραμμένο. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, αδελφοί, αυτό το διάστημα είναι ότι καθώς έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου μας, καθώς έχουμε συνάψει διαθήκη μαζί Του, είναι τόσο θαυμαστό το να έχουμε διαρκώς επιθυμία και πόθο μέσα στην καρδιά μας να τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου. Λέει ότι οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, όχι όποιοι λόγοι, τα λόγια τα οποία ο Ιησούς δίδαξε, κήρυξε, έναν προς ένα. Θέλω να τον πιάσουμε ξανά και ξανά, ούτως ώστε να γίνει κτήμα μας. Βλέπετε, όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε τα Ευαγγέλια, κάποια πράγματα τα βλέπαμε επιφανειακά. Αργότερα ο Κύριος μας άνοιγε περισσότερο και περισσότερο. Και σε αυτή τη φάση, καθώς μας έχει ανεβάσει ο Κύριος σε ένα επίπεδο, θέλουμε να ανοίξει περισσότερο το Λόγο Του. Γιατί τα Λόγια Του, οι Λόγοι του Κυρίου μας, πραγματικά είναι ζωή. Είναι ζωή, είναι πνεύμα και θέλουμε να λάβουμε από το πνεύμα, θέλουμε να λάβουμε από τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος του Θεού λέει στο κατά Ιωάννη ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είπε και έγινε, πρόσταξε και στερεώθηκε. Αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Και όταν λέμε ο Λόγος του Θεού, λέμε έγινε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν μέσα στον Πατέρα. Πώς? Σαν Λόγος. Όταν έλεγε ο Πατέρας γεννηθεί το φως, αυτό ξεκίνησε τη δημιουργία, επειδή είχε ολοκληρωμένο το σχέδιο. Είπε, λέει, τα πάντα δι' αυτού έγιναν. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. έβλεπε ο πατέρας μέσα στην πρόγνωσή του τον Υιό, ότι θα ερχόταν η στιγμή όπου ένας άνθρωπος, γιατί σαν άνθρωπος ήρθε ο Ιησούς, θα στεκόταν ακριβώς και θα έπρατε το θέλημα το δικό του, ούτως ώστε είναι η αιτία της δημιουργίας. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αμήν. Και θέλω να δούμε διάφορες πτυχές. Ποιος είναι ο Ιησούς? Πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς γεννήθηκε και περπάτησε στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Το μέρος του ανθρώπου το έδωσε η μητέρα του, η Μαριά μου. Το μέρος του Θεού το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Συνέλαβε η Μαριάμ και θα έπρεπε να περάσουν 9 μήνες, όπως συμβαίνει στη φυσική γέννηση του κάθε ανθρώπου. Είναι ανάγκη να ξέρουμε, αδελφοί, για ποιο λόγο. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές διδασκαλίες, οι οποίες τι λένε? Ότι ο Ιησούς προϋπήρχε της γέννησής του. Ήταν ένας Θεός, ο Θεός Υιός. Ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως αυτά ξέραμε, αυτά είχαμε μάθει, αλλά ενώ εγκύψαμε στο Λόγο, ο Κύριος μας άνοιξε και μας φανέρωσε επακριβώς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις, εφόσον ο Ιησούς ήταν Θεός και ήρθε στη γη και έζησε σαν άνθρωπος, φυσικό ήταν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους πειρασμούς και τις δυσκολίες και σε ό,τι ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει, να τον δελεάσει, γιατί ήταν Θεός. Πώς εμένα μου ζητάς να τα καταφέρω? Ο Ιησούς τα κατάφερε, γιατί ενώ η σωστή διδασκαλία είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στις ίδιες συνθήκες, σαν άνθρωπος. Έγινε, μεγάλωσε ένας κανονικός άνθρωπος. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι ότι πατέρας του, το μέρος του ανδρός, το έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχε την κληρονομική πεπτοκία φύση. Αυτό που κληρονομούμε, εκείνος, επειδή ήταν από τον ίδιο το Θεό, είχε μια προδιάθεση στο να θέλει το αγαθό, να θέλει τα του Θεού. Όμως, καθώς μεγάλωσε, πέρασε από τις ίδιες συνθήκες, τους ίδιους πειρασμούς που περνάς εσύ και εγώ. Έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Τι λέει όμοιος? Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού όμοιος, δεν εννοεί ότι προσποιήθηκε. Αμήν. Άνθρωπος μέσα στους πειρασμούς, τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Κύριος έκανε μια επιλογή. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά, όλη του τη διάνοια, όλη του την ψυχή. Από μικρό παιδί Τι επιθυμούσε? Τα του πατρός. Αυτό το βλέπουμε ενώ πήγαν στη γιορτή, στο ναό, εκείνο που ευχαριστούσε την ψυχή του, το πνεύμα του ήταν να είναι στα του πατρός. Να μιλάει τα λόγια του Θεού, να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους τα λόγια του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Θέλω να δούμε ένα προς ένα τους λόγους τους οποίους ο Κύριος μας δίδαξε. Έναν προς ένα. Στο κατά Ιωάννη, στο Α18. Κατά Ιωάννη, Α18. Μας λέει ότι ουδής είδε ποτέ το Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Ο μονογενής Υιός. Ο Θεός έχει ένα γιο, ο οποίος ήταν στον κόλπο του πατρός, σαν ο Λόγος. Ο Λόγος, αδιάσπαρτο μέρος, ο Λόγος του Θεού. Και ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Ήρθε να τον φανερώσει. Και γι' αυτό είναι ανάγκη για όποιον ψάχνει το Θεό να δώσει προσοχή, να προσέξει τη διδασκαλία, το παράδειγμα του μονογενή Υιού του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε χωρίς να δώσουμε τη δεύτερη προσοχή. Όταν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς, είναι το δώρο του Θεού, είναι ο Γιος, ο μονογενής του Θεού, που ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Εκείνος είναι που λέει στο κατά Ιωάννη, στο Α29, που ήρθε να σηκώσει το μεγάλο εμπόδιο στο να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη Α29. Μιλάει ο Ιωάννης ο πρόδρομος και μιλάει, λέει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία που είχε χτίσει ένα τείχο. Και ήταν όσες προσπάθειες και αν έκανε ο άνθρωπος για να βρει το Θεό, υπήρχε το εμπόδιο. Υπήρχε η αμαρτία. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία το φως με το σκοτάδι, την αμαρτία. Και ήρθε ο αμνός του Θεού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο αμνός του Θεού. Εκείνος ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου. Βλέπετε, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκείνος ο οποίος την ημέρα της βάπτισης, λέει ο Ιωάννης, είδε το πνεύμα εν είδη περιστεράς να έρθει και έμεινε πάνω στον Ιησού. Είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα. Και τι σημαίνει όλο το πλήρωμα? Όλες οι ιδιότητες του Θεού. Ό,τι είναι, ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε στον Υιό. Το έδωσε στον Υιό. Θέλω, αδελφοί, μέσα από το ότι τους λόγους του Κυρίου που θα τους δούμε ξανά και να εγκύψουμε, θα αγαπήσουμε περισσότερο, να εκτιμήσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Ιησούς. Κολοσσαείς το Β9. Κολοσσαείς Β9. Το λέει ο Παύλος ότι σε αυτόν, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είστε πλήρεις εν αυτό. Πού είμαστε πλήρεις? Εν αυτό. Εν Χριστώ. Πώς μπορεί να είσαι εν Χριστώ? Γιατί όταν θα είσαι εν Χριστώ, θα είσαι πλήρης. Και επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος και επειδή εκείνος έχει λάβει χάριν αντιχάριτος από το πλήρωμα αυτού, λέει, τι κάναμε εμείς? Ελάβαμε εμείς. Από το πλήρωμά του λαμβάνουμε. Αμήν. Έχεις ανάγκη το πλήρωμα του Θεού? Χρειάζεσαι? Τι σημαίνει το πλήρωμα? Είναι αυτό που έχεις. Χρειάζεσαι. Είναι εκείνο το οποίο όταν το έχεις νιώθεις πλήρης. Ο Δημιουργός Θεός που μας έπλασε άφησε μονάχα αυτό για να είναι ο άνθρωπος πλήρης. Και εξαρτάται από σένα και από μένα. Μας καλεί να έρθουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον Ιησού. Να είμαστε εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Σημαίνει ότι έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε. Έχω καταλάβει τη ζημιά που κάνει η αμαρτία. Έχω κατανοήσει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού. Σπάει η καρδιά μου. Αγαπάω και δέχομαι ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Και έρχομαι σε Αυτόν. Οι δικοί σου, λέει, ήσαν, λέει ο Κύριος, και σε μένα έδωκες αυτούς. Τα πρόβατα, τα χαμένα, τα οποία αναζητάνε και ψάχνουν το Θεό. Ήρθε ο ποιμένας, ο καλός, στον οποίον έρχονται και παίρνουν την τροφή που έχουν ανάγκη για να τραφεί η ψυχή τους. Αμήν. Είμαι εν Χριστώ σημαίνει ότι παραδίδω σε εκείνον όλη μου τη ζωή. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου. Λέει, συσταυρώθηκα με τον Χριστό. Πήρα την απόφαση να σταυρώσω τα πάθη, τις επιθυμίες, ό,τι έχει να κάνει με τα θέλγητρα αυτού του κόσμου, ότι ο διάβολος έρχεται να σε δελεάσει, να σε παρασύρει και παραδίδεσαι απόλυτα, λες, Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Βλέπετε, στις αρχές ακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα, γιατί είναι καλό όταν ακούσω ότι θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, θα γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αλλά στην πορεία όμως, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, μας περιμένει η καρδιά μας να αλλάξει στάση ως προς το ότι με συμφέρει και το δέχομαι. Εκείνο που περιμένει ο Κύριος είναι, Κύριε, πλέον είμαι δικός σου. Ό,τι και αν κοστίσει, είμαι δικός σου, γιατί γνώρισα, κατάλαβα, γεύτηκα ποιος είσαι, η αγάπη σου. Και θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Είναι εκείνος από του οποίου το πλήρωμα λαμβάνουμε, λοιπόν. Κατά Ιωάννη Α16. Ο Ιησούς είναι εκείνος, είναι ο μόνος από του οποίου το πλήρωμα. Σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Σε αυτόν ήρθε η περιστερά στον Ιορδάνη και έμεινε επ' αυτόν. Και τι είναι το πλήρωμα? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Παντοκράτορα Θεού. Ήρθε και κατοίκησε στον Ιησού. Κατοικεί και κατοίκησε παν το πλήρωμα. Και από αυτό το πλήρωμα λαμβάνουμε. Πώς λαμβάνουμε? Πώς λαμβάνουμε? Βλέπετε, οι λόγοι του Κυρίου μας δίνουν το στίγμα. Αν πραγματικά θέλεις και ζητάς και έχεις βάλει σε πρώτη προτεραιότητα με ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, εκείνος που με αγαπάει, λέει, και θα με ζητήσει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, τι θα κάνει? Φανερώνομαι σε εκείνο. Αν θέλεις, εκείνος είναι πρόθυμος να σου δώσει τον εαυτό του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν πραγματικά θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του, εκείνος το θέλει. Θέλει να έχει, πάρε δώσε, κοινωνία μαζί σου. Αμήν. Αμήν. Ο Ιησούς είναι εκείνος που δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Εκείνος δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Κατά Ιωάννη Α 12 έως 13. Όσοι εδέχτηκαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία. Έχεις δεχτεί τον Ιησού αληθινά, είσαι εν Χριστώ. Η ζωή σου, ο τροχός του βίου της ζωής σου έχει μπει μέσα στον τροχό του βίου του Κυρίου Ιησού. Τροχός εν μέσω τροχού του Ιζεκίλ. Αν ναι, τότε είσαι παιδί του Θεού και σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει εξουσία. Εκείνος είναι που πάνω στο σταυρό απογύμνωσε το διάβολο. Του πήρε την εξουσία. Και τώρα, επειδή τον δέχεσαι, σου δίνει εξουσία. Αμήν. Δεν θα είσαι ουρά. Δεν θα είσαι ευάλωτος. Αλλά θα είσαι ισχυρός. Θα είσαι δυνατός. Θα μπορείς να υπερνικάς. Αμήν. Όχι ότι δεν θα έρθουν μάχες, δεν θα έρθουν δυσκολίες, δεν θα έρθουν σκάνδαλα, Δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν. Αλλά εσύ είσαι δυνατός. Έχεις εξουσία από τον Κύριο. Από αυτόν που πήρε την εξουσία. Και εις αυτόν δόθη πάσα εξουσία. Στοχή. Τα πάντα δόθηκαν στα χέρια τα Άγια του Κυρίου μας. Και σου λέει, με δέχεσαι, είσαι παιδί μου, σου δίνω εξουσία. Το πνεύμα σου πλέον θα είναι σαν πόλη οχυρά, δυνατός, με δύναμη. Και κάθε τι που έρχεται και ο Κύριος το επιτρέπει, είναι για ποιο λόγο, για να σε γυμνάσει, για να σε μάθει, να σε διδάξει, να σε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Αποκτάς εμπειρίες που είναι τόσο ζωτικές. Ξέρεις πώς δουλεύει. Δεν θα φοβάσαι. Γιατί μέσα η καρδιά σου πλέον θα ρίσει εκείνο. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μα Παύλο δυσκολίες, μα Παύλο εχθροί. Μέσα του που τα είχε όλα αυτά. Σε υποδεέστερη θέση. Πρώτα απ' όλα μέσα η καρδιά του θαρούσε. Είχε θάρρος, ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Σε κάθε κατάσταση, καθώς τον εμπιστευόταν, η δύναμη του Θεού ήταν εκεί. Είχε ανέβει επίπεδο, είχε αυξηθεί η πίστη του. Από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Είναι εκείνος ο μόνος ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω. Καθώς μαρτύρησε ο Ιωάννης. Εγώ ήρθα, λέει, για να σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά πίσω μου είναι εκείνος και λέει παρακάτω, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω και εν πυρί. Λέει, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο στη Δημοτική ή εν στην αρχαία ελληνική. Μια εναλλακτική μετάφραση του χωρίου θα μπορούσε να είναι όπως αυτός είναι που βαπτίζει. Τι σημαίνει βαπτίζω? Βυθίζω. Αυτός είναι που σε βυθίζει μέσα στο πνεύμα του. Όπως ακριβώς το βαπτίζω στο νερό, όταν μας βαπτιστήκαμε στο νερό, βυθιστήκαμε στο νερό ή κάτω από το νερό με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος με το βάπτισμα αυτό μας βαπτίζει γιατί θέλει να μας ενδυναμώσει, θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να λάβουμε δύναμη εξύψους. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι τιμή και απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Ο Ιησούς είναι όχι νικημένος πάνω στο σταυρό, αλλά νικητής, γιατί αναστήθηκε, αναλήφθηκε και ήρθε ξανά ως πνεύμα Άγιο ζωοποιούν, όπως υποσχέθηκε, όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Και είπε, σας συμφέρει να απέλθω, σας συμφέρει να απέλθω. Έρχομαι προς εσάς. Έρχομαι. Και ήρθε, αδελφοί. Είναι ανάγκη ο λαός του, η Εκκλησία του να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Σας κηρύττω, λέει, τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας για να έχετε καιρούς αναψυχής. Ο Ιησούς είναι εδώ, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι είναι εν το μέσο. Το μόνο που περιμένει είναι να κατασυγάσουμε από τα δικά μας, ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου. Αυτό πότε γίνεται? Εκεί, στην ήσυχη ώρα της προσευχής. Την ήσυχη ώρα της προσευχής. Γιατί δεν γίνεται αμέσως? Η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη, θέλει παραδώσει, να εναποθέσει, να αφήσει το καθετή. Να δεις που ξέφυγες, να του μιλήσεις. Και καθώς ανοίγει η καρδιά σου, παραδίδεσαι σε εκείνον. Εκείνος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός να σε αγγίξει. Να επιβεβαιώσει την αγάπη του σε σένα. Να πληρώσει, γιατί αυτό είναι το πλήρωμα, το είναι σου. Να γευτείς, να χαρείς. Τη χαρά τη δική μου σας δίδω. Πώς? Πώς? Εκείνος είναι η χαρά μας. Εκείνος είναι η χαρά. Η παρουσία του, το πνεύμα του είναι η χαρά. Απόλαυση. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ισαΐα στο 55 κεφάλαιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Η φύση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, η φράση αυτή χρησιμοποιείται και αναφέρεται με διάφορες έννοιες μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει πει ο ίδιος ο Θεός όταν καταρχάς μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα. Όσα είπε ήταν Λόγος Θεού. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στο Μωυσή. Επίσης ο Θεός μίλησε σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, στο όρο Σινά, όταν του παρέδωσε τις 10 εντολές. Ακόμα και όταν ο Μωυσής μετέφερε προφορικά τις εντολές στο λαό, τα λόγια που άκουσαν οι άνθρωποι ήταν λόγια Θεού. Ο Θεός δεν μίλησε μόνο άμεσα, αλλά και μέσω των προφητών. Όταν οι προφήτες μετέδιδαν ένα μήνυμα στο λαό του Θεού, ξεκινούσαν συχνά με τη φράση «Ούτω λέγει Κύριος». Έτσι, όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν τα λόγια ενός αληθινού προφήτη, άκουγαν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μίλησε μέσω των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Σε αντίθεση με τους προφήτες, δεν ξεκινούσαν την ομιλία τους με τη φράση «Ούτω λέει Κύριος», όταν τους καθοδηγούσε ο Θεός να μιλήσουν. Αυτό που κήρυταν όμως ήταν όντως ο χρησμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος μεταδιδόταν μέσω Αυτόν. Γιατί πλέον ο Θεός δια του Ιησού κατοικεί μέσα τους. Και το χρήσμα του Θεού, καθώς είχε ταυτιστεί η ζωή τους με τον Κύριο, έρεε και άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν Λόγος Θεού. Όσα ο Ιησούς είπε, ήταν ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Ιησούς είναι ο Γιος και ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό, θέλω αδελφοί να λέει, ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εδώ έχουμε το στόμα του Θεού. Ο Ιησούς είναι το στόμα του Θεού. Οι Ευαγγελιστές, ο Λουκάς, ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, πάντα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αντί να χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή της φράσης «αυτά λέει ο Κύριος», αυτά δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες, όταν ξεκινούσαν την ομιλία τους, ο Ιησούς συχνά έλεγε «Σας λέγω ότι, σας λέγω ότι». Ούτω λέει Κύριος, ο Ιησούς τι έλεγε όταν ξεκινούσε? «Σας λέγω ότι». Ούτω λέει Κύριος. Είναι ένα και το αυτό. Ποιος μιλούσε? Ποιος? Έχει μεγάλη σημασία ποιος μιλάει. Είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο. Χωρίς τον Ιησού, ο άνθρωπος Πού είναι? Στο σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που φωτίζει τον άνθρωπο, του μεταδίδει το φως το δικό του. Ξέρει που υπάγει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Γιατί? Αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θέλεις να έχεις το φως της ζωής, θέλεις να είσαι φως που ακτινοβολεί το μέσα στη σκοτεινιά. Ο Ιησούς είναι το φως και θέλει να σου δώσει αυτό το φως. Θέλει να γεμίσει τη λιχνία σου με το λάδι αυτό το οποίο παράγει το φως. Ο περισπασμός, το να ψηφίσουμε τις προειδοποιήσεις, τα λόγια του Κυρίου. Χωρίς το φως, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο σκοτάδι. Μπορεί να βαδίζει, αλλά δεν ξέρει που πάει. Ο Ιησούς θέλει να σε κάνει να είσαι γεμάτος από ομορφιά, αποκάλυψη. Θέλει να σου δώσει αυτό που έχει. Λέω να σταματήσουμε εδώ. Φορά με τη φορά, αδελφοί. Θα εντρυφήσουμε μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου. Θέλω να δούμε κάθε ένα λόγο που ο Κύριος μας είπε, να τον αναλύσουμε, να το συνδυάσουμε με άλλα εδάφια, ούτως ώστε οι λόγοι του, τους οποίους καλό θα είναι πέρα από αυτό το μάθημα, να τους τρώμε κάθε μέρα. Αλλά οι λόγοι του, οι οποίοι είναι ζωή και πνεύμα, να υπερχυλήσουνε, να γεμίσουνε την καρδιά μας, τη διάνοιά μας. Γιατί αυτό θα φέρει τι? Ζωή, το πλήρωμα. Λαμβάνουμε από το πλήρωμά του. Θα μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ. Από αδύναμο δυνατό. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε σοβαρά. Να αποκτήσουμε προσωπική σχέση. Να βάλουμε τους λόγους του σε εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Σε εφαρμογή. Αμήν. Στον Ισαΐα. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρο εις αυτόν που σπέρνει και ψωμί εις αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα διανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Αμήν. Αμήν. Ναι, Κύριε. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους. Γιατί οι λόγοι σου είναι που μας συνετίζουν, μας δίνουν σοφία. Ναι, Κύριε μας, και σου ζητάμε να βάλεις περισσότερη επιθυμία, πείνα και δίψα. Κάθε λόγος τον οποίον εσύ, Κύριε, μας φανέρωσες, μας δίδαξες, τον βάλουμε μέσα στη ζωή μας, να γίνει κτήμα μας, να γίνουμε ένα με το Λόγο σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μόνος που στάθηκε για μας, που σήκωσες, Κύριε, την ανομία μας, την ανυπακοή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες τέκνα δικά σου και μας έδωκες εξουσία στο όνομά σου. Μας έκανες δυνατούς. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να πάρουμε, Κύριε, αυτή την εξουσία, να διακηρύξουμε τους λόγους σου εν δυνάμει. Ναι, Κύριε, να φανερωθεί, Κύριε, ότι εσύ είσαι ζωντανός. Είσαι ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, σώτερ μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΙΖ. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλης της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε οφοβίζων. Και θέλει εκλείψει από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρινθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίωνος αυτού. Και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας, 2-3 ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων, 4-5 επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων, λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ. Και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού, ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότατον κλονάριον, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά και θέλεις κάμει την εμφύτευση με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απειλπισμένης θλίψεως. Ουέι στο πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις τον θόρυβον των εθνών τα οποία θορυβούσιν, εις θόρυβον υδάτων πολλών. Τα έθνη θελούσι η θορυβήσει, ως θόρυβον υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά, και θελούσι φύγει μακράν, και θελούσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών, έμπροσθεν του ανέμου, και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή, και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων, υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας, η εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομοι αγγελιοφόροι προς έθνος διυρπαγμένων και κατεσπαραγμένων, προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος με μετρημένων και καταπεπατημένων, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης, βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη, και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει, και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου, ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θλίον, και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τας κλιματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλω συνεγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλω συπεράσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλουσι διαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων, εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου, και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους με μετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διύρπασαν οι ποταμοί εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
2: Οσιέ, κεφάλαιο, γιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνου συνεπί μάλλον και μάλλον, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ας φιλήσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλου συνήστε ως νεφέλη πρωινή, και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου, και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου, και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον. Ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας, δώσμη βασιλεία και άρχοντας, σι έδωκα βασιλεία εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνοι τικτούσεις θέλουν συνελθεί επ' αυτόν, είναι Υιός ασύνετος, διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδη η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεστε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτούς και βών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν Ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουσι διασχιστεί. Οσιέ, κεφάλαιο, γιώτα δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριο.

0: Αιγύπτιον. Είπατε προς αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητι ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς το έργο των χειρών ημών, είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλου συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλου συνεπιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλου συν αναζήσει ως σύτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει υπή. Τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων? Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα? Συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά? Διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές.
1: Κριτέ. Κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού, ηρώθησαν οι Ισραήλ των Κύριων λέγοντες, «Τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων δια να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει αναβεί, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμε τεμού εις τον κλήρον μου δια να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, «Εβδομήκοντα βασιλείς αποκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως αν τα πέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωση τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν διορινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλεβ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου εις γυναίκα. Και κυρίευσεν αυτήν ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλεβ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων μετά των ιών Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς μεσημβρίαν της Αράδ. Και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Και υπήγεν ο Ιούδας μετά του Σιμεών αδελφού αυτού, και επάταξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας στην Σεφάθ και κατέστρεψαν αυτήν. Και ονόμασαν την πόλην Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζα και τα όρια αυτής, και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής, και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και ήτο Κύριος μετά του Ιούδα, και εκυρίευσε το όρος, αλλά δεν δυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλευ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων τον κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο μετ' αυτόν. Και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωσι την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδαν οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν. Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδον της πόλεως και θέλομεν κάμι έλεος εις σε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδον της πόλεως και επάταξαν την πόλην εν στόμα τη μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γη των Χεταίων και οκοδόμησε πόλην και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας ταύτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλο Ασσύρ κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βέθανα, αλλά κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βέθανα έγιναν υποτελήσεις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην Κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Η χείρο όμως του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από της αναβάσεως της Ακραβίν, από της πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε, «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα, «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκην μου εις τον αιώνα, και εσείς δεν θέλετε κάμι συνθήκην προς τους κατοίκους του τόπου τούτου. Τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει. Δεν υπηκούσατε όμως εις την φωνή μου. Δια τι επράξατε τούτο? Δια τούτο και εγώ είπα, δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστά σας, αλλά θέλω συνείστε εναντί σας και οι θεοί αυτών θέλω συνείστε παγίσει σε εσάς. Και καθώς ελάλησε ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντας τους Υιούς Ισραήλ, ο λαός ύψωσε την φωνήν αυτού και έκλαψε. Και κάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, οι Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός των Κύριων πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και τελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετ' αυτούς, ήτης δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήν. Και εγκατέλειπον λοιπόν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον λοιπόν τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βαάλ και τα Σασταρόθ. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ, και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Και ήρθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος Κρητάς, ήτινες έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους Κρητάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τα σεντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς Κρητάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του Κρητού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας τας ημέρας του Κρητού. Διότι εσπλαχνίσει ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβόντων αυτούς και καταπιεζόντων αυτούς. Ότε δε απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον και διεφθείροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσω συν αυτούς και να προσκυνώ συν αυτούς. Δεν έπαυον από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός ούτως παρεύει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ, διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά, εις την χείρα του Ιησού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ευλογία σε κατάρρεση. Υπάρχουν καταστάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας, οι οποίες μας ξεφεύγουν, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, αλλά μάταια δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί νιώθουμε να μας κυνηγάει μία αποτυχία συνεχώς. Δεν βλέπουμε να μπορούμε να τον νικήσουμε όλο αυτό που μας κυνηγάει. Συχνά αναρωτιόμαστε, τίποτα δεν πάει καλά, τι γίνεται με μένα. Υπάρχουν συχνές ασθένειες, υπάρχουν ανέχειες. Βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι μια ατελείωτη ανηφόρα, χωρίς διάλειμμα και χωρίς ξεκούραση. Βλέπουμε άνθρωποι με ταλέντα και όμως δεν αναπτύσσονται. Βλέπουμε μια στασιμότητα, σαν να έχει σταθεί ο εχθρός μπροστά και έχει σηκώσει τις δυνάμεις του όλες και λέει δεν πάτε πουθενά, μας κλείνει το δρόμο. Και λέω, τι ήταν αυτό που έκλεινε το δρόμο προς την γη της επαγγελίας, αόρατες δυνάμεις, και τους έκανε να κάνουν κύκλους. Πολλές φορές κάνουμε κύκλους επειδή αόρατες δυνάμεις είναι μπροστά μας και μας κλείνει το δρόμο, τον ευθείο, την ευθεία οδό που ο Κύριος θέλει να πάμε. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με τη δύναμή Του θα μας ανοίξει τους οφθαλμούς και θα δούμε τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα μας και να εδρεύει μέσα μας και να κοιτάμε εμείς έξω. Όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες τι κάνανε, το μόνο πρόβλημά τους ποιο ήτανε, ποιος φταίει, ο Μωυσής φταίει. Ποτέ εγώ δεν φταίω. Τώρα ο Κύριος θα στρέψει τα μάτια μας στον εαυτό μας, θα δούμε εμείς τι φταίμε. Θα πάρουμε προσωπικά το θέμα, αδερφοί. Ξέρετε, το βάδισμα είναι προσωπικό. Ο καθένας θα πάει στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να πας εσύ για μένα, εγώ για σένα. Θα αγωνιστείς για να πας στον ουρανό για σένα. Πολλές φορές λοιπόν, καθώς δεν βλέπουμε τη ζωή μας να εξελίσσεται, σκεφτόμαστε ότι αυτό συνέβαινε και στους προγόνους μας. Το είδαμε στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τω μεταξύ βλέπουμε άλλα άτομα, γνωστούς μας, να προοδεύουν χωρίς να κάνουν κάποιον ιδιαίτερο κόπο, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία, και όμως όλα τους πάνε καλά. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτός ενώ δεν κοπηλατεί τόσο δυνατά, φτάνει στο λιμάνι και εγώ έχω τόσο δύναμη απέναντι, τέτοιος άνεμος απέναντί μου. Νιώθουμε ότι κουβαλάμε ένα φοβερό φορτίο, βαρύ, από το παρελθόν, που εμποδίζει την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Βλέπουμε στην Εκκλησία ότι είμαστε για πολλά χρόνια και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει προσωπικά ο καθένας. Βλέπουμε ακόμα ότι δεν μπορούμε να εξελιχτούμε και όλο και πιο πολύ αδυνατίζουμε, δηλαδή απογοητευόμαστε. Περιμένουμε να ανταποκριθεί ο εαυτός μας στο κήρυγμα του Σαββάτου, αλλά τελικά την Κυριακή δεν θυμόμαστε τίποτα. Τη Δευτέρα έχουμε βουτυχτεί μέσα στη ματαιότητα, μέσα στην καθημερινότητα. Την Τετάρτη η προσευχή είναι πολύ κουραστική και δεν μπορούμε να έρθουμε. Και ελπίζουμε σε κάτι που θα κάνει ο Θεός το Σάββατο, χωρίς να εργαζόμαστε τα της ψυχής μας, αυτά που ακούσαμε το Σάββατο, γιατί δεν θυμόμαστε τι ακούσαμε. Και λέμε, τελικά πού πάω εγώ, τι κάνω. Πείτε μου, είναι κύκλος αυτός ή δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε ούτε να το ονομάσουμε, ούτε να το ξεπεράσουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια λογική αιτία γι' αυτό. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Είμαστε σε απορία. Πολλές φορές λέμε ότι θα φτάσω στην πηγή, θα πιω νερό, αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή, τι γίνεται, κάτι πάει στραβά. Πάλι ματαιώθηκε αυτό που περιμέναμε. Όλα γκρεμίζονται και τι κάνουμε, πάλι από την αρχή. Επίσης, το συζητάμε και με άλλους αδερφούς και λέμε, αδερφέ, και εμένα το ίδιο μου συμβαίνει. Τελικά τι γίνεται. Τελικά μήπως κυνηγάει την Εκκλησία του Θεού ο ίδιος διάβολος? Αδελφοί, πρέπει να δούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την φοβερή επίθεση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μπορεί να είναι άλλες λεπτομέρειες, άλλες ιστορίες του καθενός, αλλά για μένα μετράει το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σχεδόν παλεύουν με κάτι, δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν και είναι η ώρα να αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια εποχή που θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες και τότε να ξέρετε ότι και εκεί ο εχθρός θα κάνει επίθεση, θα πει ωραία, ανέβηκες, πέτυχες, δεν έκανες και τίποτα σοβαρό και πάλι θα επιτεθεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και να πετυχαίνεις πράγματα, σου λέει, ωραία, δεν είσαι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά ένα σύννεφο κατάθλιψης, ενώ λες ότι πέτυχα στη δουλειά μου, πέτυχα στο γάμο μου, πέτυχα στην οικογένειά μου, ξαφνικά βλέπεις από πάνω σκοτάδι. Λες τώρα τι, κενό. Τι είναι εκεί? Κάποια κατάρα. Η έλλειψη επικοινωνίας με κοντινούς μας ανθρώπους και η ολοκλήρωση πραγμάτων, πράγματα που μένουν στη μέση, στη ζωή μας, είναι ύποπτα για κάποιες κατάρες. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς μια κατάρα λειτουργεί στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε την κατάρα από τον εαυτό μας. Και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια κατάρα στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε την κατάρα αυτή που υπάρχει. Και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι κατάρες και οι ευλογίες. Έχουμε δύο βασίλεια, τα ορατά και τα αόρατα. Ορατά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλα τα υλικά αντικείμενα του υλικού σύμπαντος, ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Και τα αόρατα είναι το βασίλειο που είναι πνευματικό, έχει επιρροή επάνω στο φυσικό. Ο Παύλος μας λέει, πάμε λίγο, Β' Κορινθίους 4:17-18. Β' Κορινθίους 4:17-18. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιου βάρος δόξης. Εδώ θέλει ο Κύριος να μας πει ότι τα πρόσκαιρα, τα γήινα, δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στα αιώνια και στα πνευματικά. Η θλίψη λοιπόν εργαζότανε μέλλον αιώνιο και βάρος δόξης. Για τον Παύλο λοιπόν επιτυχία ήταν να αντιληφθούμε το αιώνιο, να πλησιάσουμε σε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Οι ευλογίες και οι κατάρες είναι πνευματικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το φυσικό και να έχουν αποτέλεσμα τόσο στα επίγεια όσο και στα αιώνια. Θα δούμε παραδείγματα ευλογιών αλλά και κατάρων που επηρέασαν 4.000 χρόνια ανθρώπους. Πήγαινε η κατάρα. Έχει αρχίσει και ενεργεί σε προηγούμενες γενιές, μπορεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα τη ζωή μας, τις συμπεριφορές μας, που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, απλά νιώθουμε μια δύναμη να ενεργείται επάνω μας. Βλέπουμε να κάνουμε πράξεις ή να λέει με λόγια που έχουν υποθεί ή γραφτεί εναντίον μας και ενεργούν με δύναμη στη ζωή μας. Στις παροιμίες, το 15:4, λέει «Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα». Συνήθως η ευλογία λέγεται και η κατάρα λέγεται. Θα δούμε σε όλο αυτό το μάθημα τη δύναμη της γλώσσας μας. Μεγάλη υπόθεση το τι λέμε. Παροιμίες 18:21. Θάνατος και ζωή υπάρχει στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ο Ιάκωβος στο 3:5-6 λέει, η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος αλλά μεγαλαυχή. Εδώ μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος μας. Ένας λόγος μπορεί να γίνει το κανάλι για να περάσει η πνευματική δύναμη της ευλογίας ή της κατάρας. Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να περάσει αυτή η πνευματική δύναμη είναι διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην Έξοδο στο 30, 22 έως 33 μιλάει για το χρηστήριο λάδι, το έλαιο που χρησιμοποιούσαν για να αγιάζουν τα σκεύη, να αγιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα ξεχωριστό λάδι που πέρναγε η ευλογία του αγιασμού μέσα από αυτό το λάδι. Τα πάντα που ήταν μέσα σε αυτό το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συμβολικά. Οι προφήτες έπαιρναν λάδι και έβαζαν επάνω στους βασιλιάδες και ενεργούσε μετά η χάρις και το έλαιος του Θεού επάνω στο βασιλιά. Αυτό το βλέπουμε στην Α' Σαμουήλ στο 16-13. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τα σύμβολα της κοινωνίας γίνονται τόσο ευλογία στους πιστούς, αλλά τόσο και κατάρα σε ανθρώπους πιστούς που λαμβάνουν με αμαρτία. Λέει Α' Κορινθίους 10:16. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Οι ευλογίες δεν έρχονται μέσα από τα φυσικά αντικείμενα, αλλά από τη συμβολική αξία των αντικειμένων, από το συμβολισμό τους. Χωρίς λοιπόν πίστη στο αίμα του Χριστού και του σώματος του Χριστού, δεν θα είχε δύναμη και αποτέλεσμα αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, αν δεν ήταν συνδεμένο με την πίστη μας. Στην Α' Κορινθίους 11:29. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση εις σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Όταν είμαστε σε αμαρτία και παίρνουμε τα σύμβολα αυτά, τι γίνεται αυτό επάνω μας? Κατάκριση, παίρνουμε δηλαδή κατάρα. Όταν τα πάρεις τα σύμβολα αυτά με πίστη, τι γίνονται όμως? Ευλογία επάνω σου και έχεις σχέση και κοινωνία με τον Κύριο. Επίσης, πολλές φορές, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα σύμβολα, γιατί μπορεί να φέρουν κρίση μέχρι και θάνατο. Στους αριθμούς, το 5-11, εδώ μιλάει για την προσφορά της περιζηλοτυπίας, για τη γυναίκα. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία έφυγε από τον δρόμο το σωστό, παραδρόμησε και την έπιασε ο άντρας της τώρα, την έφερε στον ιερέα και ο ιερέας ήταν αυτός που θα έπρεπε να κρίνει και επειδή δεν ήξερε, δεν είχε αποδείξεις αν η γυναίκα αυτή έχει κάνει κάτι, έπαιρναν ένα ποτήρι με άγιο νερό, έπαιρναν χώμα από το ναό εκεί, από τη σκηνή, το έβαζαν στο ποτήριο και αυτό λέει, 5.18, αριθμή 5.18, αυτό συμβόλιζε, λέει, την κατάρα. Το έδιναν λοιπόν στη γυναίκα, το έπινε και αν ήτανε αθώα δεν θα πάθαινε τίποτα. Αν ήτανε όμως αμετανόητη και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, με το που θα έπινε το νεράκι αυτό που θα γινότανε κατάρα, θα πριζόταν, λέει, το στομάχι της και θα σάπιζε ο μυρός της. Τα φυσικά λοιπόν αντικείμενα, όταν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, φέρνουν κατάρα η ευλογία. Στην Έξοδο, στο 24 και 5, εδώ έχουμε τη δεύτερη εντολή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδωλα και προσκύνηση. Μπορεί ο πιστός που έχει γνώση να φέρει επάνω του είδωλα που έχουν λατρευτεί θεοί? Η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και χρειάζεται και αποκάλυψη από τον Θεό αν υπηρετούμε κάποια κατάρα άθελά μας. Η κατάρα θα υποστεί την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, αλλά είναι και αυστηρός. Όταν πάρουμε το δρόμο της ευλογίας, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο, αλλά αν μείνουμε κάτω από την κατάρα θα υποστούμε την κρίση λόγω της αυστηρότητάς του. Ρωμαίους 11:22. Για να καρποφορήσει μία κατάρα πρέπει να υπάρχει πάντα αιτία. Αυτό είναι το εδάφιο για το προηγούμενο, για τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Στις παροιμίες, το 26:2. Ας το διαβάσουμε λίγο. «Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει». Δηλαδή, πετάει, περιφέρεται η άδικη και δεν φτάνει στο σκοπό της. Τι γίνεται όμως με τη δίκαιη? Όταν έχει τόπο, τι θα κάνει? Θα φτάσει στον τόπο της. Πότε παίρνει δικαίωμα η κατάρα? Η κατάρα παίρνει δικαίωμα στην ανυπακοή, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια και όταν φεύγουμε από τη σκέπη μας. Τα επίπεδα εξουσίας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σκεπάζονται από τους γονείς, ο άντρας σκεπάζει τη γυναίκα, ο Χριστός σκεπάζει τον άντρα, την Εκκλησία και ο Θεός καλύπτει τον Χριστό και τους πάντες. Και έτσι το χρίσμα έρχεται επάνω μας και η ευλογία έρχεται επάνω μας. Ο Μωυσής μας έκανε πολύ ξεκάθαρα αυτή τη διδασκαλία. Δευτερονόμιο 28:1-2. «Εάν ακούς, λέει, με προσοχή τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και κάμεις ό,τι λέει», δεν αρκεί το να ακούς. Πρέπει και να γνωρίζεις. Πρέπει να υπακούς. Στην Έξοδο, στο 19:5, είναι εκεί που ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει την πρώτη του διαθήκη με τον Ισραήλ στο Σινά. Και λέει στο 5, «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι πραγματικά ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός μου». Δηλαδή, για να είμαστε εκλεκτοί και για να μην περνάμε τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες της κατάρας, πρέπει να μπαίνουμε σε διαθήκη, να τηρούμε τη διαθήκη πολύ σοβαρά. Ο Ιησούς στον Ιωάννη στο 10:27 λέει, «Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούνε». Βλέπετε ότι οι απαιτήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι ίδιες. Πρέπει οι δικοί του να τον ακούνε και να τον ακολουθούνε. Στο Δευτερονόμιο στο 28:15 λέει, «Αλλά αν δεν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα σας βρουν όλες οι κατάρες». Την άλλη φορά θα διαβάσουμε όλες τις ευλογίες και τις κατάρες. Κάνω μια εισαγωγή σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το τέλος από την αρχή. Υπακούω, έχω ευλογία. Το διαβάζω στο Δευτερονόμιο 28:3-13. «Ευλογημένος θέλει είστε την πόλη, ευλογημένος θέλει είστε στο αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιό σου, η σκάφη σου, ευλογημένος θέλει είστε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θέλει είστε όταν εξέρχεσαι, τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επισέ ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώ στην εμπροστέ σου, από μια οδού θέλει σου εξέλθει επισέ και από 7 οδών θέλει σου φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαών Άγιον καθώς όμως σε προσέ εάν φυλάτες τα τεντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τας οδούς αυτού». Άμα διαβάσεις μέχρι το 13 βλέπεις τις ευλογίες και η ανυπακοή είναι οι κατάρες. Πάμε στο 16. Από το 16 μέχρι το 68 είναι οι κατάρες. Φοβερό υλικό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουμε αυτά ή λέμε είναι για τον καιρό εκείνο. Αλλά κοιτάξτε, λέει, «Καταραμένος είστε την πόλη, καταραμένος είστε το αγρό. Καταραμένο το καλαθιό σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος, αν υπακούσεις, καταργέται, όχι ο Κύριος, η ίδια η μόνη κατάσταση, η απόφασή μας φέρνει την κρίση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και χανόμαστε». Οι ευλογίες λοιπόν που αναμένουμε είναι ύψωση πνεύματος. Είμαστε κεφαλή, αδερφοί, και όχι ουρά. Καθόμαστε σε ένα θρόνο δόξης και ο θρόνος της δόξης έχει ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα και εύνοια από τον Θεό. Και οι κατάρες έχουν εξευτελισμό, στηρότητα, ακαρπία, διανοητική και σωματική ασθένεια, οικογενειακή διάλυση, φτώχεια, ήττα, κατάθλιψη, αποτυχία. και δυσμένεια από τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν τώρα 7 σημεία που φανερώνουν ότι υπάρχει κάποια κατάρα στη ζωή μας. Σίγουρα, όταν ενεργούν όλα αυτά, κάτι υπάρχει και πρέπει να το δούμε. Η διανοητική λοιπόν, η συναισθηματική κατάρρευση, είναι το πρώτο. Δεύτερο, επαναλαμβανόμενη ή χρόνια αρρώστια, ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Τρίτον, στηρότητα, αποβολές, γυναικολογικά προβλήματα ή αδυναμία σχέσης. Τέταρτον, όταν ο γάμος μας δεν πάει καλά, όταν η οικογένεια είναι σκορπισμένη, όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η οικογένεια. Πέμπτον, όταν έχουμε οικονομική ανέχεια, δηλαδή όλο κάτι γίνεται και είμαστε σε φτώχεια. Πάνω που λέμε, «Ωχ, δόξα Κύριε, φτάσαμε μέχρι εκεί», ξαφνικά γίνεται κάτι και χάνονται όλα. Έκτον, όταν υπάρχει επιρρέπεια στα ατυχήματα. Έβδομον, αυτοκτονίες και πρόωροι θάνατοι. Θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να πούμε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, μην και στη ζωή μας λειτουργεί κάποια κατάρα και την έχουμε εκεί πέρα και δεν την έχουμε βγάλει και πρέπει να τη βγάλουμε εδώ και τώρα. Αμήν. Δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Μόλις τελειώσει, κάνουμε όλο το μάθημα αυτό, μετά θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Τι λέτε, είναι αναγκαίο να γίνει? Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, διανοητική και συναισθηματική κατάρρευση. Δευτερονόμιο 28:34. Θέλεις, λέει, γίνει παράφρον. Θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών στα οποία θέλεις ειδή. Και στο 65 η καρδιά σου, λέει, θα τρέμει και θα είναι μαραμένη η οφθαλμή σου. Η ψυχή σου, λέει, θα λιώνει. Ο στόχος λοιπόν του εχθρού είναι ο νους. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί, ξεκινάει από αυτό το κάστρο που είναι μέσα μας και είναι φυλαγμένη η καρδιά μας και το κάστρο που είναι το κεφάλι μας, που είναι ο νους μας προστατευμένος και περιφρουρημένος. Και από εκεί πέρα ήσυχοι μπορούμε να πολεμάμε κάθε κακό και αρνητικό. Όταν έχουμε υγεία στο νου μας και στην καρδιά μας, έχουμε δύναμη, τότε η ζωή μας είναι ευλογημένη. Όταν θέλει να εισέλθει ο εχθρός και εσύ έχεις το φρούριο εκεί πέρα και δεν τον αφήνεις, όλα είναι καλά. Τι θα γίνει όμως όταν ο εσβολέας γκρεμίσει το κάστρο και έχει αρχίσει από μέσα να ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματα? Παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ελπίδα, τελείωσες. Είσαι άρρωστος. Είδες πως οι γονείς σου αρρώστησαν, είχαν αυτή την αρρώστια. Όχι, και εσύ θα το πάθεις. Είδες ότι ο παππούς ή η γιαγιά τελικά κατέληξαν σε ένα ίδρυμα ασθενής. Λες να γίνει και σε μένα. Τι έρχεται? Από μέσα. Να πεις λες. Μόλις πεις λες και το δεχτείς, ο διάβολος σου λέει εδώ είμαι. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει η κατάρα και έρχεται μέσα, υπάρχει μία ασπίδα από τον άνθρωπο και δεν θέλει να παραδεχτεί το πρόβλημά του. Θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από μέσα του. Στην ουσία βασανίζεται με σκέψεις και με συναισθήματα. Και τι γίνεται μετά? Τα άτομα αυτά ζουν σε μία κατάθλιψη, σε μία σύγχυση και κατάθλιψη. Συνήθως, τέτοια άτομα έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με αποκρυφιστικά πράγματα. Για παράδειγμα, πήγανε στο μάγο ή στη μάγισσα, ρώτησαν το μέλλον, ασχολήθηκαν με ταρό, ασχολήθηκαν με ανατολικές θρησκείες και όλα αυτά και πρέπει να μετανοήσουν και να φέρουν την αμαρτία τους, να κάνουν αποκατάσταση. Πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό έκαναν, πόσο μολύνθηκαν και ότι έβαλαν την κατάρα από μόνοι τους επάνω τους, που τώρα πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί όλη αυτή η ενέργεια του δαιμονικού πνεύματος που ενεργεί από μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεύτερο σημείο. Επαναλαμβανόμενες ή χρόνιες ασθένειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό θα το βρούμε στο Δευτερονόμιο 28, στο 21. Λέει, πάμε 28-21, ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικό έως όσο εξολοθρεύσει από τη γη όπου θες πάει να κληρονομήσει αυτή. Στο 22, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμό, με πυρετό, με ρίγος, με φλόγωση, με μάχαιρα, ανεμοφθορία και ρησίβη. Και θέλει σε καταδιώκιο σου αφανιστείς. Στο 27, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την Αιγυπτιακή πληγή, με αιμορροίδες και με ψώρα, με ξυσμό, ώστε να μην δύνασαι να γιατρευτείς. Στο 28, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Στο 59, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομερά στα σπληγά σου και τα σπληγά του σπέρματός σου. Πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακούς και απαύστους. Θα μου πείτε, κάθε τι που συμβαίνει τελικά πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε και να του πούμε ότι είναι κατάρα? Αδερφοί, υπάρχει η φυσική φθορά, υπάρχει η ασθένεια που όλοι μπορεί να έχουμε προσβληθεί, ο οργανισμός μας να έχει προσβληθεί, αλλά θεραπευτήκαμε και γίναμε καλά. Αμήν. Εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια. Οι λέξεις που πρέπει να μας διεγείρουν εδώ είναι αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, το παρατεταμένο και το επίμονο. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πάντα άρρωστος κάποιος. Πάει να γίνει καλά μια ασθένεια, την άλλη εβδομάδα έχει άλλη αρρώστια. Μετά από λίγο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, κάποιος δαίμονας εκεί έχει εισχωρήσει και κάνει κακό. Ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας. Ισαΐας 53:3. Δοκιμάστηκε και στην ασθένεια. Θεραπεύτηκε, προχώρησε. Και πιστεύω ότι, όπως και εμείς, πάρα πολλές φορές είχαμε την εμπειρία της ασθένειας και της θεραπείας. Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε καλά και έχουμε και την ταπείνωση πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι το επίμονο. Το επίμονο. Υπάρχει μια λέξη, ένας ιατρικός όρος λέει, η κακοήθεια. Και έχω την επιθυμία να υποβάλω κάποιον ή υπάρχει μια κακόβουλη διάνοια σε ενέργεια και αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι φυσικές αλλά υπερφυσικές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοήθεια επάνω, ένα κακό, Ιόγκοι, κακοήθειες, που έρχεται, που είναι από κάποιο νου που είναι συνέχεια εναντίον σου. Τρίτο, η στηρότητα, η ροπή για αποβολές και γενικά προβλήματα αναπαραγωγής. Τι διαβάσαμε? Ο καρπός της κοιλιάς σου θα είναι ευλογημένος. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Αν ένα ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, και αν αυτό επιμένει, σίγουρα υπάρχει κάποια κατάρα και μπορεί κάποια γυναίκα να έκανε αμβλώσεις και να πήρε τόπο ο διάβολος και ο θάνατος και ή να δέθηκε από μόνος ή να είχε πολλές αμαρτίες προ Χριστού και έχει μαζί συσσωρεύσει επάνω του πολλή αμαρτία. Πρέπει να γίνει μια μετάνοια σε βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Τέταρτο σημάδι. Η κατάρρευση του γάμου, ο γάμος να χαλάει. Το βρίσκουμε στο 41, 28-41. Η γη σου λέει και η κόρη σου που θα γεννήσεις θα πάνε στην αιχμαλωσία. Πόσοι γονείς δεν έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση, να βλέπουν τα παιδιά τους εχμάλωτα στο πνεύμα του κόσμου, στις κοσμικές, σαρκικές απολαύσεις, σε παράξενες κουλτούρες, να απολαμβάνουν ιδιαίτερα σατανιστικές μουσικές, αυτά τα άσχημα, τα ροκ, που μπαίνεις μέσα, που μπαίνει ο διάβολος ο ίδιος μέσα, εθισμένη σε αλκοόλ, σε τσιγάρα και σε αποκρυφισμό. Είναι μια κατάρα εκεί πέρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά διαλύουν την οικογένεια μετά. Η διάλυση της οικογένειας. Ο προφήτης Μαλαχίας στο 4, 5 και 6 μιλάει για την κακή κατάσταση που ζουν οι οικογένειες. Μιλάει για την έλλειψη επικοινωνίας. Μιλάει για τα διχασμένα σπίτια, για την αποξένωση μεταξύ συζύγων και παιδιών και συγγενών. Μας λέει όμως ο Μαλαχίας ότι θα έρθει το πνεύμα του Ηλία και θα φέρει ενότητα μεταξύ γονέων πρώτα, τέκνων μετά. Το πνεύμα του Κυρίου θα ενώσει πρώτα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του ενωτικού πνεύματος, θα έρθουν σε συμφωνία, θα φύγουν από κάθε διαφωνία και μετά θα ενωθούν με τα παιδιά. Τα παιδιά θα δούνε το πνεύμα του Θεού επάνω στους γονείς και θα προσκοληθούν στην οικογένεια. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει κατάρα στην οικογένεια? Το πρόβλημα αρχίζει από την κεφαλή. Αυτός που είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας. Πρέπει να βρει τη σχέση του με τον Θεό, να δει την αφιέρωσή του, να τηρεί τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, να είναι στη Διαθήκη, να αγαπάει τη γυναίκα του, να θυσιάζεται για τη γυναίκα του, να είναι τύπος του Χριστού και να το αποδεικνύει κάθε φορά και να είναι μορφή και σημείο καλού προτύπου. Όταν κάτι δεν γίνεται καλά, πρέπει να μπει σε μετάνοια, να πολεμήσει κάθε μέρα με όλο αυτό και να κρατήσει το σώμα του σε αγιασμό. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα βασικά, που είναι απαραίτητα και απλά πράγματα, κάποια κατάρα διχασμού τον καταδιώκει και βγαίνει μετά σε άλλα πράγματα. Μετά η γυναίκα. Η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άντρα, να είναι κάτω από την εξουσία του, να είναι μια ευλογία για τον άντρα της, να ενδιαφέρεται για την ευτυχία του συζύγου, να επικοινωνεί μαζί του, να σέβεται τη γνώμη του, να μην απομακρύνεται από τον σύζυγό της. Αν συμβαίνουν αντίθετα από αυτά τα λίγα που ανάφερα, κάποια κατάρα είναι εκεί και πρέπει να ξεριζωθεί για να ενωθεί πρώτα η οικογένεια. Έρχεται λοιπόν ενότητα στο ζευγάρι και μετά ελκύονται και τα τέκνα. Βλέπετε, το πνεύμα του Ηλία είναι το πνεύμα του Κυρίου. Τι κάνει? Θα ενώσει την οικογένεια. Ο άντρας είναι ο πρώτος. Αυτός πρέπει να βάλει το κεφάλι και να ταπεινωθεί, να ησυχάσει τον Κύριο μπροστά και η γυναίκα να κάνει το μέρος της. Βλέπετε, όλοι έχουμε το μέρος μας να κάνουμε. Όταν λοιπόν τα τέκνα θα ελκυστούν, θα σπάσει η κατάρα και από τα τέκνα. Όταν τώρα υπάρχει ένας δίστροπος χαρακτήρας στον άντρα ή στη γυναίκα, εκεί πρέπει να μπει ο Λόγος του Θεού και να μορφωθεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί στις συμπεριφορές μας, εγώ έτσι είμαι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Αυτό μες στο Λόγο του Θεού, συγγνώμη, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις. Απαγορεύεται. Είναι κόκκινο σημάδι. Δεν μπορείς να είσαι. Εγώ θα είμαι έτσι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια κατάρα υπηρετείς όταν λες αυτά τα λόγια. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να βασιλέψει μες στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν βασιλέψει ο χαρακτήρας του Χριστού, αδερφοί, θα βασιλέψει ο χαρακτήρας του διαβόλου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και η κατάρα θα μας ακολουθήσει. Πέμπτο σημάδι. Είναι οικονομική ανεπάρκεια. Δευτερονόμιος 28:17 το 29. Καταραμένο, λέει, θα είναι η σκάφη σου και το καλάθι σου. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου, λέει στο 29. Ακούστε τι λέει τώρα. 47-48. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Κύριο τον Θεό σου εν εφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας, δια την ευθονία πάντων, δια τούτο θα δουλεύεις στους εχθρούς σου. Αυτούς που θα αποστείλει επί σε ο Κύριος με πείνα, γυμνότητα και έλλειψη πάντων. Μας περιγράφει γιατί πήρε τόπο η κατάρα. Όταν ήρθε η εφροσύνη, η ευλογία, δεν υπηρέτησες και δεν λάτρευσες τον Θεό. Δεν ευχαρίστησες και δεν εστάθης δίκαιος απέναντί Του. Και ήρθε η απόλυτη φτώχεια. Κοιτάξτε, αδερφοί, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Ο Κύριος σου δίνει ευλογίες για να ευλογήσεις. Εάν δεν ευλογήσεις, αν δεν σταθείς σε Κύριος που τα θέλει, αυτό γίνεται κατάρα μετά. Είναι ξεκάθαρο, το λέει. Η ευημερία είναι δοσμένη από το χέρι του Θεού να εφραθεί ο άνθρωπος. Και η κατάρα ή η φτώχεια έρχεται εξαιτίας της σκληρότητας, της άρνησης ή της ανυπακοής. Η Εκκλησία λοιπόν κατά καιρούς δοκιμάστηκε σε διδασκαλίες όπως ότι η φτώχεια είναι ευλογία. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό δεν το λέει πουθενά. Αναφέρεται ότι ο Θεός εσπλαγνίζεται τον φτωχό, το ίδιο πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να έχουμε σπλάγνα, να κάνουμε θυσίες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είσαι ευλογημένος φτωχός. Είσαι ευλογό με φτώχεια. Δεν το γράφει αυτό πουθενά ο Λόγος του Θεού. Πάντα πίσω από μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας κρύβεται μια κατάρα και πρέπει να τη βρούμε, να την πετάξουμε από πάνω μας. Β' Κορινθίους 9:8 μας λέει εκεί ότι η αφθονία και η προμήθεια είναι ευλογία του Θεού. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά αυτάρκεια, αλλά και άλλο ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο της αφθονίας και το περίσσευμα, αδερφοί, για να δίνουμε και στους άλλους. Προσωπικά εγώ ζητάω την αφθονία για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και θέλω να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς, όχι για να δαπανίσω στις αρκικές μου διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά για να δαπανίσω για τη Βασιλεία του Θεού. Προτιμώ να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θα μας πλουτίσεις, θα μας ευλογήσεις, θα περισσεύσουνε και θα πάμε να ευλογήσουμε το έργο του Θεού. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καρδιές των Αγίων δεν είναι προσκολλημένες στα υλικά αγαθά να τα χαρούνε για τον εαυτό τους, τα θέλουν για τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, άφησε τα πλούτη της Αιγύπτου για να πάει στην έρημο. Εβραίους 11:26 λέει, «Κρίνας των υπέρ του Χριστού ανιδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής λοιπόν αντάλλαξε τα υλικά πλούτη με πλούτη ανώτερης τάξης. Έκτο σημάδι. Αυτοί που συνέχεια παθαίνουν ατυχήματα. Είναι, δηλαδή, σε περιμένει το δέντρο την ώρα που περνάς να πέσει μπροστά σου. Ποιος είναι εκεί? Φοβερά πράγματα. Τρακάρεις συχνά με το αυτοκίνητο χωρίς να φταίς. Μου έλεγε εχθές κάποιος, είχε ένα ταξί ο άνθρωπος και είχε βάλει ένα οδηγό επάνω. Και το πήρε, τράκαρε ο άνθρωπος το ταξί, 3.000 ευρώ ζημιά. Και την ημέρα που ήταν να το πάρει, το ταξί να πάει στη δουλειά, με το πήρε. Και έφυγε, στο χιλιόμετρο τράκαρε πάλι. Και τον παίρνει τον διοκτήτη τηλέφωνο και του λέει, εντάξει αυτό κινείται όλα καλά. Όχι, του λέει, τράκαρα πάλι. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό? Τι έκανε ο άνθρωπος? Άνοιξε τόπο για να σε παραμονεύει εκεί πέρα ο διάβολος. Κάπου έχει βρεθεί τόπος. Ξαφνικά περπατάς, γλιστράς και πέφτεις. Όλοι οι άλλοι δεν γλιστράνε, εσύ πέφτεις. Σπάς το πόδι σου στο ίδιο σημείο 3 φορές. Πηγαίνεις στο γιατρό για μια απλή επέμβαση και σε καταστρέφει. Όταν κοστίζουν τη ζωή μας αυτά, πάνε να πει ότι είναι κατάρα εκεί πέρα, αδερφοί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αόρατη δύναμη κακόβουλη που εργάζεται εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το 7ο σημάδι είναι αυτοκτονίες ή προώρη θάνατοι. Πολλοί άνθρωποι λένε, θα πεθάνω νωρίς. Α, εγώ δεν με βλέπω να σπρίζει το μαλλί μου. Εγώ 50 να πάω, μια χαρά θα είμαι. Και τι, κάποιος ακούει. Βάζουν ημερομηνίες. Πολλές φορές λένε ότι, και ο παππούς μου δεν πήγε και πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Άρχισε να λες ότι εγώ θα πάω, όσα ο Λόγος του Θεού λέει, πλήρης ημερών. 80, 90, 100. Αμήν. Εγώ θέλω να ζήσω όσο ο Κύριος θέλει να ζήσω. Αμήν. Αλλά θέλω να είμαι πλήρης ημερών. Αυτό είναι ευλογία. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω, ο πατέρας μου πέθανε νέος. Αλλά λέω, Κύριε, εγώ δεν θα πεθάνω νέος. Κατευθείαν τι γίνεται? Έρχεται στη σκέψη και αμέσως σου λέει ο διάβολος, έλα δέξου το. Πες ναι και θα το κάνω. Αμέσως αρχίζει από το φρούριο όμως της πίστης μέσα. Όχι Κύριε, εσύ θα με ευλογήσεις. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν μια αρνητική πίστη και ζητάνε γιατί νιώθουν ότι θα γίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι δαίμονας ή δεν είναι? Ξέρετε, και οι δαίμονες δίνουν πίστη. Αρνητική πίστη. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε όλοι τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Απλά μια εικόνα να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να τα βάλουμε πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Πρέπει να σπάσει κάθε κατάρα, αδερφή. Αμήν. Να τη βρούμε όπου και αν είναι κρυμμένη. Όσο καλά και αν είναι κρυμμένη. Όσο και να είναι να έχει ρίξει στάχτη ο διάβολος στα μάτια μας, θα τον ξετρυπώσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν θα τον αφήσουμε να μας έχει ούτε ταλέπορους, ούτε ασθενείς. Αυτό το νύμνο που ψάλαμε στο όνομά του βλέπουν οι τυφλοί, θα το ψάλουμε και θα το κηρύξουμε. Αμήν. Δεν δέχομαι και δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε δύναμη εξύψους. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας, δύο, πέντε. Πρέπει όλη η Εκκλησία να πάρει μέρος σε αυτό. Αμήν. Και ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Και η δική σου ζωή εξαρτάται. Ελάτε λοιπόν να προστατευτούμε κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Να βάλουμε το αίμα του Κυρίου επάνω μας. Γιατί όταν αρχίσουμε και φανερώνουμε το διάβολο, αρχίζει και κάνει επιθέσεις. Θέλω να σας προστατευτείτε όλοι, να μην γίνει κανένα κακό στη ζωή μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ταΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων, 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησες στο Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκες τον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά. Ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά και ακούστε όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως

0: σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βραστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνεα των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των Δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των Δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα. Η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνοι που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος. Επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη. Θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Αν και αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θα έρθει ανατολικός άνεμος. Ο άνεμος του Κυρίου θα ανέβει από την έρημο και οι βρύσες του θα εκλείψουν και θα καταξεραθεί η πηγή του. Αυτός θα αρπάξει το θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του. Η Σαμάρια θα αφανιστεί, επειδή αποστάτησε από το Θεό της. Θα πέσουν με ρομφαία. Τα νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ, 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χιλέων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας «Είστε θεοί μας», επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο όρφανος. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εν κάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δένδρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. Θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει «Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν ευθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου». Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά? Συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι γη Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του, «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Όπως έκανα εγώ, έτσι μου ανταπέδωσε ο Θεός». Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέθανε. Και οι γη του Ιούδα πολέμησαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και την κυρίευσαν. Και την πάταξαν με μάχαιρα και παρέδωσαν την πόλη σε φωτιά. Και ύστερα από αυτά, κατέβηκαν οι γη του Ιούδα για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή και στη Μεσημβρινή και στην Παιδινή. Και ο Ιούδας πήγε ενάντια στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρόν. Και το όνομα της Χεβρόν ήταν άλλοτε Κυρία Θαρβά. Και θανάτωσε τον Σέσαΐ και τον Αχμάν και τον Θαλμαΐ. Και από εκεί πήγαν ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ. Και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυρία Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε «Όποιος πατάξει την Κυρία Σεφέρ και την κυριεύσει, σε αυτόν θα δώσω τη θυγατέρα μου Αξάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ, και έδωσε σε αυτόν τη θυγατέρα του την Αξάν για γυναίκα. Και αυτή, όταν αναχωρούσε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της το χωράφι και κατέβηκε από το γαϊδούρι. Και ο Χάλευ της είπε «Τι θέλεις?» Και εκείνη του είπε «Δώσ' μου μια ευλογία, επειδή μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσ' μου και πηγές νερών». Και ο Χάλευ της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Και ανέβηκαν οι γη του Κενέου, του πεθερού του Μωυσή, από την πόλη των Φινίκων μαζί με τους γιους του Ιούδα, στην έρημο του Ιούδα, που ήταν μεσημβρινά της Αράδ, και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών, και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κοιλάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρόν δόθηκε στον Χάλευ, όπως είχε πει ο Μωυσής, και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βενιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν κι αυτοί ενάντια στη Βεθήλ, και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ, και το όνομα της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεών της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεών της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Αλών. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην Κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση της Ακραβίμ, από την πέτρα και πάνω. Κρητές, δεύτερο κεφάλαιο. Και άγγελος του Κυρίου ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Βοκίμ και είπε «Σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες σας. Και είπα «Δεν θα αθετήσω τη διαθήκη μου σε εσάς στον αιώνα. Και εσείς δεν θα κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους». Δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα «Δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα». Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνάθαρες, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βααλ και της Ασταρόθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λαιλατητών και τους λαιλάτισαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς. Και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λαιλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον κριτή και τους έσωσε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στενακμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν. Δεν σταματούσαν από τις πράξεις τους, ούτε από τον διεστραμμένο δρόμο τους. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός αυτός παρέβηκε τη διαθήκη μου, που πρόσταξα στους πατέρες τους, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, και εγώ δεν θα διώξω πλέον από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που ο Ιησούς άφησε όταν πέθανε, για να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι». Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρα, θέλουμε Κύριε Ιησού να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε αυτή την ώρα θα ακούσουμε τα δικά σου λόγια, το λόγο σου Κύριε Ιησού Χριστέ. Και αυτό μας καθιστά μακάριους, μας καθιστά ευλογημένους. Και σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό προνόμιο που έχουμε Κύριε ως άνθρωποι, να μπορούμε να ακούμε τους δικούς σου λόγους Κύριε, τα λόγια σου, την αγάπη σου Κύριε. Το χρίσμα σου Πατέρα Ουράνιε, ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό τόπο και να καρποφορήσει Κύριε Ιησού Χριστέ και να οικοδομηθούμε ώστε ως άνθρωποι, ως εκκλησία να ζήσουμε Κύριε την ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί, σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε πως δύο τοπονύμια ονομάζονται και λέγονται περισσότερο στη γραφή. Το ένα είναι η Ιερουσαλήμ και το άλλο είναι η Βαβυλώνα. Η αλήθεια και το ψέμα, το φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος. Είναι τα δύο τοπονύμια με τις περισσότερες αναφορές στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία με το χρίσμα που πρέπει να έχουμε ως πιστοί καθώς ζούμε την ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι στην Εκκλησία όπως ο Κλέοπας, θυμάστε κατά Λουκά Ευαγγέλιο, αλλά να μην έχει καταλάβει το σχέδιο και την καρδιά του Θεού και να είναι σε μία χαλαρότητα περιμένοντας το άγγιγμα του Κυρίου, όπως ο Κλέοπας που πήγαινε προς Εμαούς με τον σύντροφό του για να ανοίξει περισσότερο την καρδιά του και να εννοήσει τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος μας καλεί σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Γιατί οι καιροί απαιτούν ο κάθε ένας από εμάς να ζει αυτό το ανώτερο επίπεδο ζωής. Για να νικήσουμε το σκοτάδι πρέπει να είμαστε πλήρης φωτός. Και για να νικήσουμε τον θάνατο του πνεύματος πρέπει να είμαστε πλήρης τη ζωή του Κυρίου. Και μέσα στο λόγο η Ιερουσαλήμ έχει πολλές αναφορές σε κάθε επίπεδο που ως πτυχή αντιπροσωπεύει κάτι. Η πρώτη αναφορά για το όνομα αυτό και για τον τόπο αυτόν αναφέρεται στην Γένεση στο 14-18 και ο Μελισσεβέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, έφερε έξω ψωμί και κρασί και ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου. Θυμάστε τι έκανε ο Μελχισεδέκ όταν συνάντησε τον Αβραάμ, τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ που έλαβε ευλογία στη Σαλήμ, την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, από τον Μελχισεδέκ που είναι τύπος του Κυρίου. Ως πόλη την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια. Όταν πας νιώθεις ένα πνευματικό δέος. Νιώθεις ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει εκεί. Και στο πέρασμα των αιώνων είναι ο τόπος που έχει διεκδικηθεί όσο κανένας άλλος. Λαοί, φυλές, γλώσσες, έθνη, θρησκείες διεκδίκησαν αυτήν την πόλη. Οι σταυροφόροι, οι Άραβες και σε λίγο καιρό ο ίδιος ο Αντίχριστος. Εκεί θα στήσει τον θρόνο του στον ναό του Θεού, υποδεικνύοντας τον εαυτό του ως Θεό και θέλοντας να λάβει δόξα και λατρεία. Β' Σαμουήλ 5, 6, 7 εδάφιο. Και πήγε ο βασιλιάς και οι άνδρες του στην Ιερουσαλήμ, στους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν την γη, που μίλησαν στον Δαβίδ λέγοντας: δεν θα μπεις εδώ μέσα εάν δεν βγάλεις έξω τους τυφλούς και τους χολούς, λέγοντας ότι ο Δαβίδ δεν θα μπορούσε να μπει εκεί μέσα. Ο Δαβίδ όμως κυρίευσε το φρούριο Σιών. Αυτή είναι η πόλη του Δαβίδ. Στο πέρασμα των χρόνων ο Δαβίδ κατέκτησε την πόλη, την οικοδόμησε, τη μεταμόρφωσε, έφτιαξε τείχη ευλογίας, προστασίας. Εκεί πήρε την κιβωτό της Διαθήκης και έκανε την Ιερουσαλήμ ένα θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο. Αργότερα εκεί ο γιος του, ο Σολομώντας, έκτισε τον περίφημο ναό. Αργότερα ήρθε ο Ναβουχδονόσορας, κατάστρεψε την πόλη. Μετά 70 χρόνια οι Ισραηλίτες επέστρεψαν, σήκωσαν τον ναό, έκαναν τις υπόλοιπες επισκευές, τα τείχη, τα σπίτια. Γιατί ο Κύριος ο Θεός μέσω αυτής της πόλης θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Όχι τόσο για τη φυσική πόλη. Η φυσική πόλη είναι μια όμορφη πόλη που απλά συμβολίζει πολλά πράγματα. Και η αναφορά μας σήμερα δεν θα είναι στην φυσική πόλη που υπάρχει εκεί πέρα, στη Μέση Ανατολή. Μια δεύτερη αναφορά στην συγκεκριμένη πόλη είναι ότι τυπολογικά είναι η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ. Είναι ο τόπος που εμείς οι πιστοί μαζευόμαστε για να προσφέρουμε τις πνευματικές μας θυσίες. Έξοδος 34, 23, 24 εδάφιο. Τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Επειδή αφού διώξω τα έθνη από μπροστά σου και πλατείνω τα όρια σου, δεν θα επιθυμήσει τη γη σου κανένας όταν ανεβαίνεις για να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο το Θεό σου τρεις φορές τον χρόνο. Ο Κύριος έδωσε μία διάταξη. Κάθε ευσεβής Ισραηλίτης θα έπρεπε τρεις φορές τον χρόνο να ανέβει στην πόλη του Θεού για να προσφέρει θυσίες και προσφορές. Το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την Σκηνοπηγία. Τότε, στο πρακτικό επίπεδο, στο κυριολεκτικό επίπεδο, οι ευσεβείς Ισραηλίτες πήγαιναν τρεις φορές τον χρόνο στις συγκεκριμένες γιορτές. Αλλά αυτό μας περνάει επίσης ένα μήνυμα, ότι και εμείς σήμερα ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην επίγεια πνευματική Ιερουσαλήμ θυσίες και προσφορές στον Κύριο τον Θεό. Η προσευχή, η λατρεία, η δοξολογία είναι πνευματικές θυσίες, είναι προσφορές. Το άνοιγμα της καρδιάς, η μετάνοια, η κατάνοιξη είναι πνευματικές θυσίες, πνευματικές προσφορές. Και ερχόμαστε με ευσέβεια, γιατί εδώ θα συναντήσουμε ιδιαίτερα τον Κύριο τον Θεό, τον Βασιλιά μας. Οπουδήποτε μπορούμε να τον συναντήσουμε. Αλλά εδώ είναι πιο εμφατικά, γιατί είμαστε όλοι μαζί, αδελφοί. είναι νύμφη μπροστά στον νυμφίο σε μια επίσημη κατάσταση. Γι' αυτό σας προτρέπω να ανοίγετε την καρδιά σας, να προσφέρετε τις προσφορές και τις θυσίες σας στον Κύριο τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί, για να προσφέρουμε στον Κύριο τον Θεό πρωτίστως, και μετά ο Κύριος θα ευλογήσει και τα υπόλοιπα, θα μας δώσει όσα έχουμε ανάγκη. Άρα, εκτός από την φυσική Ιερουσαλήμ, μια δεύτερη αναφορά είναι η επίγεια εκκλησία του Κυρίου, η πνευματική Ιερουσαλήμ. Αλλά υπάρχει και η ουράνια, η Άνω Ιερουσαλήμ. Μια τρίτη αναφορά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 21, 1-4 εδάφιο. Και είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδα την Άγια Πόλη, την καινούρια Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύμφη στολισμένη για τον άντρα της. Και άκουσα μία δυνατή φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, και αυτοί θα είναι λαοί του, και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους, και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν». Να διαβάσουμε και προς Γαλάτες 4:26. «Ενώ η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας». Και Εβραίους 12:22. «Αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων». Εδώ ο λόγος μας μιλά για την Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι ο προορισμός μας, ο αιώνιος, αδελφοί. Εδώ είμαστε προσωρινοί, εδώ είμαστε περαστικοί, έχουμε προορισμό, έχουμε πίστη, έχουμε ελπίδα. Και ο προορισμός μας είναι ένας τόπος που δεν έχει δάκρυ, πόνο, θλίψη, αλλά μία άπλετη χαρά μέσα στο αιώνιο φως της παρουσίας του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μας παρηγορεί, πρέπει να μας ενδυναμώνει, πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα. Γιατί έχουμε ελπίδα, έχουμε προορισμό, έχουμε κατεύθυνση, έχουμε στόχο, έχουμε σκοπό. Κάτι που δυσκολεύει έναν άνθρωπο στη ζωή του είναι όταν δεν έχει προορισμό, ελπίδα, στόχο και σκοπό. Γιατί από την στιγμή που ο Κύριος μας έδωσε την εικόνα του, μας έχει δώσει την τάση να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι αγρανής, είναι χαλαρός, αισθάνεται ένα τεράστιο κενό μέσα του. Ενώ η υγιής παραγωγή, η υγιής δημιουργία απελευθερώνει χαρά και ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν παράγει και δημιουργεί πνευματικές ευλογίες. Αμήν. Άρα έχουμε στόχο, τον οποίο πρέπει να ανατινίζουμε κάθε μέρα. Την ώρα που το σκοτάδι, την ώρα που η θλίψη μας πλησιάζουν, πρέπει να συντρίβουμε αυτά, καθώς πνευματικά θα ανατινίζουμε την ελπίδα μας και τον προορισμό μας. Την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, εκεί όπου, όπως διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, η Εκκλησία θα ζει σε μία πανήγυρη πρωτοτόκων στους ουρανούς. Μια αιώνια πανήγυρη, μια γιορτή της ελευθερίας μπροστά στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Αλλά θα σταματήσω εδώ τις αναφορές μου τόσο για την φυσική Ιερουσαλήμ, όσο και για την επίγεια που είναι η Εκκλησία, όπως επίσης και για την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί ο στόχος του κηρύγματος είναι διαφορετικός. Και διαβάζουμε κατά Λουκά 18:31. Και αφού παρέλαβε τους 12, τους είπε: «Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και στον Υιό του ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα γραμμένα διαμέσου των προφητών». Ο τελικός προορισμός της επίγειας διακονίας του Κυρίου ήταν η Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Κύριος θα περνούσε θλίψη, πόνο, απόρριψη, θα σταυρωνόταν, αλλά παράλληλα θα αναστενόταν και θα λάμβανε ενδόξαση. Άρα, όταν ο Κύριος στο συγκεκριμένο εδάφιο μιλάει και λέει στους μαθητές, πρέπει να ανέβουμε στα Ιεροσόλυμα, ουσιαστικά τους περνούν στο μήνυμα ότι είναι ο τελικός του προορισμός, γιατί εκεί θα διδόταν η τελική μάχη ενάντια στο σκοτάδι. Αλλά καθώς τους είχε μαζί του, μέσω αυτής της διαδικασίας που θα περνούσε ο Κύριος, οι μαθητές θα έπαιρναν τρία διδάγματα τα οποία ο Κύριος θέλει να διδάξει και μας για να τα ζήσουμε, με αποτέλεσμα να ανέβουμε πνευματικό επίπεδο. Αυτά τα τρία πράγματα που θα πούμε σε λίγο, που είναι γνωστά ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να τα ζήσει κάποιος όταν δεν ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα στοιχεία τα ζει μονάχα ένας πιστός όταν ζει μέσα στην Ιερουσαλήμ τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος πήρε τους μαθητές και η ζωή του Κυρίου δίδασκε συνεχώς τους μαθητές τον τρόπο που θα έπρεπε να ζήσουν το υπόλοιπο της επίγειας ζωής τους. Κάθε λόγος του Κυρίου, κάθε τι που ζούσε ο Κύριος, ήταν για τους μαθητές μία διδαχή και γράφτηκαν για να μπορούμε και εμείς να διδασκόμαστε, να παίρνουμε από τον Κύριο τη ζωή και τη φύση του. Προς Φιλιππησίους 1:27. Μονάχα πολιτεύεστε επάξια προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολιτεύεστε. Για να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας δω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας. Ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα αγωνιζόμενοι μαζί με μία ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει να είμαστε σε ένα νέο πολίτευμα. Το πολίτευμα της Ιερουσαλήμ. Είναι ένας νέος τρόπος ζωής σε μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα έθνος που δεν έχει καμία διαφορά, όλα είναι ίσα, καθώς στην Εκκλησία του Κυρίου δεν υπάρχουν ανισότητες, διαφορές, χρωματισμοί, κοινωνικές κάστες ή οτιδήποτε άλλο. Κύριος λέει ότι είμαστε εν Χριστώ Ιησού νέα κτίσματα και ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι, καθώς ο Κύριος μας ονομάζει βασιλείς του και ιερείς του. Είτε είμαστε Ισραηλίτες, είτε είμαστε Έλληνες, είτε σκύθες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, όλοι ανήκουμε στον Κύριο ως βασιλιάδες και ως ιερείς, και η ζωή μας πια πολιτεύεται το πολίτευμα του Κυρίου που είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Είναι ο καρπός του πνεύματος. Είναι η αναγέννηση που συνεχώς παράγει το πνεύμα μας για τις χάρτες του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι υπάρχουν άτομα που βαδίζουν σταθερά. Υπάρχουν άτομα που σταματάνε, αλλά συνεχίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ προχωρούσαν οπισθοχωρούν, αλλά σηκώνονται, και κάποιοι άλλοι που ποτέ δεν θα σηκωθούν. Υπάρχουν χαρακτήρες, διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την ομάδα που πολιτεύεται τη ζωή της Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ελευθερία, και επάνω σε αυτήν την ελευθερία έχουμε το θέλω μας βάση για να κτίσουμε την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο. Και αυτή είναι η βάση, αδελφοί, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί σε αυτή την σταθερή και υγιής βάση θα κτιστεί και οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται διακονία, είτε δυνάμεις, είτε οτιδήποτε άλλο, στην σταθερή και αμετάβλητη υγιή σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό. Γιατί σε μια δυσκολία τα θαύματα και οι δυνάμεις είναι ναι και αμήν, αλλά αυτό που θα στηρίξει τον άνθρωπο είναι η σχέση του με τον Κύριο. Αμήν. Κολοσσαείς 3, 10, 11 εδάφιο. Και ντυθήκατε τον καινούριο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση. Ανακαινιζόμαστε μέσω της γνώσης, ζώντας τη γνώση, αδελφοί, ώστε να γίνουμε σύμφωνοι με την εικόνα εκείνου που μας έκτισε. Όπου δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σ' όλα είναι ο Κύριος της δόξας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και ο Κύριος, στα 3,5 χρόνια της επίγειας διακονίας του, εργάστηκε πολλά και διάφορα. Πήγε σε όλη την περιοχή, αφήνοντας στο τέλος τον σημαντικότερο του προορισμό, την Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Ένας τόπος παρακαταθήκης, ένα ορόσημο στη ζωή μας. Κατά Ιωάννη 2, 13-22 εδάφιο. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Λέει ανέβηκε γιατί η πόλη είναι κτισμένη σε ένα υψίπεδο 780 μέτρων από την θάλασσα. Και μέσα στο ιερό βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και αφού έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά, τους έδιωξε όλους από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών τα σκόρπισε και αναποδογύρισε στα τραπέζια. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια, σηκώστε τα από εδώ, μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκον εμπορίου. Τότε οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, ποιο σημείο δείχνει σε μας επειδή κάνεις αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, γκρεμίστε τούτο το ναό και σε 3 ημέρες θα τον στήσω όρθιο. Δύναμη, πίστη μπροστά στους Φαρισαίους, μπροστά στους νομοδιδάσκαλους. Χαλάστε το ναό και σε 3 ημέρες αυτός ο ναός θα είναι ξανά χτισμένος. Και οι Ιουδαίοι είπαν, ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και σε τον στήσεις όρθιο σε 3 ημέρες. Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, αδελφοί, από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό που τους το έλεγε, ότι αυτό που τους έλεγε, και πίστεψαν στη γραφή και στο λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος θα έφτανε στην αποκορύφωση της επίγειας διακονίας του. Και καθώς πήγε εκεί πέρα, Δεν πήγε για τον εαυτό του. Πήγε να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η βασική προϋπόθεση για να ζει κάποιος την ζωή της Ιερουσαλήμ, στην επίγεια Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία, είναι τα κίνητρά του να είναι εντελώς δοσμένα στην υπηρεσία και στη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τρεις ανέβαιναν οι Ισραηλίτες κατά τις διατάξεις τις Λεβιτικές της Παλαιάς Διαθήκης να προσφέρουν τον χρόνο θυσίες και προσφορές στον Κύριο. Πόσοι άραγε πήγαιναν με πίστη στην καρδιά και πόσοι πήγαιναν έτσι συμπρεπικά και επειδή ήταν διαταγμένο. Ομοίως και εμείς, καθώς είμαστε στην Ιερουσαλήμ, ερχόμαστε με σέλο, ερχόμαστε με πίστη, ερχόμαστε με άνοιγμα καρδιάς προς τον Κύριο τον Θεό να του προσφέρουμε θυσία, αγάπη και ευγνωμοσύνη, ή ερχόμαστε επειδή πρέπει να έλθουμε, επειδή θα νιώσουμε τύψεις αν δεν έρθουμε, ή επειδή ίσως μας ελέγξει ο εργάτης αν δεν έρθουμε. Το κίνητρό μας είναι η αγάπη μας για τον Κύριο, η ευγνωμοσύνη μας για τον Κύριο, είναι να γνωρίσουμε εκείνον περισσότερο και να συντρίψουμε, αδελφοί, κάθε κατεστημένο που υπάρχει μέσα μας, κάθε θεωρία, την συνήθεια που πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας. Ο Κύριος δεν είναι μια συνήθεια. Ο Κύριος είναι ο Κύριος. Και κάθε συνάντησή μας μαζί Του είναι μια ευλογία, ένα φως. Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε στη ζωή μας. Φιλιππισίους 2:5-8. Να είναι μάλιστα σε εσάς το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμενος υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. Ο Κύριος πήγε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει. Και ένας υγιής πνευματικά χριστιανός, όταν ζει στην επίγεια Ιερουσαλήμ, την ζωή της Ιερουσαλήμ, το πρώτο που κάνει είναι να πεθάνει. Η αρχή της ζωής ενός πιστού με τον Κύριο, η αρχή είναι ο θάνατος. Γιατί μόνον μέσω του θανάτου θα έρθει ζωή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας πιστός που ζει την ζωή της Ιερουσαλήμ δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε φυσική του ικανότητα παρά μόνο στη δόξα και στο χρίσμα του Θεού. Έχει εμπιστοσύνη, υπομονή και διαφοροποιεί μέσα του τον ορισμό του χρόνου. Γιατί εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές θέλοντας όλα ο Κύριος να μας τα δώσει τώρα. Αλλά ο Κύριος εργάζεται σε έναν διαφορετικό χρόνο. Και πρέπει να έχουμε υπομονή όταν είμαστε εδώ, στην επί Ιερουσαλήμ. Καθώς πια ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει ολοκληρωτικά και να μας δώσει ένα νέο εσωτερικό εαυτό που θα εξωτερικεύεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, άγια και πνευματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος θα θανατωνόταν και διαμέσου του θανάτου θα μπορούσε ο κάθε μετανοημένος άνθρωπος να πάρει ζωή. Μέσω του δικού μας θανάτου θα πάρουν ζωή οι άνθρωποι εκεί έξω. Ο Κύριος πέσανε για να δώσει ζωή. Και ο δικός μας πνευματικά θάνατος θα δώσει ζωή εκεί έξω. Εάν δεν έρθει αυτός ο θάνατος, δεν θα μπορεί ζωή να απελευθερωθεί και να δοθεί στους ανθρώπους που περιμένουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Νομικά, αδελφοί, έχουμε πεθάνει. Ξέρετε πότε? Το λέει ο λόγος, προς Ρωμαίους 6, 4, 5 εδάφιο. Συνταφήκαμε λοιπόν μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η νέα ζωή είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ, της πόλης της ειρήνης. Επειδή αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί του ως προς την ομοιότητά του, θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της Ανάστασης. Νομικά λοιπόν έχουμε πεθάνει την ώρα που βαπτιστήκαμε στο νερό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε τρία στοιχεία τα οποία θα μας εφοδιάζουν καθημερινά με ένα πνεύμα το οποίο θα μας ενώνει περισσότερο με τη δόξα του Πατέρα, ώστε να ζούμε τη νέα ζωή πρακτικά. Και αυτά τα τρία στοιχεία ο Κύριος τα έζησε κυριολεκτικά και πραγματικά στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Και οι μαθητές είδαν αυτούς τους τρεις τόπους, τα τρία στοιχεία του Κυρίου, τα οποία ο Κύριος τα παραδειγμάτισε καθώς τα έζησε, όχι μονάχα σε εκείνους αλλά και σε εμάς, γιατί θέλει να τα ζούμε καθημερινά. Τρία ήταν τα σημαντικότερα μέρη που ο Κύριος έκανε κάτι στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες ημέρες της επίγειας διακονίας του. Και αυτά τα τρία μέρη μας διδάσκουν τον τρόπο που πρέπει να ζούμε, τον τρόπο που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το τι λαμβάνει χώρα στην σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί. Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπορεί ο πιστός να αυξηθεί. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί περισσότερο μέσα σε αυτήν την καρδιά. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, καθώς τα έζησε εμφατικά. Τα έζησε δυνατά. Και δεν υπάρχουν πολλά εδάφια για αυτά τα τρία σημεία που ο Κύριος έζησε στην Ιερουσαλήμ. Τα εδάφια είναι λίγα, αλλά μας περνάνε θαυμάσια πράγματα. Πήγε λοιπόν ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα. Προτού είχε επισκεφτεί έναν κοντινό τόπο, την Ιεριχώ, τότε που ένας άνθρωπος πίστης, ο Βαρτίμαιος, βρήκε το φως του. Ο Κύριος εισήλθε στην Ιερουσαλήμ. Φωνές, κραυγές, ευλογίες που μετά από λίγες ώρες, ημέρες μετατράπηκαν σε κατηγορίες και βλαστημίες από τους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ. Και όταν πια ο Κύριος ήταν έτοιμος να παραδοθεί, ο πρώτος τόπος που εμφατικά ο Κύριος μας διδάσκει κάτι, ξέρετε ποιος ήταν? Η Γεθσημανή. Και διαβάζουμε Ματθαίος 26:36. Στον κήπο εκείνο πήρε τους μαθητές. 8 άφησε απ' έξω, 3 πήρε μαζί του μέσα. Οι 3 μαθητές κοιμήθηκαν. Είτε από την κούραση, είτε από την στεναχώρια. Αλλά κοιμήθηκαν, αδελφοί. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τους δίδασκε μηνύματα. Και διαβάζουμε. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεθσημανή και λέει στους μαθητές: καθίστε αυτού μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. Όλη η κόλαση ενάντια στον Κύριο. Το σκοτάδι αντιμέτωπο μπροστά στον Κύριο. Ο διάβολος να ζητάει όχι μονάχα τη ζωή του Κυρίου, αλλά και το πνεύμα του και την ψυχή του. Ο διάβολος ήθελε να τον στείλει όχι στον κόλπο του Αβραάμ, θα πάει στον Άδη, αλλά πάει στην αντίπερη πλευρά, στον τόπο της Βασάνη. Ένας πόλεμος που οι μαθητές τότε δεν κατάλαβαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν. Την ώρα που κοιμόντουσαν αυτοί οι 3 άνθρωποι, ο Κύριος πολεμούσε με όλο το σκοτάδι. Ακόμη βέβαια και αν ήταν ξύπνοι, εάν έβλεπαν με τα φυσικά τους μάτια, δεν θα μπορούσαν να δουν αυτόν τον πόλεμο. Γιατί αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να φανερωθεί στους 3 μαθητές μόνο καθώς θα είχαν ανοιχτά τα μάτια του πνεύματος. Και ο Κύριος τι μας περνάει, αδελφοί, στην Γεθσημανή? Τι έκανε ο Κύριος στη Γεθσημανή, αδελφοί? Προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Γιατί η ουσιαστική σταύρωση δεν έγινε στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά σταυρώθηκε σωματικά ο Κύριος. Πνευματικά είχε σταυρωθεί το προηγούμενο βράδυ στην Γεθσημανή, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Τότε ο Κύριος σταυρώθηκε, αδελφοί, ουσιαστικά, όταν είπε: όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου, ουράνιε Πατέρα. Και η Γεθσημανή μας διδάσκει να είμαστε άνθρωποι προσευχής, κοινωνίας με τον Κύριο, αφιερώσεως, γεμάτη με την παρουσία του. Να είναι η ευχαρίστησή μας η κοινωνία μας μαζί του, η προσευχή που θα δίνουμε σε εκείνον, ώστε μέσω αυτής της λειτουργίας στην σφαίρα του πνεύματος να μπορούμε και εμείς να λέμε: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Γιατί βλέπετε πόσο πολύ σάρκα μας πολεμάει, αδελφοί. Και ενώ θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, εμποδιζόμαστε και κάνουμε πολλές φορές το θέλημα της σάρκας. Το δικαιολογάμε, αυτοδικαιωνόμαστε και προχωράμε. Ο Δαβίδ πόσον καιρό έκανε για να καταλάβει το σφάλμα που έκανε με εκείνον τον άνθρωπο και εκείνη τη γυναίκα, τον Ουρία και την Βίθσαβε, θυμάστε? Περίπου έναν χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, για έναν χρόνο ο Δαβίδ ζούσε τη ζωή του, μέχρι που πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ έλεγε: όχι το δικό σου θέλημα, ουράνιε Πατέρα, αλλά το δικό μου. Και η Γεθσημανή μας διδάσκει μέσω της κοινωνίας μας με τον Κύριο, μέσω της προσευχής μας, να γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά Του, το σχέδιό Του, την αγάπη Του, αδελφοί. Και να στηριζόμαστε επάνω σε αυτά μέχρι το τέλος. Εάν δεν υπήρχε η Γεθσημανή, δεν θα υπήρχε και ο Γολγοθάς. Γιατί εάν το βράδυ έλεγε, «Πατέρα, αδυνατό να κάνω το θέλημά Σου», θα ανέβαινε την επόμενη μέρα στον Σταυρό, στον Γολγοθά? Όχι. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια σειρά, μια τάξη. Πρώτα είναι η Γεθσημανή, είναι η κοινωνία, είναι η αφιέρωση, είναι το πλήρωμά μας με τον Κύριο της δόξας, ώστε μετά να πάμε στον δεύτερο εμφατικό τόπο, στο δεύτερο σημείο που ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα έπραξε κάτι σημαντικό που είναι ορόσημο για τον κάθε άνθρωπο. Να διαβάσουμε κατά Λουκά 23:33. Και όταν ήρθαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί τον σταύρωσαν, και τους κακούργους, τον έναν μεν από τα δεξιά, τον άλλον δε από τα αριστερά. Κύριος έτοιμος από την μάχη της προηγούμενης νύχτας, ανέβηκε στον Σταυρό, στον Γολγοθά. Και εκεί άνοιξε τα χέρια Του, δείγμα ότι η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή για όλους εμάς. Κάθε δάκρυ Του, κάθε σταγόνα αίματος είναι ο πόνος της αγάπης του Κυρίου για εμάς. Και ο δεύτερος σημαντικός τόπος, το δεύτερο σημαντικό σημείο που έζησε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ στα τελευταία της ζωής Του, είναι ο Γολγοθάς, που και για εμάς είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει τον τρόπο που ο Κύριος θέλει πια να ζούμε. Να σταυρώνεται ο παλιός μας εαυτός. Και όποτε σηκώνεται, να ξανασταυρώνεται, αδελφοί. Να ξανασταυρώνεται, ώστε να μην ζει τίποτα από το χθες. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε την χάρη του Θεού. Ας κάνουμε το δικό μας μέρος. Ας μαθαίνουμε, ας σηκωνόμαστε και ας προχωράμε. Και ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ο Γολγοθάς, ο Σταυρός, τον κοροϊδεύαν, τον βλαστημούσαν, τον έφτυναν, τον σταύρωσαν. Και ο Κύριος τι είπε? «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουνε. Αυτός είναι ο Γολγοθάς, αδελφοί. Δεν μας πειράζει ο κακός λόγος των ανθρώπων, δεν μας πειράζει η κατηγορία τους. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε και να υπηρετήσουμε. Αυτός είναι ο Γολγοθάς». Γιατί βλέπετε πόσο ευερέθιστοι είμαστε σε αρνητικά σχόλια, ή πόσο ανοιχτοί είμαστε να συμμετέχουμε σε ένα κοτσομπολιό, σε μια κατάκριση. Ο Γολγοθάς όλα αυτά τα διαγράφει, τα σβήνει, τα θανατώνει. Γεθσημανή, Γολγοθάς, και το τρίτο σημείο ποιο είναι, αδελφοί, άραγε? Ας το διαβάσουμε κατά Λουκά 24:1. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ήταν ακόμη βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα. Ο τρίτος τόπος είναι το μνήμα, φαίνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν, και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Γεθσημανή, Γολγοθάς, μνημείο. Αλλά προσέξτε, το μνημείο ήταν άδειο, γιατί ο Κύριος είχε αναστηθεί. Και ο Κύριος τι μας περνάει από τον τρίτο σημαντικό τόπο της επίγειας διακονίας Του κατά την Ιερουσαλήμ? Ότι πρέπει και εμείς να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης. Πρέπει να ανέβουμε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Και ταπεινά να διεκδικούμε καθημερινά τα όσα ο Κύριος μας έχει δώσει. Πρωτίστως, η ζωή της Ανάστασης είναι μια νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και στο δεύτερο χρόνο είναι οι δυνάμεις και η εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί ενώ είμαστε βασιλείς και ιερείς, ζούμε ως οι πιο άθλοι αυτής της γης. Και δεν ομιλώ υπό την έννοια ότι όντως είμαστε άθλοι, αδελφοί, και ο Κύριος μας ευλογεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ έχουμε εξουσία δεν τη χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα, ο Κύριος θέλει η φύση του, ο εαυτός του, να είναι πλήρης μέσα μας, ώστε όλο αυτό να εξωτερικεύεται, αδελφοί. Να εξωτερικεύεται. Ο Κύριος δεν ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός εξωτερικά. Γι' αυτό και πήγε ο Ιούδας να τον προδώσει. Έπρεπε να τον υποδείξει. Αλλά εσωτερικά ήταν εντελώς διαφορετικός από κάθε άλλο άνθρωπο. Και αυτό φανερωνόταν στις πράξεις και στα λόγια του Κυρίου. Άρα η διαφορά δεν είναι στην όψη. Είναι ότι ο εσωτερικός εαυτός εξωτερικεύεται και φανερώνει πια την ζωή της Ανάστασης του Κυρίου. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πού φανερώθηκε? Στην Ιερουσαλήμ. Άρα η δικιά μας αναστημένη ζωή πρωτίστως θα φανεί στην επίγεια εκκλησία του Κυρίου, μέσα από τη δοξολογία μας, μέσα από την ευλογία μας, μέσα από την ελευθερία μας. Στην Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Και μετά αυτή η ζωή πρέπει να φανερωθεί στους ανθρώπους εκεί έξω, να καλέσουμε και αυτούς στην πόλη της ειρήνης, στην πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ, στον δρόμο του Κυρίου. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς μέσα μας θα υπάρχει το πνεύμα και η ζωή της Ιερουσαλήμ. Ο Κλέοπας έφυγε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάλαβε και έφυγε με τον σύντροφό του. Πήγαιναν προς Εμαούς. Και έπρεπε να τους συναντήσει ο Κύριος, να τους συνετήσει για να πάνε πίσω. Και ευτυχώς είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Συνετίστηκαν και πήγαν πίσω. Άρα δεν είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, όπως ο Κλέοπας προτού πάει προς Εμαούς ήταν στα Ιεροσόλυμα. Είναι να είμαστε στην εκκλησία, αδελφοί. Να είμαστε. Να είμαστε. Και ποτέ να μην φύγουμε. Αλλά παραμείνουμε πιστοί έως το τέλος, θέλοντας το βάρος της δόξας του Θεού και ζώντας το προσωπικό σταυρό της αγάπης του Κυρίου, τη Γεθσημανή, την κοινωνία μας με τον Κύριο, το Γολγοθά, τη σταύρωση της σάρκας και τη ζωή της Ανάστασης. Αυτό θα κάνει τη διαφορά στους εσχάτους καιρούς. Αυτό θα μας κρατήσει στα 2/3 που θα μείνουν όρθια στην παρουσία του Κυρίου, γιατί το 1/3 θα πέσει. Θα πέσει, αδελφοί, αστέρι, θα πέσουν από τον ουρανό. Το 1/3. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός θα αποστατήσει για διαφόρους λόγους. Αυτό που μας κρατήσει τον Κύριο είναι η ζωή της Ιερουσαλήμ. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας Ψαλμός 122, 1 έως 9. Εφράνθηκα όταν μου είπαν ας πάμε στον οίκο του Κυρίου. Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες του Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές, οι φυλές του Κυρίου. Σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι ακρίση, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αφθονία στα παλάτια σου. Ένα κατ' των αδελφών μου και των πλησίων μου θα λέω τώρα ειρήνη σε σένα. Ειρήνη σε σένα. Ένα κατ' του οίκου του Κυρίου, του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου. Αλληλούια, αδελφοί, ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι.Θ. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον, και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουσι συστεί από προσώπου αυτού, και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής, και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων, και θέλουσι πολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού, και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας, και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής, και θέλω ανατρέψει την βουλήν αυτής, και θέλω συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης, και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους εις χείρα σκληρών κυρίων, και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα ύδατα θέλω συνεκλείψει εκ των θαλασσών, και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί, και οι ποταμοί θέλουσι στερεύσει, οι ρίακες οι περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί, ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί, τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί, και οι αλλοιείς θέλουσι στενάξει, και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει, και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουν συνεκρωθεί, και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων, και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουν συνταραχθεί, και οι στήλοι αυτοίς θέλουν συντριφθεί, και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί, η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ, «Εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων»? Πού η σοφή σου, και ας ύποσι τώρα προσέ, και ας καταλάβωσι τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου. Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν, οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν, και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής. Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης, και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής, ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες, και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θελείστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πας ως της ενθυμείται αυτήν, θέλει φρίτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θελουσινείστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων, και θέλει εξαποστήλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα, και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν, και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν, και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον, θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν, και θέλουσι επιστραφεί εις τον Κύριον, και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θελήσθη οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν, και οι Ασσύριοι θέλουν συνελθεί στην Αίγυπτον, και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν, και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουν δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα, ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε, διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον «Ευλογημένη η Αίγυπτος, ο λαός μου, και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου, και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. «Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και εκυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιόν του Αμός, λέγον, «Ήπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφία σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από των ποδών σου και έκαμεν ούτω περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εχμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνιν της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιον ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, δια να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί». Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ τον ιών του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε, και ολολήξατε, πάντες οι εινοπότε, δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γην μου, ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίστη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργοί, ολολήξατε αμπελουργοί, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροηδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου, έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσθεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθύρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτοθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωση τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν ηρίακες των υδάτων
2: και πυρ κατέφαγε τα σβοσκά στη ερήμου.
1: Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξος οι πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θελούσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θελούσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης εις καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσωσιν αυτού στα έθνη. Διατί είναι ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον Σίτων και τον Ίνων και το Έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακή οσμή αυτού θέλει υψωθεί, διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δένδρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουση την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών, χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου
2: και η Λινή θέλουν την υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίον εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αφθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσκυνθεί εις τον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
3: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον, δια να μάθωσιν εγενεέ των ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει των πόλεμων, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι και οι Σιδόνοι και οι Εβραίοι οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τας θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τας εαυτών θυγατέρας έδωκαν εις τους υιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των θεών αυτών και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους ιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ γιον του Κενέζ, των νεότερων αδελφών του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο γιος του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράτωσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους ιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, υιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον, μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώστη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψεν από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλεύ». Ο δε είπε «Σιώπα». Και εξήρθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο Αόδ. Εκείνος δε εκάθητο εν το υπερό αυτού το θερινό μονότατος. Και είπεν ο Αόδ «Έχω λόγον παρά Θεού προσέ». Τότε εσηκώθη από του θρόνου. Και απλώσας ο Αόδ την χείρα αυτού την αριστερά, έλαβε την μάχεραν από του μυρού αυτού του δεξιού και ενέπηξε αυτήν εις την κοιλίαν αυτού, ώστε και η λαβή έτη εισήλθε κατόπιν του σιδήρου. Και το πάχος συνέκλεισε επί των σίδηρων, ώστε δεν είναι δύνατο να σύρει την μάχεραν από της κοιλίας αυτού, και εξήλθε κόπρος. Τότε εξήλθεν ο Αόδ δια της Τοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθον οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον «Βεβαίως τους πόδας αυτούς και πάζει εν το δωματίο το θερινό». Και περιέμειναν έως σου εντράπησαν. Και οι δού δεν ίνιγε τα σύρας του υπερώου. Όθεν έλαβον το κλειδίον και ίνιξαν, και ειδού ο Κύριος αυτόν έκειτο κατά γης νεκρός. Ο δε Αόδ εξέφυγεν, ενώσο εκείνη ευράδυνα, και πέρασε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σεϊροθά. Και ότε ήλθεν, εσάλπισε δια της άλπιγκος εν το όρι Εφραήμ, και κατέβησαν μετ' αυτού οι Ισραήλ από του όρους, και αυτός έμπροσθεν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, «Ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες εις την χείρα σας». Και κατέβησαν ο πίσω αυτού και κατέλαβαν τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτες κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδής. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον δέλτα. Και έπραξαν οι γη Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύτησεν ο Αόδ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ιαβίν, βασιλέως Χανάν, ως της ευασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκη εν Αροσέθ των εθνών. Και ευόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξας σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα, γινή προφήτης, γινή του Λαφιδόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκει υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή, και είπε προς αυτόν. Δεν προσέταξεν

0: Εξάπαντος μετά σου, πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν διωδώ εις την οποία υπάγεις, διότι ισχύρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα. Και η Δεβόρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες, και συνεκάλεσεν ο Βαράκ τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή εις Κέδες, και ανέβη με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού, και η Δεβόρα ανέβη μετά αυτού. Ο δε Έβερ ο Κενέος, εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως, είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνήν αυτού έως της δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινεέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ. Και συνήθρισεν ο Σισάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 σαμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, σηκώθητη, διότι αυτήν η ημέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου? Και κατέβει ο Βαράκ από του όρου Σταβό και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβει ο Σισάρα από τις αμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αροσέθ των εθνών. Και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινεν ουδεής. Και έφυγεν ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐρ, γυναικός του Έβερ του Κενέου. Διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν βασιλέως της Ασόρ και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαΐρ η συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν, «Εισελθε Κύριέ μου, εισελθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα. Και είπε προς αυτήν, «Πότισον με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ίνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν. Και είπε προς αυτήν, «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έλθει της και σε ρωτήσει λέγον, είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν εις ήχος προς αυτόν, και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε εκαρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως, και απέθανε. Και ιδού ο Βαράκ κατεδίωκε και τον Σισάρα, ιδέ η Αήλ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν, «Έλθε και θέλω συδείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει τον νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν έμπροσθεν τον ιών Ισραήλ. Και εκρατεούτο η χείρ τον ιών Ισραήλ και κατήσχισεν επί Ιαβίν βασιλέα Χανάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού, δόξα Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση σε σένα Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Χριστέ μου, που Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, μας χαρίζεις, Χριστέ μου, κάθε φορά, Κύριε. Και ξέρουμε ότι είσαι πλούσιος και έχεις να δώσεις θαυμαστά, Κύριε ο Θεός μου, σε όλους εμάς, Κύριε, που τα έχουμε ανάγκη, Χριστέ μας.

0: Κύριε Ιησού, ερχόμαστε Χριστέ μου μπροστά σου σαν μια διψασμένη γη που ποθεί, που ζητάει Χριστέ μας Άγιε αυτή την ουράνια βροχή Χριστέ μου από το Πνεύμα σου Κύριε. Έλα εσύ και βρέξε μέσα στις καρδιές μας με το Πνεύμα σου. Έλα εσύ και μίλησέ μας Χριστέ μου μέσα μας Κύριε. Ζητάμε το χρίσμα σου, την ευλογία σου πάνω μας Χριστέ μου. Εσύ Κύριε ο Θεός να μας μιλήσεις Ιησού. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Καθώς ερχόμουν εδώ με το αυτοκίνητο, καθώς στην ουσία δεν είχα κήρυγμα γιατί το κομπιούτερ χάλασε. Όχι χάλασε, κάτι έχει τέλος πάντων αυτή. Ο Κύριος εργαζόταν μέσα μου και μου έλεγε όσον αφορά το πόσο αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μας επηρεάσει μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τόσο θαυμάσια έχει γράψει ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, σαν προτροπές, σαν οδηγίες, σαν διατάγματα. Όμως στην αρχή ιδιαίτερα όταν πιστεύουμε έρχονται όλα αυτά, μας φωτίζουν και λειτουργούν στη ζωή μας με αυτή τη λειτουργία της μεταμόρφωσης. Αλλά κάποια στιγμή αδερφοί βλέπω ότι κάπου αυτό χαμηλώνει, μπορεί και να μηδενίζεται, και να ακούς το Λόγο του Θεού και να είσαι μόνο ακροατής και όχι εκτελεστής έργου. Και ο Θεός θέλει να εκτελέσουμε τους θείους Άγιους Λόγους Του, να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Όχι απλά σαν μια γνώση, όχι κάποια εδάφια τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει κάποιες φορές. Αλλά θέλει ο Θεός ο Λόγος Του να έχει εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Ο Λόγος Του αδελφοί δημιουργήθηκε όπως κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός με ένα κίνητρο του Θεού που είναι η αγάπη του Θεού. Μας αγάπησε. Και ο νόμος που λέγαμε την προηγούμενη φορά δόθηκε από αγάπη στον άνθρωπο, όχι από επίδειξη ισχύως ή για να αποδείξει ο Θεός την ανικανότητα του ανθρώπου. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει από αγάπη. Αμήν, από αγάπη. Και είπαμε ότι ο νόμος του Θεού δόθηκε σε ένα ορισμένο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Κανένας δεν μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού και ότι ο νόμος του Θεού είχε απαιτήσεις. Αυτός ο οποίος δεν έπρατε τα πράγματα του νόμου, αδελφοί, ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Ωραία, θα πει κανένας, πού είναι η αγάπη του Θεού εκεί? Η αγάπη του Θεού βρίσκεται στο εξής, στο ότι ο Θεός ήθελε να στραφεί ο άνθρωπος στο σωτήρα, στον Ιησού, να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, γιατί ο νόμος γι' αυτό δόθηκε, για να διαχωρίζει το καλό από το κακό, να γίνεται η γνώριση, λέει, της αμαρτίας. Πώς αλλιώς θα γνωρίζαμε τι ήταν αμαρτωλό και τι όχι? Να γνωρίσει ο άνθρωπος την αμαρτία όπως και την αμαρτωλότητά του. Φανταστείτε ότι ο Θεός του έδωσε του ανθρώπου στον Αδάμ και στην Εύα μία εντολή. Δεν του έδωσε καμία άλλη. Μία εντολή. Και σιγά την εντολή. Να μην φάει από ένα δέντρο. Πόσο μάλλον τα διατάγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Και πόσο επιρρεπής είναι ο άνθρωπος στο να γίνει παραβάτης. Και πολλό μάλλον όταν υπάρχει ο διάβολος στη μέση. Εκεί τώρα είναι που ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας την καρδιά του ανθρώπου, πρόσφερε τον Ιησού. Και θέλω να διαβάσω εκεί στην Κολοσσαΐς, στο 2.13, που διαβάσαμε λίγο πολύ την περασμένη φορά. Ήτανε να πούμε σήμερα γιατί δόθηκε ο νόμος. Θα το πούμε την άλλη φορά. Σήμερα θα πούμε ότι μας έδωσε ο Κύριος. αυτό το λίγο διάστημα που είχα να προσευχηθώ και να μας δείξει ο Κύριος, να μας μιλήσει ο Κύριος, αδελφοί. Ακούστε τι λέει εδώ στο 13, Κολοσσαείς 2:13, «Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας». Ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας και εξαιτίας της σάρκας. Αυτό έχει να κάνει με την ακροβιστία της σάρκας. Μια σάρκα η οποία είναι αχαλήνοτη. «Σας συνεζοποίησε», λέει με ταυτού, «συγχωρεί σας και σε εσάς πάντα τα πτέσματα». Όχι λίγα, όχι τα μικρά, όλα. «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφο, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτόν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού». Και είπαμε την προηγούμενη φορά τι ήταν αυτό το χειρόγραφο. Ήταν οι νόμοι, αλλά στην ουσία ήταν οι απαιτήσεις του νόμου που ήταν εναντίον μας. Ο νόμος απαιτούσε από μας. Τι απαιτούσε? Να τον εκπληρώσουμε. Να κάνουμε αυτό που λέει ο νόμος. Και η απέτησή του ήταν ότι εάν δεν το κάναμε, ήτανε ο μισθός της αμαρτίας ίσον θάνατος. Αυτή ήταν η απέτηση του νόμου. Συνιστάμενο, λέει, διατάγματα, το οποίο χειρόγραφο ήταν εναντίον εις μας. Ο Κύριος λοιπόν τι έκανε? Το εξάλειψε. Το πήρε από τη μέση, το αφήρεσε αυτό, λέει, εκ του μέσου και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. «Και απογυμνώσας τα σαρχάς και της εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Ακούστε όμως εδώ τι λέει στο 15 λάθος. Δεν σταματάει ότι απλά το προσήλωσε στο σταυρό. Απογύμνωσε την εξουσία των αρχών και των εξουσιών του διαβόλου και μας έδωσε τι? Τι μας έδωσε? Παράδειγμα. Παρησία. Τι παράδειγμα? Να θριαμβεύσουμε κι εμείς όπως θριάμβευσε αυτός σε όλο αυτό. Ο Χριστός λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Και ό,τι έκανε ο Χριστός, αδελφοί, το έκανε από μια τέλεια αγάπη για το Θεό, ως προς το Θεό και ως προς εμάς. Αμήν. Όλη αυτή, όλο αυτό που έκανε ο Κύριος, που νίκησε τις αρχές της εξουσίας, είναι ένα παράδειγμα για μας και εμείς να νικήσουμε και εμείς να τις υποτάξουμε. Αυτές τις αρχές και τις εξουσίες. Θα το δούμε στο τέλος σήμερα. Δεν είναι ότι απλά και μόνο ο Χριστός πήρε τις απαιτήσεις του νόμου, τις κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Αυτό που λέμε ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Τελείωσε, τώρα έχουμε το Χριστό, τώρα έχουμε τη χάρη του Θεού. Θα δούμε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε αυτή τη χάρη στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολλές φορές, και θα το δούμε σήμερα, οι απαιτήσεις του Ιησού είναι υψηλότερες από τον νόμο. Και αυτό που θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα είναι οι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού από μας. Υπάρχουν οι απαιτήσεις του νόμου, που αυτές τις απαιτήσεις ο Κύριος τις πήρε από τη μέση ο Χριστός και τις κάρφωσε και μας έδωσε τώρα ένα νέο νόμο, που στην ουσία αυτός ο νόμος υπήρχε και πιο πριν. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Ο νόμος της αγάπης. Αμήν. Εάν αγαπάς, λέει, Κύριε, το Θεό σου και αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκπλήρωσες όλο τον νόμο. Το κίνητρο του νόμου από τη μεριά του Θεού είναι η αγάπη, αλλά και όταν αυτή η αγάπη έρθει σε μας, εκπληρώνουμε τον νόμο. Στην ουσία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον νόμο, τις 10 εντολές, όλο αυτό που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, αλλά από την άλλη μεριά, που απαιτούσε θάνατο, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε την αγάπη του Θεού που απαιτεί. Απαιτεί ή λέτε ή όχι. Είναι εκεί η αγάπη του Θεού. Είναι εκεί το αίμα του Χριστού, το οποίο λέει αίμα κράζει προς δικαίωση. Το αίμα του Άβελ κράζει προς εκδίκηση. Το αίμα του Χριστού κράζει προς δικαίωση. Τι δικαίωση? Να δικαιωθεί όλος ο κόσμος με αυτή τη θυσία. Κράζει, φωνάζει να έρθουν οι άνθρωποι προς τον εαυτό του. Κράζει προς εμάς, ώστε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη διακονία της δικαίωσης. Κράζει, φωνάζει, απαιτεί από εμάς να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Απαιτεί. Έχει μια απαίτηση η αγάπη του Θεού από εμάς. Δεν είναι απλά ότι πήραμε τη συγχώρεση και πάει και τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας την αγάπη του Θεού που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Κάθε έναν άνθρωπο. Το ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού, αδερφοί, είναι αυτό που έδωσε τη χάρη του Θεού σε εμάς. Από εκεί πηγάζει η χάρη του Θεού. Από την αγάπη του Θεού. Και το ξέρετε ότι η χάρη του Θεού μπορεί να ανακληθεί από κάποιους ανθρώπους. Ή πήραμε τη χάρη και τελείωσε. Λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού να κρατώμε τη χάρη. Γιατί? Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να τη χάσουμε. Μπορεί να ανακληθεί. Το παράδειγμα που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι στο Ματθαίο 18:21. Και παρακάτω. Είναι εκεί ο Πέτρος που έρχεται στον Χριστό και του λέει: Κύριε, όσο έχεις αναμαρτήσει σε νέο ο αδελφός μου και θέλω συγχωρέσει αυτόν έως επτάκης. Πέρα από τους νόμους του Μωυσή, οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι είχαν φτιάξει κι άλλους νόμους. Πάρα πολλούς νόμους, οι οποίοι νόμοι τι έκαναν τώρα. Διευκρίνιζαν τον νόμο του Μωυσή και αυτό που γινότανε ήταν ότι σε κάθε τι δίνανε τη δικιά τους ερμηνεία. Τη δικιά τους ερμηνεία. Και προσθέτανε νόμους. Και κάπου ίσως εκεί πέρα να υπήρχε και αυτό μέχρι 7 φορές. Όσες φορές αν λέει έως επτάκης. Μπορώ να το δούμε πάλι, Ματθαίος 18. Και ξέρουμε που λέει ο Κύριος, λέει, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Αμήν. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα προϊόν, αδελφοί, της αγάπης του Θεού. Αμήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς λοιπόν, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Και του παραθέτει μετά μία ιστορία που λέει στο 23. Για τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ό,τι στη θέληση να θεωρήσει λογαριασμόν μετά το δούλον αυτού. Και το άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Τα μύρια ταλάντα είναι ένα ασύλληπτο ποσό που όλη τη ζωή να δούλευε για αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο κύριος αυτού να πολιθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του χρέους. Το χρέος φέρνει δεσμά και φέρνει θάνατο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προσεκίνη αυτό λέγοντα: «Κύριε, μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Αυτά είναι τα έργα του ανθρώπου που ο άνθρωπος προσπαθεί με τα έργα του μήπως και εξευμενήσει, μήπως και ξεπληρώσει το χρέος του. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει. Αμήν. Μπορεί ο άνθρωπος με τα έργα του να ξεπληρώσει το χρέος που έχει μπροστά στο Θεό? Όχι. Και θέλω να μας μείνει η λέξη και σπλαχνιστής στο 27. Σπλαχνιστής που είναι ο Θεός. Σπλαχνίστηκε. Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέρισε αυτόν και το δάνειο να φύγει εις αυτόν. Μας χάρισε, όπως διαβάσαμε, όλα τα πτέσματα, όλα τα χρέη. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρενε ένα το συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια και πιάσε σε αυτόν έπνιγε λέγον απόδεισμο ό,τι χρεωστείς. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. Τον έπνιγε. Πεσόν λοιπόν ο συνδούλος αυτού ή στα σπόδας αυτού παρακάλλει αυτόν λέω «Μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε εκείνος για το μεγάλο χρέος είπε και ο άλλος για το μικρό του χρέος. Εκείνος όμως δεν ήθελε και απευθόν έβαλε αυτόν στη φυλακή έως όπου δώσει το φιλόμενο. Είδαν οι συνδούλοι και τα λοιπά, πήγαν στο βασιλιά και του είπανε το τι συνέβη. Και στο τέλος τι συμβαίνει? Και οργιστής ο κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν δύο στοιχεία βασικά. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη του Θεού, σπλαχνιστής, και το δεύτερο στοιχείο είναι η ανάκληση της χάρη του. Του χάρισε τα πάντα. Και μετά, αφού δεν έκανε αυτό που έπρεπε και τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα έπρεπε να κάνει και αυτός ό,τι συνέβη σε αυτόν. Η αγάπη, τα σπλάχνα λοιπόν του Θεού έχουν μια απαίτηση. Η αγάπη του Θεού απαιτεί. Απαιτεί συγχώρηση. Απαιτεί άφεση. Απαιτεί να κάνεις το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια διαφορετική στάση. Το απαιτεί. Αλλιώς το αποτέλεσμα ποιο είναι, αδελφοί? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλευθος. Εις τους βασανιστάς έως σου λέει αποδώσει το φιλό. Πότε θα το τέλειωνε αυτό? Ποτέ. Σε όλη τη ζωή. Σε όλη του τη ζωή. Και πολλό μάλλον όταν ήταν, αν είναι μέσα στις φυλακές, μέσα στη φυλακή, μέσα στα βασανιστήρια, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τα αποδώσει? Δεν υπήρχε τρόπος. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, μας θέλει και εμάς να καταλάβουμε τη χάρη που έχει γίνει στη ζωή μας, την αγάπη του Θεού και την απαίτηση αυτής της αγάπης. Απαιτεί. Συχνά λέμε για τον νόμο του Θεού ότι είναι κάπως πολύ ψηλά. Αλλά ήρθε ο Χριστός, αδελφοί, να εκπληρώσει τον νόμο. Ο Χριστός, καθώς εκπλήρωσε τον νόμο, απέδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει εφόσον είναι προσανατολισμένος και αφιερωμένος τέλεια στο Θεό. Δεν το απαιτεί σε εμάς, γιατί ξέρει τη φύση μας. Όμως απαιτεί τα έργα της αγάπης. Να δώσουμε, αδερφοί, να, πώς να το πούμε, να αυτό που έκανε ο Κύριος για μας, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας όσον αφορά τους άλλους, να εκπληρωθεί η αγάπη του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Θέλω να διαβάσω στην προς Ρωμαίους στο 13 κεφάλαιο, 8 έως 10. Να δούμε λίγο τις απαιτήσεις της Καινής Διαθήκης. Γιατί λέγαμε για την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει λοιπόν στο 8 εδάφιο. Συγγνώμη. Αυτό ήταν, να το πούμε πιο μετά, αλλά ακούστε τι λέει. Το διαβάσουμε λίγο. «Εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη το να αγαπάτε αγίλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο». Επειδή το μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και πας άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Να το ξαναδιαβάσουμε λίγο από το 8. Έχουμε μια οφειλή. Λέει να μην χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Αμήν. Μία είναι η οφειλή. Δηλαδή είναι μία η απέτηση. Που ο Θεός αυτή την απέτηση τη ζητάει από μας. Εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν. Αλλά αυτό που πρέπει να οφείλετε είναι, λέει, να αγαπάτε αλλήλους. Διότι αγαπών τον άλλον εκπληρεί τον νόμο. Εκπληρεί τον νόμο. Προσέξτε, κάπου μέσα στο μυαλό μας θυμόμαστε αυτή τη φράση που λέει «Δεν ήρθα να καταργήσω», λέει, «τον νόμο ο Χριστός. Ήρθα να τον εκπληρώσω». Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αφού τον εκπλήρωσε ο Χριστός, τι δουλειά έχουμε εμείς. Εδώ όμως λέει ότι αυτός που αγαπάει πραγματικά εκπληρεί τον νόμο. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, που έχει αυτή την απέτηση, είναι στο τέλος με την αγάπη μας να εκπληρώσουμε τον νόμο. Ο νόμος τι είναι? 5 εντολές και άλλες 5. 5 πρώτες είναι για το Θεό και ο δεκάλογος του Μωυσή. Και οι υπόλοιπες είναι τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Μην πονεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Όταν υπάρχει αγάπη, δεν τα κάνεις αυτά. Αμήν. Αλλά η αγάπη του Θεού που απαιτεί ο Θεός από μας τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι βαθύτερη και ενδοξότερη, θα δούμε, από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, είναι σαν να λες στην Παλαιά Διαθήκη να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο και τελείωσε. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν, ήταν εξωτερικές πράξεις ή εξωτερικές απαγορεύσεις. Μέσα στην καρδιά όμως τι γινόταν? Γιατί εκεί είναι όλο. Κάπου πέρναγαν εκεί που έλεγε να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Πέρναγα πολύ εύκολα να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας. Έλεγες τον αγαπάω. Έλεγαν ότι αφού εγώ κάνω τα εξωτερικά και τα διατάγματα, αυτό σημαίνει ότι αγαπάω το Θεό και τον πλησίον. Όμως αυτό που απαιτεί ο Θεός, αδελφοί, τώρα ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, είναι να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και από εκεί η πηγαία να εκπληρώνεται ο νόμος. Επειδή το μην μοιχεύσεις, μην φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και πας άλλη εντολή, σε αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται θέλεις, αγαπά τον πλησίον σου προς τον εαυτό σου. Είναι εκπλήρωση λοιπόν του νόμου η αγάπη. Η αγάπη τι κάνει λοιπόν, τι απαιτεί? Τι απαιτεί η αγάπη? Μια πηγαία εκπλήρωση του νόμου. από τα βάθη της καρδιάς. Αυτό απαιτεί. Αυτό απαιτεί. Διαβάζω στο Ματθαίος το 5:17. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Και εδώ μας δίνει τώρα και παράδειγμα. Καθώς διαβάζουμε παρακάτω. Πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο. Σωστά, τώρα στην ποινή διαθήκη. Όχι, θα λέγαμε τον νόμο των εντολών που... Όχι, να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά και όπως είπα πριν, πηγαία να εκπληρώνεται. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός στη γη, γιώτα έρθει μια κυρία δεν θέλει παρέλθει τον νόμο, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστε λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Παραθέτει λοιπόν ο Χριστός, αδελφοί, κάποιες εντολές τώρα στην Καινή Διαθήκη που ακόμα και μια ελάχιστη να πεις ότι δεν έχει πολύ σημασία και δεν πειράζει και διδάξει και τους ανθρώπους έτσι, ελάχιστος θα ονομαστεί. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός μέγας θέλει ονομαστεί από τη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή σας λέω ότι αν της περισσέψει η δικαιοσύνη σας ποιότερο ή στον γραμματέα του Φαρισαίου, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει παρακάτω στο 21. Στην Παλαιά Διαθήκη, μη φωνεύσεις. Όσοι δεν φωνεύσεις θα είναι ένοχος
1: στην κρίση.
0: Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ όμως τι σας λέω, ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, δεν είστε ένοχος στην κρίση. Και το ανετίος δεν υπάρχει στο κείμενο. Λέει, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού θα είναι ένοχος στην κρίση. Μα τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ώστε είπε τον αδελφό του Ρακά, θα είναι ένοχος του συνέδριου. Όποιος πει μωρέ, δηλαδή δεν πάει καλά στα μυαλά του. Ένοχος στη γέννα του πυρός. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι μπήκαμε μέσα στην ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη και δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Αυτό που καταλαβαίνω ότι η απέτηση της αγάπης είναι ισχυρότερη, αδελφοί. Απαιτεί ο Θεός, καθώς γνωρίσαμε την αγάπη Του, προσέξτε, σε ποιους απευθύνεται. Σε όλους εμάς που συγχωρέθηκαν όλα τα αμαρτήματα. Όλα τα αμαρτήματα. Πολλά από τα αμαρτήματα θα ήταν εξαιτίας της ανοησίας μας. Και σου λέει, μη λες ανόητο τον άλλον, μην το λες μωρέ. Αναβιβάζεις σε ένα άλλο επίπεδο και γίνεται η απέτηση του Θεού βαθύτερη όσον αφορά τον άνθρωπο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν λοιπόν προσφέρεις τον δώρο σου εις το θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου, το προσφέρεις, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και μετά έλα.
2: Πρωτάκουσα τα πράγματα τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν όλα αυτά.
1: Φιλιώθηκε με τον αδελφό σου. Θες να απαιτήσεις της αγάπης.
2: Διαβάσαμε προηγουμένως.
1: Έτσι, στο Ματθαίο διαβάσαμε.
2: Εκεί που λέει με τον άνθρωπο αυτόν που του χρωστούσε 100 δινάρια.
1: Πήγε να τα βρεις.
2: Μη κρατάς πράγματα μέσα σου.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά που μπορείς να πεις σε έναν τέτοιον άνθρωπο που μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να φύγει από τη ζωή είναι να συγχωρήσει. Να αφήσει. Γιατί όποιος δεν συγχωρέσει τα πτέσματα, λέει του αλλού, ούτε και ο Θεός δεν τα συγχωρέσει. Εκκαρδίας. Απαιτεί ο Θεός μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από την καρδιά μας. Να αφήσουμε. Είναι απαίτηση της αγάπης. Είναι απαίτηση αυτού που λέει εκεί που διαβάσαμε, σπλαχνιστής. Απαιτεί ο Θεός. Απαιτεί να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όπως μας αγάπησε, να αγαπήσουμε. Όπως μας συγχώρεσε, να συγχωρέσουμε. Όπως κάποιοι ήρθαν και μας κήρυξαν, και εμείς να κήρυξουμε.
3: Ειρήνευσε με τον αντίδικό σου ταχύω, ενώ σου είσαι καθοδόν με καθού, μήπως σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτη και ρυφθήσει στη φυλακή.
1: Να πάλι φυλακή.
3: Αληθώς σου λέω, δεν θέλεις εξέλθει εκεί, δεν εσώ, από εδώ στο έσχατο λεπτό.
2: Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει αυτό που διαβάσαμε με τον άνθρωπο αυτόν που δεν συγχώρεσε, που απαιτούσε το χρέος από το σύντομο του.
1: Μπορεί ακριβώς. Αληθώς λίγο δεν θέλεις εξέλθει όσο από εδώ στο έσχατο λεπτό. Ακούσα τι αρέσει στους αρχιερούμενους κεύσεις.
2: Και λέει εκεί πέρα, ακόμα και να την δεις και να την επιθυμήσεις, ή δημήχευσες αυτήν μέσα στην καρδιά σου.
1: Εάν ο θαλμός σου σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν.
2: Είναι εδώ υπερβολής, αλλά σου λέει ότι εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα.
1: Σε συμφέρει να χαθεί έναν των μελών σου, εάν ο θαλμός σου ο δεξιός σου σκανδαλίζει, και να μην ρίχνει όλο το σώμα σου στην γέννη. Η δεξιά σου
2: έχει να κάνει εκεί με
1: κλοπή, τη σκανδαλίσει, να πάρω αυτό να κάνω την. Πρόσεξε. Πάλι εκεί λέει, θα ρηχτεί το σώμα σου στη γέννα.
2: Μα η Παλαιά Διαθήκη.
1: Τώρα έχουμε και νύχτα.
2: Κι όμως,
1: όλα αυτά είναι απαιτήσεις της αγάπης του Θεού. Μιλάει για το διαζύγιο μετά.
2: Όμως τι έλεγε, ανεβαίνανε τρεις φορές την καρέκλα, χώριζε ο άντρας την γυναίκα και τελείωσε. Σε χωρίζω.
1: Εδώ σου λέει όχι.
2: Παρεκτός λόγω του.
1: Μηχεία του. Μην επιορκήσεις, εγώ σου λέω μην ομώσετε μη δόλους. Ούτε στην κεφαλή σου μην ομώσεις.
2: Δυστυχώς τα περνάμε έτσι όμως. Όλα αυτά τα περνάμε έτσι. Βλέπουμε τον Ιησού που πριν είχε πει τους μακαρισμούς και όλα καλά, αδερφοί. Αλλά αυτά είναι λόγια τα οποία ο ίδιος είπε ότι εάν κάποιος αφαιτήσει μία από αυτές τις εντολές του Κυρίου τώρα στην Καινή Διαθήκη, ένοχος θα είναι. Δεν είναι ότι θέλω να μας βάλω κατάκριση, αλλά θέλω, αδερφοί, και το Πνεύμα του Θεού αυτό καταλαβαίνω τι θέλει, είναι να μας βάλει συνειδητοποίηση. Να συνειδητοποιήσουμε τους λόγους του Ιησού. Να μην τους περνάμε έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή που έλεγα όσον αφορά τον Λόγο του Θεού. Κατά πόσο τελικά ο Λόγος του Θεού εφαρμόζεται στη ζωή μας, κατά πόσο επηρεάζει τη ζωή μας.
3: οφθαλμός αντί οφθαλμού, λέει παρακάτω. Εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, σε θεραπείς της δεξιάς σου και αγώνα πρέπει και την δεξιά και την αριστερή. Και έχει να κάνει εκεί με το ότι είναι ποινή δικαστηρίου, ράπισμα.
1: Όταν εσύ κάνεις κάτι κακό και το δικαστήριο αποφάσισε να σε ραπίσει κάποιος, ντροπιαστικό, αλλά σου λέει γύρνα και το άλλο και αναγνώρισε την αμαρτία σου. Είναι η αναγνώριση του πτέσματός σου.
3: Και συνεχίζει παρακάτω για να μην τα διαβάσω όλα. Λίγο πολύ.
1: Είναι καλό να το διαβάσουμε στο σπίτι. Αχ, τι ωραία λόγια εκεί. Μας μένει μια εικόνα με τον Ιησού να μιλάει. Στα πλήθη. Σε ένα όμορφο περιβάλλον. Μακάρι ειρηνοποιεί. Μακάρι διδιωγμένη ανεκτή δικαιοσύνη. Μακάρι. Και ξαφνικά έρχεται αδελφή και μας λέει όλα αυτά.
2: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, εις αφορμή της σάρκας.
1: Το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Αμήν.
2: Να σας πω κάτι. Εάν ζήσουμε τώρα, Β' Κορινθίους 3.11, αυτή τη ζωή της Καινής Διαθήκης, που είναι πανέμορφη ζωή, πολλές φορές κοιτάζουμε την ποινή. Έτσι. Εάν το κάνεις αυτό, θα είσαι ένοχος στη γέννα. Όμως δεν κοιτάζουμε την ουσία πολλές φορές. Σε ποια ζωή μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε. Αμήν. Σε ποια ζωή μας καλεί να ζήσουμε. Σε μια ανώτερη ζωή. Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη, μας ευεργετούν με τον τρόπο του ότι το μυαλό δεν ξεφεύγει να περιπλανιέται και να λέει ότι αν το κάνω, να το δοκιμάσω και αυτό, να το δοκιμάσω και εκείνο και... Όχι, μας κρατάει στην αλήθεια, μας κρατάει στο φως, μας κρατάει στη ζωή αυτή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Αμήν. Μια Άγια ζωή. Μια ζωή η οποία είναι μέσα στην ευεργεσία, θα λέγαμε, του Θεού. Εκείνη η ευλογία του Θεού. Ναι, θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν δοκιμασίες. Πολλοί άνθρωποι του Θεού δοκίμασαν να ζήσουν μια τέτοια ζωή. Αμήν. Ήρθαν δοκιμασίες. Ήρθαν δοκιμασίες. Ήρθαν πειρασμοί. Ναι, ήρθαν πειρασμοί. Ο Χριστός ο ίδιος θέλει να ζήσει αυτή τη ζωή και την έζησε. Δεν ήρθαν δαίμονες εναντίον του. Ήρθε ο ίδιος ο διάβολος εναντίον του. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν. Στέλνει δαιμόνια σε όλους τους ανθρώπους. Πνεύματα, κάθαρτα. Θα μπορούσε να στέλνει ένα άρχοντα των δαιμονίων ενάντια στον Χριστό. Δεν βλέπουμε τον ίδιο τον διάβολο συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Σπάνια ήρθε στον κήπο της Εδέμ και το βλέπουμε μετά και τα έρχεται στον Χριστό. Ο ίδιος, φανερωμένο, ο ίδιος ο διάβολος. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η ζωή αυτή. Άνθρωποι προσπάθησαν να βαδίσουν μέσα σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, οι δαίμονες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις. Γι' αυτό και ο πόλεμός μας είναι αυτός ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στις δυνάμεις, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνα τούτου, λέει, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στον ουρανό. Θα περάσουμε μέσα από κοιλάδες δοκιμασίας, αλλά όλα αυτά, αδελφοί, αποδεικνύουν ένα πράγμα.
1: όταν μείνουμε, την αγάπη μας στο Θεό. Αυτό αποδεικνύουν. Ξέρετε, η αγάπη γράφει μέσα στην Α' Κορινθούς 10ο κεφάλαιο κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Αλλά η αγάπη, αδελφοί, είναι φτωχή σαν έννοια όταν θες να την εξηγήσεις με λόγια. Αμήν. Η αγάπη απαιτεί έργα. Απαιτεί απόδειξη. Είναι απαιτήσεις της αγάπης αυτής. Δεν είναι να πεις ότι «μαμά μου, σ' αγαπώ». Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.
2: Όταν γεράσει, την πετάς στο σπίτι, την πετάς κάτι και λες.
1: Πρέπει να αποδείξεις την αγάπη σου. Τότε είναι πραγματική. Αμήν. Τότε είναι πραγματική. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν μείνουμε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός θα μας ανταμείψει. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ αγαπούσε το Θεό. Είναι το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη Βίβλια. Αμήν. Και φανερώνει δύο στοιχεία το βιβλίο του Ιώβ, ιδιαίτερα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αγάπη που είχε ο Ιώβ στον Θεό, και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την Ανάσταση, ότι υπάρχει αιώνια ανταμοιβή. Αμήν. Ακόμα, λέει, και αν το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τους οφθαλμούς μου θέλω ειδή τον Κύριο. Δύο στοιχεία ιδιαίτερα στο βιβλίο του Ιώβ. Και κάτι άκουσα και το σύνδιασε έτσι, μου έφερε ο Κύριος μια αποκάλυψη. Θυμάστε, πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία. Έμεινε πιστός. Αγαπούσε το Θεό. Παρόλο που είχε τόσες δοκιμασίες και τόσα ερωτηματικά όσον αφορά το Θεό, έμεινε. Το μόνο πρόσωπο που άφησε ο διάβολος να ζήσει ήταν η γυναίκα του, για να του λέει βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Ο Ιώβ έμεινε. Παρόλο. Βάλ τον εαυτό σου σε αυτό να δεις. Έχουμε ένα προβλήματα με τα παιδιά μας. Χάνεται ο κόσμος. Χτυπάει ένα παιδί. Χάθηκε η ζωή μας. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά που πέρασε ο Ιώβ. Όλες αυτές τις δοκιμασίες. Η αγάπη του Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, και έμεινε πιστός. Και μετά ο Θεός τον ευλόγησε. Αμήν. Του έδωσε διπλάσια. Του έδωσε διπλάσια από όσα είχε. Διπλάσια βόδια, διπλάσια πρόβατα, διπλάσια κατσίκια, γαϊδούρια, καμήλες, όλα, αν τα δεις στο τέλος, διπλάσια. Το μόνο που δεν διπλασίασε ήταν τα παιδιά του. Είχε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Και πολλοί ρωτώνται γιατί να μην τα διπλασιάζει και αυτά. Για ποιο λόγο δεν τα διπλασίασε? Και δεν είναι η απάντηση ότι γέρασε η γυναίκα του. Αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Θεός μας είναι Θεός ζώντων και δεν είναι Θεός νεκρών. Με ποια έννοια? Του τα διπλασίασε στην ουσία. Τα παιδιά του ζούσαν, αν και είχαν πεθάνει, στην παρουσία του Θεού. Και του έδωσε άλλα 10 παιδιά. 10 λοιπόν που είχε στην παρουσία του Θεού και 10 που είχε πάνω στο πρόσωπο της γης. Τα διπλασίασε και αυτά. Τα ζώα ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν πεθάνουν τελείωσε. Δεν έχουνε. Πάνε. Επιστρέφουν στον Θεό σαν ενέργεια. Όμως ο άνθρωπος ζει. Και εκεί φανερώνεται, αδερφοί, η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Ιώβ, που η αγάπη του Ιώβ αποδείχτηκε. Και τι άλλο αποδείχτηκε? Η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και ότι δεν είμαστε μόνο για αυτήν εδώ τη γη. Είμαστε
2: αιώνια θα ζήσουμε μαζί του.
1: Τι αποδεικνύει το βιβλίο του Ιώβ, είπαμε,
2: την αγάπη του Θεού και την Ανάσταση. Την Ανάσταση. Τα παιδιά που πέθαναν του Ιώβ ζούσαν. Ζούσαν στην παρουσία του Θεού.
1: Θέλω να διαβάσω το Β' Κορινθίους στο 3.11.
3: Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον και μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο. Εάν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, κάτω από τον νόμο, ο Θεός δοξαζόταν, κατέβαινε η παρουσία Του, κατέβαινε στη σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Εκεί κατέβαινε η δόξα του Θεού. Από την αρχή, μπορώ να το πούμε κάποια άλλη στιγμή, αυτό είναι πανέμορφο να το ακούσουμε, που έχει να κάνει με την ανάπαυση του Θεού. Όταν λέει ότι την 7η μέρα αναπαύτηκε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεκουράστηκε. Και η 7η μέρα, εάν παρατηρήσετε, ενώ τις υπόλοιπες 6 μέρες λέει και έγινε πρωί και έγινε σπέρα, μέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έκτη, σε κάθε μια μέρα το λέει, στην 7η δεν το λέει. Στην ουσία, αδερφοί, και αν αναλύσουμε τις εβραϊκές λέξεις, δεν έχει να κάνει με την ξεκούραση του Θεού. Την 7η μέρα ξεκίνησε η Βασιλεία του Θεού με τους ανθρώπους. Και από την αρχή που ήθελε ο Θεός, αδερφοί, αυτό που ήθελε από την αρχή ήταν να αναπαυθεί, δηλαδή να κατοικήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Κατοίκησε στη σκηνή του μαρτυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που λέμε ότι αυτό που ήταν να καταργηθεί ήταν ένδοξο. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό και λέει «Και εσκήνωσε εν ημίν». Αυτό που ζούσε, δηλαδή, αυτό που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και κατοίκησε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, πλέον στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό που κατοικεί, που αναπαύεται, μέσα στο Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Αμήν. Ο Χριστός όμως έφυγε και τώρα που είναι. Μέσα μας. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη μας. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη που δεν μπορεί να την πάρεις επιπόλαια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι το κατοικητήριο του Θεού, το αοράτου. Είσαι εκείνος και εκείνη που μέσα σε αυτόν ο Θεός. Εάν ήταν ένδοξο λοιπόν το παλιό, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο, αυτό που μένει. Έχοντας λοιπόν τη άφη ελπίδα πολύ παρησία μετακυριζόμεθα και όχι καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενείς εσείς η Ισραήλ στο τέλος του μέλλον του να καταργηθεί. Και λέει τη φρότησε να διάνοια σε αυτόν.
1: Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι το εξής. Ότι αυτό που μένει τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι ένδοξο, αλλά ο Θεός απαιτεί και μεγαλύτερη ευθύνη από εμάς. Απαιτεί. Και ένα τελευταίο να διαβάσω για να κλείσω. Στην Β' Κορινθίους 13. Λέει εκεί, αδελφοί, Β' Κορινθίους 13. Όσον αφορά τα γεγραμμένα, όσον αφορά τους λόγους του Θεού. Τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό έχει να κάνει, αδελφοί, με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή. Το πόσο ο Λόγος του Θεού μας επηρεάζει μέσα μας, μας αλλάζει και μας μεταμορφώνει, ώστε τελικά να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του Θεού. Αν υπερτατώνουμε εις αρχή, δεν τολμούμε όμως κατά σάρκα. Είναι ένας πόλεμος. Δεν έχει να κάνει με τους πολέμους της Παλαιάς Διαθήκης, με σάρκα και αίμα. Έχουμε ένα πόλεμο να πολεμήσουμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στις επιθυμίες μας, ενάντια στους δαίμονες. Τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, είναι δυνατά σε θέση τους καθαίρεση οχυρωμάτων. Και ακούστε τώρα τι λέει, και θέλω έτσι να προσευχηθούμε μετά γι' αυτό. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εκπανωτίζουμε πάντα μέσα στην υπακοή του Χριστού. Θέλω να μείνω σε μια μικρή φράση. Λέει, καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Μιλάει για καθαίρεση οχυρωμάτων. Οχυρά του έχει πει. Μιλάει για κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται μέσα κυρίως στη διανοιά μας, που ενώ διαβάζουμε δεν καταλαβαίνουμε. Ο διάβολος, αδελφοί, βάζει ένα κάλυμα. Μπήκε κάλυμα στην Παλαιά Διαθήκη και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Χριστό μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τις εντολές. Έβαλαν κάλυμα και δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπο του Μωυσή, γιατί ήταν ένδοξο. Και λέω, μήπως υπάρχει κάποιο κάλυμα και σε εμάς και δεν μπορούμε να δούμε τους λόγους του Θεού όπως πρέπει να τους δούμε, όπως θέλει ο Θεός να ζήσουμε αυτούς τους λόγους του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μήπως υπάρχει κάποιο οχύρωμα, και δεν μιλάει για ένα. Τώρα πλέον δέστε μια εικόνα, δεν ξέρω τι ώρα είναι, τελειώνω. Δέστε μια εικόνα τα παλιά χρόνια, πριν 100 χρόνια. Είχαν ένα λιχνάρι άνθρωποι. Το μόνο που βιβλίο, γιατί δεν ήταν εύκολο να διαβάζεις και να αγοράζεις βιβλία, οι ευσεβείς άνθρωποι είχαν φροντίσει να πάρουν μια γραφούλα κάτω από το λιχνάρι και διάβαζαν και προσευχόταν. Αυτό ήταν. Και τώρα έχουμε τόσες πληροφορίες, τόσα μέσα. Έχουμε τηλεόραση, έχουμε ίντερνετ, έχουμε χίλια δυο που ο διάβολος βάζει. Για ποιο λόγο? Για να μας αποπροσανατολίσει. Έχουμε το Λόγο του Θεού και είναι τόσο πολλές φορές ανιαρό σε σχέση με αυτά που μπορούμε να δούμε και να γνωρίσουμε μέσα από βίντεο, μέσα από εικόνες, μέσα από όλα αυτά, μέσα από την τηλεόραση, μέσα σκεφτόμαστε και λέμε, μα είναι κακό να δεις, ξέρω εγώ, μια ελληνική ταινία, είναι κακό να δεις ένα ποδόσφαιρο, είναι κακό να δεις το ένα, είναι κακό να δεις το άλλο, δεν είναι τίποτα κακό, αλλά όλα αυτά κλέβουνε το Κύριο.

0: ακούσουμε τους λόγους του Χριστού μας και να τους πράξουμε με όλη μας την καρδιά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να βγουν οι λόγοι του Κυρίου μέσα μας. Να κρατήσουμε τη χάρη και να κοιτάξουμε αυτές τις όμορφες απαιτήσεις της αγάπης, να τις εκπληρώσουμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους. Και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη. Βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της. Και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν. Και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν. Η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν. Και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς καθένας από εσάς λέτε στο Φαραώ, «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων». Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν. Και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη, οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμειον που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρίτη εξαιτίας της βουλής του Κυρίου το δυνάμειον, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων. Επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο, θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων θα τους ευλογήσει λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο το χεριό μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα αντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους. Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερυσίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και χυμηλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματά της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη. Επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί, έλειψε το λάδι. Ντραπείτε γεωργοί, ολολήξτε αμπελουργοί για το σιτάρι και για το κριθάρι. Επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάφθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας. Και βοήστε προς τον Κύριο, αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η εφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθύρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω, επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοίως του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον, ύστερα από αυτόν, σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες, έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών. Σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι. Σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν. Όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές. Σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος. Και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του, επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο, επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα, γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος. Και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα αιμάτια σας. Και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας. Επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη. συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από το κυτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, ανάμεσα στη Στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από εσάς τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, επειδή ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδας, επειδή οι βοσκές της ερήμου βλασταίνουν, επειδή το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η σικιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους. Και τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε και εφραίνεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτήτερα. Και τα λόνια θα γεμίσουν από σιτάρι και οι λινοί θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίδη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά, θα εκχαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκχαίω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περηφανής. Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει.
2: Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο, τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαναναίοι και οι Σιδόνοι και οι Εβέοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και οι γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους, και στους Αμοραίους και στους Φερεζαίους και στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες, και τις δικές τους θυγατέρες έδωσαν στους γιους τους και λάτρευσαν τους θεούς τους. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλτσι. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι του Χουσάν Ρισαθαΐμ, του βασιλιά της Μεσοποταμίας. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 χρόνια. Και όταν οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο, ο Κύριος σήκωσε στους γιους Ισραήλ σωτήρα και τους έσωσε, τον Γοθονοήλ, γιον του Κενέζ, τον νεότερο αδελφό του Χάλεβ. Και ήταν επάνω του το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και βγήκε σε μάχη και ο Κύριος παρέδωσε τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, το βασιλιά της Μεσοποταμίας, στο χέρι του. Και το χέρι του υπερίσχυσε ενάντια στον Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, δώρα διαμέσου αυτού. Και ο Αόδ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώστηκε κάτω από το μανδύα του, επάνω στον δεξί μυρό του. Και πρόσφερε τα δώρα στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ. Και ο Εγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχής. Και αφού τελείωσε να προσφέρει τα δώρα και έδιωξε τους ανθρώπους που βάσταζαν τα δώρα, τότε γύρισε από τα γλυπτά που ήσαν κοντά στα γάλγαλα και είπε «Έχω ένα κρυφό λόγο για σένα, βασιλιά». Και εκείνος του είπε «Μια στιγμή». Και βγήκαν από αυτόν όλοι όσοι παραστέκονταν κοντά του. Και μπήκε σε αυτόν ο Αόδ. Και εκείνος καθόταν στο θερινό υπερόο του εντελώς μόνος. Και ο Αόδ του είπε «Έχω ένα λόγο από το Θεό για σένα». Τότε σηκώθηκε από το θρόνο. Και απλώνοντας ο Αόδ το αριστερό του χέρι, πήρε τη μάχαιρα από το δεξί του μυρό και την έμπηξε στην κοιλιά του, ώστε ακόμα και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο Αόδ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερόου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερόου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότου τράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερόου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο Κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο Αόδ διέφυγε ενώ σου εκείνοι καθυστερούσαν και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηρωθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό.

αναπαύθηκε 80 χρόνια. Και ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο όταν πέθανε ο Αόδ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν, που βασίλευσε στην Ασόρ. Και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα, που κατοικούσε στην Αροσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο, επειδή είχε 900 σιδερένιες άμαξες, και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτισσα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό. Και αυτή κατοικούσε κάτω από το φίνικα της Δεβόρας, ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε: «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα, στον ποταμό Κισών, το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου δεν θα πάω». Και εκείνη είπε: «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου, όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». Και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζααναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αροσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ: «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου?» Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αροσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ, και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε: «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα. Και της είπε: «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό, επειδή δίψασα». Και άνοιξε τον ασκό με το γάλα και τον πότισε και τον σκέπασε. Και της είπε: «Στάσου στη θύρα της σκηνής και αν έρθει κανείς και σε ρωτήσει λέγοντας: είναι κανείς εδώ? Πες όχι». Και πήρε η Ιαήλ, η γυναίκα του Έβερ, τον πάσαλο της σκηνής και βάζοντας ένα σφυρί στο χέρι της, πήγε σε αυτόν ήσυχα και έμπηξε τον πάσαλο στο μήνυκά του, ώστε καρφώθηκε στη γη, επειδή αυτός ήταν αποκαμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε: «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή,

0: ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο Πάσαλος ήταν στο μήνυκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, το βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο Ιησούς έκανε πράξεις, οι Απόστολοι έκαναν πράξεις. Ο Κύριος θέλει και εμείς να κάνουμε πράξεις. Αμήν. Η ζωή τους ήτανε πράξεις πνευματικές. Πράξεις που ο Κύριος τους οδηγούσε να κάνουν. Και είμαστε μια συνέχεια αυτών. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πηγή της ζωής και την πηγή τη δική μας που ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας από τη δική Του, για να έχουμε, όπως είπα, να δίνουμε στους ανθρώπους όπως κάποιοι έδωσαν σε εμάς. Αμήν. Είμαστε εδώ τώρα και έχουμε ζωή μέσα μας αιώνια. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής, Κυρίου. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Ο Κύριος είναι λοιπόν η πηγή της ζωής. Και από το φως Του είναι που παίρνουμε κι εμείς για να φωτίζουμε γύρω μας. Ο Κύριος τι είπε στους μαθητές? Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Ο Κύριος είπε πριν, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μετά λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Κάτι έχει να μας πει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς τώρα να εκπέμπουμε το δικό Του φως. Να δίνουμε από τα νερά τα ζωντανά που έχει βάλει μέσα μας. Την ημέρα της εορτής της μεγάλης, όπως λέει στο Λόγο Του ο Θεός, σηκώθηκε ο Κύριος. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα της κοινοπηγίας, η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν. Και ο αρχιερέας κρατούσε δύο ποτήρια στα χέρια, στο ένα χέρι ένα χρυσό ποτήρι και στο αριστερό ένα ασημένιο ποτήρι. Και στο ένα είχε κρασί και στο άλλο είχε νερό. Και τα κουνούσε προς τις τέσσερις κατευθύνσεις, ανατολή, δύση, βορρά, νότο, και προς τα πάνω και προς τα κάτω, και μετά τα έκανε σπονδύ, τα έριχνε πάνω στο θυσιαστήριο. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε ο Κύριος και φώναξε και είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και θα τρέξουν από μέσα του τι? Ζωντανά νερά. Αμήν. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται μέσα μας, η πηγή των ζώντων υδάτων, η πηγή της ζωής, έρχεται μέσα μας για να μπορεί να εκχέεται γύρω στους ανθρώπους και στη ζωή μας την προσωπική ο καθένας. Μας κάνει δηλαδή και μας μια πηγή ζωής. Μπορούμε δηλαδή, μιλώντας το Ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο, να του δώσουμε να πάρει τη ζωή, την αιώνια. Αποκάλυψη 21:6. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Πλήρωσε ο Κύριος, εμείς το παίρνουμε δωρεάν. Αμήν. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει ο Κύριος να έχουμε, αδερφέ. Πρέπει να καταλάβουμε. Μας έχει δώσει το φως Του. Μας έχει δώσει τα νερά τα ζωντανά. Αμήν. Λέει, εσείς είσαστε το αλάτι της γης. Θα το δούμε πιο κάτω. Τι είναι το αλάτι? Ψαλμός 68:26. Εν εκκλησίες ευλογείτε το Θεό. Ευλογείτε τον Κύριο η εκ της πηγής του Ισραήλ. Είμαστε από την πηγή του Ισραήλ. Είμαστε, προερχόμαστε από τον Κύριο. Αμήν. Να δούμε όμως ότι αυτή η πηγή μέσα μας χρειάζεται και θεραπεία. Γιατί προερχόμαστε από τον κόσμο, έχουμε μεγαλώσει μες στον κόσμο, έχουμε ζήσει μες στον κόσμο και έχουν μπει και άλλα πράγματα μέσα μας, τα οποία δεν είναι καθαρά. Εκεί τώρα υπάρχει μία, όπως λέει στον Ιάκωβο θα δούμε, από την ίδια πηγή λέει να τρέχει πικρό νερό και γλυκό νερό. Απ' τη μία να ευλογείτε λέει το Θεό και απ' την άλλη να καταράστε τους ανθρώπους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα αυτή η πηγή δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει φύγει από μέσα η μόλυνση, η παλιά, η επιρροή από τον κόσμο που ζήσαμε. Θυμάστε τους Ισραηλίτες, ο Κύριος τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους πήγαινε στη γη Χανάν, σε ένα τόπο λέει που ρέει μέλι και γάλα. Αυτοί όμως μέσα τους είχαν πάρει πράγματα από την Αίγυπτο και δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ και αντιστεκόντουσαν στο λόγο του Θεού και ήταν συνέχεια στην κρίνια και που μας έφερες εδώ και δεν μας άφησες στην Αίγυπτο που είχαμε τα σκόρδα μας, τα κρεμμύδια μας. Θυμόμαστε? Ήτανε αυτό που είχε μπει μέσα την πηγή τους, το Αιγυπτιακό, του κόσμου. Και ο Κύριος τους έβγαλε από εκεί και τους πήγαινε από την έρημο μέσα για να τους βγάλει αυτό το πράγμα. Αμήν. Να τους καθαρίσει αυτή την πηγή μέσα τους, ώστε να βγαίνει μόνο καθαρό νερό, μόνο γλυκό νερό, μόνο ευλογία. Όχι κατάρα, όχι πικρή λόγη, όχι θάνατος, γιατί έχει θάνατο αυτό μέσα. Δευτερονόμιο 29-18. Δια να μην είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδιά να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μην είναι μεταξύ σας ρίζα, αναβρίουσα, χολή και πικρία. Όλο αυτό του κόσμου, της Αιγύπτου, έχει αυτή την, αυτό βγάζει από μέσα. Βγάζει χολή, πικρία, δηλητήριο. Και ο Κύριος λέει, θέλει να πάρουμε το λόγο, τις εντολές του, να το αφήσουμε να μας καθαρίσει. Για να μην υπάρχει, λέει, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε συγγένεια, ούτε φιλή, μέσα στον οποίο να υπάρχει αυτό το πράγμα. Στον Ιάκωβο, όπως είπα, να διαβάσουμε τι λέει ο Ιάκωβος εκεί περισσότερο. Τρίτο κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο διαβάζω. Διότι πάν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη ύπου της ανθρωπίνης φύσεως. Τη γλώσσα όμως ουδείς τον ανθρώπο δύναται να δαμάσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τη δαμάσουμε? Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Το από μόνοι μας είναι η διαφορά. Τι έχουμε ανάγκη? Τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ήρθε και την Πεντηκοστή και κατέβηκε πάνω στους μαθητές, τους βάψε με το πνεύμα και φανήκαν οι γλώσσες φωτιάς? Έχει να κάνει με τη γλώσσα. Ο Κύριος μας έδωσε να μιλάμε άλλες γλώσσες. Τη γλώσσα του ουρανού. Αμήν. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος, αυτό θέλει να φτιάξει. Είναι ακράτητον η γλώσσα, κακόν, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωστην Θεού πλαστέντας. Ο Κύριος τι θέλει να βλέπουμε στον καθένα τον άλλον? Τον Κύριο. Αυτόν τον άνθρωπο που τον βλέπεις δίπλα στον αδερφό, που πρέπει να βλέπεις τον Κύριο, πώς μπορούμε να τον καταριόμαστε? Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόλοιπο μέσα εκεί, παλιό. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρό, το φυσικό δηλαδή, γίνεται? Γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Με εμάς είναι το παράξενο. Εμείς το καταφέρνουμε αυτό, να έχουμε και γλυκό και πικρό. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε μόνο γλυκό. Να γίνουμε δηλαδή σαν τα φυσικά πράγματα, όπως τα έχει φτιάξει ο Κύριος να είναι. Αμήν. Θα διαβάσουμε 2-3 περιπτώσεις μες στο Λόγο του Θεού για νερά τα οποία ήταν πικρά και πώς γιάθηκαν, πώς έγιναν γλυκά και με ποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για αυτά τα νερά. Έξοδος 15:22. Τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις Ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημο Σουρ και περιεπάτουν 3 ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν. Μεράν θα πει πικρία. Πήρε το όνομα δηλαδή από τα νερά τα πικρά που ήταν εκεί. Δεν είναι δύνατο όμως να πει ως εκ των υδάτων της Μεράς, διότι ήσαν πικρά, δια τούτο και επωνομάστη τη Μερά. Και εγώ γκίζεν ο λαός. Αμέσως τι βγαίνει, το πικρό, το αιγυπτιακό, το φρόνημα του κόσμου. Ο Κύριος αυτό ήθελε να το θεραπεύσει και τους κάνει παράδειγμα με τα φυσικά πράγματα, με τα νερά τα φυσικά που ήταν πικρά, πώς μπορούν να γίνουν γλυκά, να θεραπευτούν. Και έλεγαν κατά του Μωυσέως εγώγγιζον και έλεγαν τι θέλουμε πει, ο δε Μωυσής που γόγγιζαν οι Ισραηλίτες, το Μωυσή. Ο Μωυσής που βόησε στο σωστό μέρος, στο σωστό πρόσωπο. Δεν θα έρθει να βογγίσεις εναντίον μου για να θέλεις κάτι. Πας στον Κύριο. Αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει, αυτός μπορεί να σου δώσει, αυτός μπορεί να κάνει αυτά που έχεις ανάγκη στη ζωή σου. Αμήν. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και ο Μωυσής άνθρωπος ήταν και ο καθένας που είναι εδώ άνθρωπος είναι. Από τον Κύριο παίρνει. Ο Μωυσής δεν είχε δικά του, πήγε στον Κύριο και ρώτησε. Αμήν. Και έδειξε ο Κύριος στο Μωυσή γιατί ζήτησε από τον Κύριο που μπορούσε να το κάνει. Έδειξε σε αυτόν ξύλο το οποίο έριξε στα ύδατα και τα ύδατα εγλυκάθησαν. Του έδειξε ένα ξύλο και του λέει ρίξ' το μέσα στα νερά να θεραπευτούν. Και έδωκεν σε αυτούς παραγγελία του και τους λέει μετά και διάταγμα και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Πώς τους δοκίμασε μέσα σε αυτή την κατάσταση της δίψας που δεν ήθελαν να πιούνε, δοκιμάστηκε για να καταλάβουν τι έβγαινε από μέσα τους. Αμήν. Πού δοκιμαζόμαστε εμείς αδερφοί, όταν όλα είναι καλά, όταν μας αγαπάνε, μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έρθω όμως εναντίον σου και σου πω πράγματα που δεν σ' αρέσουν, εκεί δοκιμάζεσαι και δοκιμάζομαι και εκεί θα φανεί τι έχω μέσα μου, τι βγαίνει από την πηγή μου. Αμήν. Και ο Κύριος τους δοκίμασε λοιπόν εκεί. Και τι βγήκε, ογκισμός, γκρίνια, παράπονο, εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού φυσικά. Και είπε, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμία εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων. Γιατί το συνδυάζει τώρα αυτό με τις νόσους που έφερε ο Κύριος εναντίον των Αιγυπτίων? Γιατί αν κρατούσανε τα Αιγυπτιακά, θα ερχόντουσαν τα ίδια πράγματα πάντως που ήρθαν στους Αιγυπτίους. Αμήν. Ο Κύριος στην αμαρτία έτσι αντιδράει. Διότι, λέει μετά, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω. Εγώ μπορώ να καθαρίσω την πηγή σου. Να τη γλυκάνω. Να τρέξουν νερά ζωής, όχι θανάτου. Αμήν. Και τους δίδαξε ο Κύριος εκεί δοκιμάζοντάς τους και καθώς είδανε αυτό που βγήκε από μέσα τους και αυτό που έκανε μετά ο Κύριος με τον Μωυσή, με το ξύλο, θα έπρεπε να καταλάβουν τι ο Θεός ήθελε να τους πει. Τι ήθελε να δούνε. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει βάλει ένα σωρό παραδείγματα.
2: μπροστά μας, ώστε να μην έχουμε δικαιολογία και να λέμε «Κύριε, δεν κατάλαβα, Κύριε, πώς έγινε». Ορίστε πώς έγινε, δες το κι εσύ στη δική σου τη ζωή.
1: Το ξύλο! Τι ήταν το ξύλο, τι συμβόλιζε το ξύλο που είπε ο Θεός το Μωυσή να ρίξει μες στο νερό? Είναι ο Σταυρός, είναι η θυσία. Εκεί πρέπει να πάμε να θεραπευτούμε. Αμήν. Γένεση 3:22. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου της ζωής και φάει και ζήσει αιωνίως». Πού ήταν το ξύλο της ζωής? Στον παράδεισο. Ποιος είναι το ξύλο της ζωής? Κύριος. Ο Ιησούς. Αυτός δεν μας δίνει ζωή, αδερφοί. Αυτός μας έδωσε. Αποκάλυψη 2:7. Ως της έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτό να φάει από το ξύλο της ζωής. Και φάει και ζήσει αιωνίως. Γι' αυτό λέγεται και ξύλο της ζωής. Γι' αυτό λέγεται και ζωντανά νερά. Τα νερά τα ζωντανά της ζωής λέει. Α Πέτρου 2:24. Ως της, ο Ιησούς δηλαδή, τα σαμαρτία σημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά της αμαρτίας με το οποίο την πληγή ιατρεύτηκε. Τι έκανε τα νερά το ξύλο? Τα θεράπευσε, τα γλύκανε, πήρε το δηλητήριο από μέσα. Και ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, με τις πληγές Του, εμείς θεραπευτήκαμε. Αλλά για να θεραπευτούμε, πρέπει να καταλάβουμε αν έχουμε αρρώστια, τι αρρώστια έχουμε, τι πρόβλημα έχουμε, και να πάμε και να πάρουμε από το ξύλο της ζωής, να πάρουμε από αυτό που κέρδισε ο Κύριος, για να μας θεραπεύσει. Δεν θεραπευόμαστε έτσι αυτόματα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, είμαστε αρκετά χρόνια στον Κύριο, οι περισσότεροι ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Έχουμε πράγματα ακόμα να θεραπευτούν στη ζωή μας. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει για να μας ασφαλίσει, να μην διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο, να μην έχει πόρτες ο εχθρός στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πάμε στην άλλη ιστορία. Β' Βασιλέων 2:19. Είναι εδώ ο προφήτης Ελισέ. Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, «Ιδού, τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγονος». Θέλανε λοιπόν να φτιάξουν εκεί μια πόλη, ήταν ωραίο το μέρος, αλλά τα νερά δεν ήταν καλά, ήταν κακά. Και άγωνο στο τόπος η γη, εξαιτίας των κακών υδάτων. Και είπε ο Ελισέ, «Φέρετε μη φιάλη κενήν και βάλετε άλαση σε αυτή». Και έφεραν προς αυτόν. Ζήτησε λοιπόν ο Ελισέ να του φέρουν ένα μπουκάλι, θα λέγαμε σήμερα, μια κανάτα, τέλος πάντων κάτι, για να βάλουν μέσα αλάτι. Και το πήρε αυτό το αλάτι. Και στο 21 λέει, «Και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλας εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θελήστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία». Ο Κύριος έδειξε σήμερα ένα πνεύμα ακαρπίας. Πρέπει να υγειάνουν τα νερά, αδερφοί. Θεραπευτούν τα νερά. Και τότε λέει, δεν υπάρχει θάνατος ούτε ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης, κατά το λόγο του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Διαβάσουμε λίγο στο Λεβιτικό, στο 2:13. «Και παν δώρον της εξαλφήτων προσφορά σου θέλεις αλατίζει με άλας». Όλες οι εξαλφήτων προσφορές έπρεπε να έχουν αλάτι. και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τη εξαλφή των προσφορά σου το άλλα στις διαθήκες του Θεού. Τι συμβολείς δηλαδή το αλάτι? Τη διαθήκη του Κυρίου με μας. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Αριθμοί 18-19. Πάσας τας υψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας η Ισραήλ προσφέρωσε στον Κύριο, έδωκα εσέ και στους υιούς σου και στα στιχατέρα σου με τα σου εις νόμιμων αιώνιων. Αυτή είναι διαθήκη άλατος παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και στο σπέρμα σου με τα σου. Είναι η διαθήκη αιώνια που έχει κάνει ο Κύριος με τον άνθρωπο και είναι παντοτινή. Αμήν. Το αλάτι αντιπροσωπεύει λοιπόν τη διαθήκη του Θεού με μας. Μια διαθήκη που δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει, γιατί το αλάτι τι ιδιότητα έχει? Να συντηρεί, να μην χαλάνε τα πράγματα σου. Και ο Χριστός είναι το μέσον της Διαθήκης, είναι η Διαθήκη του Θεού προς εμάς. Β' Χρονικών 13:4. Και σηκωθείς ο Αβιά επί το όρος Εμαραΐμ, το εν το όρι Εφραήμ, είπε, ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ. Ποιος είναι ο, πως λέγαν τον Ιησού, όταν τον φωνάζαν εκεί ο τυφλός, ας πούμε, όταν τον είδε, άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς και λέει Ιησού, Ιησού, Ιε, του Δαβίδ, του εξπέρματος Δαβίδ. Και λέει στο Δαβίδ, λέει, έδωσε τη βασιλεία, δεν έδωσε τη βασιλεία επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ, εις αυτόν και στους υιούς αυτού, με τι συνθήκη, με τι διαθήκη, άλατος, παντοτινή. Αμήν. Στο Ματθαίο 5:13 ο Ιησούς είπε στους μαθητές, εσείς είστε το άλας της γης. Βλέπετε, ο Κύριος μας έχει καταστήσει πηγή, μας έχει δώσει από τα δικά του νερά, μας έχει καταστήσει και αλάτι. Δηλαδή τη διαθήκη του, αυτή την αιώνια, την πατοτινή, να τη φέρνουμε επάνω μας και να την δίνουμε και στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν και να μπουν και αυτοί σε αυτή την ίδια διαθήκη της σωτηρίας, της ζωής. Εσείς είστε το άλας της γης, τους λέει. Εάν δεν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, αν δηλαδή εμείς που είμαστε το αλάτι διαφθαρούμε? Δεν φέρνουμε τη μαρτυρία του Ιησού όπως ο Κύριος θέλει. Την αλλάζουμε, τη χαλάμε, την διαστρέφουμε. Πώς θα συντηρηθεί, λέει, η γη? Θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορείς να υπάρξει. Είμαστε υπεύθυνοι. Ο Κύριος μας έχει πιστώσει, αδερφοί, με αυτά που έχει αυτός και μας τα έχει δώσει, μας έχει πιστώσει να τα μεταδίδουμε, να τα μεταφέρουμε. Η ζωή μας να είναι αλατισμένη, να είναι το Ευαγγέλιο να διέπει τον τρόπο που ζούμε, τις εντολές του Κυρίου να εκπληρώνουμε. Είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, λέει, ποιος θα το κάνει? Θα διαφθαρεί η γη. Η σουδένα πλέον, λέει, χρησιμεύει, αν διαφθαρεί το αλάτι, η μη να ρηχθεί έξω και να καταπατείται υπό τον ανθρώπο. Είναι άχρηστο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά του Κυρίου, δηλαδή. Δεν θα γίνεται αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας. Μάρκος 9:49. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε, λέει, αλάτι μέσα σας και ειρηνεύετε μεταξύ σας. Αμήν. Αυτή είναι, πώς λέγεται το Ευαγγέλιο, λέγεται και το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Έτσι, της ειρήνης. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Β' Βασιλέων 4:39. Και εξελθόν κάποιος προς τον αγρό, εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα, έβρικε άγριο κολοκύνθι. Και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύνθια, εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού, και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος, επειδή δεν γνώριζε αυτά. Τα θεώρησε σαν χόρτα που τρώγονται. Έχει να κάνει με το λόγο αυτό. Με το τι τρώμε δηλαδή. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους δια να φάγωση, και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος, εξεφώνησαν και είπων, άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητι, και δεν είναι δύνατο να φάγωση. Και ο προφήτης λέει, φέρετε άλευρον, αλεύρι. Και έριψεν αυτό εις το Λέβητα, και έπειτα είπε, κένωσον εις το λαόν δια να φάγωση, και δεν είναι το ουδέν κακόν εν το Λέβητι. Εδώ έχει να κάνει με πλάνες, με λάθος δασκαλίες, με δαιμονιώδεις δασκαλίες, οι οποίες έχουν μέσα θάνατο. Πώς θεραπεύονται, πώς διακρίνουμε ότι έχουν θάνατο και πώς το θεραπεύουμε αυτό. Βάζοντας τον Κύριο εκεί, βάζοντας το Λόγο, βάζοντας τη στάθμη του Λόγου, και σταθμίζουμε και μετράμε αυτά που βλέπουμε, που ακούμε και διαβάζουμε, αν συμφωνούν με το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνούν με τη διδασκαλία του Ιησού και των Αποστόλων. Αμήν. Το αλεύρι, διαβάζω Λεβιτικό 2:1. Εάν δε προσφέρει κάποιος δώρο εις προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριο, σε μύδαλης θελιείστε το δώρο αυτού. Το σεμίδαλι, τι είναι το σεμιγδάλι που λέμε, αλεύρι. Αλεύρι. Και θέλει επιχύσει από αυτό έλαιον και επιθέσει από αυτό λιβάνι. Το αλεύρι, το στάρι το καθαρίζαν από το εξωτερικό και μετά το χτυπάγαν, το τρίβαν, το κάνανε πολύ λεπτό σαν σκόνη γινόταν. Να μην έχει μέσα βόλους τίποτα. Να είναι άχνη. Πολύ λεπτό και πολύ καθαρό. Γιατί το αλεύρι στις θυσίες αυτές της εξαλφίτων συμβολίζουν τον Κύριο. Και συμβολίζουν την καθαρότητα του χαρακτήρα του Χριστού, την καθαρότητα του Ευαγγελίου. Και με αυτό είναι που καθαρίζεται ό,τι ακούμε, βλέπουμε και μας λένε. Και διαβάζουμε. Αμήν. Ρίχνεις αλεύρι και βλέπεις τι θανατηφόρο έχει μέσα για να θεραπευτεί, να το πετάξεις, να φύγει από εκεί και να μείνει το υγιές, αυτό που θα θρέψει την ψυχή μας και το πνεύμα μας και θα μας κρατήσει μέχρι τέλος τον Κύριο. Χωρίς το αλεύρι θα βλέπετε άνθρωποι που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, ό,τι ακούνε, ναι, μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς, μπορεί και εκεί, μπορεί και τ' άλλο. Τα καταπίνουν όλα, καταπίνουν δηλητήριο, θάνατο και δεν το ξέρουνε. Γιατί δεν έχουν το αλεύρι. Εμείς το έχουμε όμως. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε στους Ψαλμούς 84 από το 5 δάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, είναι στον Κύριο δηλαδή, που η δύναμή μας είναι στον Κύριο. Εν την καρδία των οποίων είναι Ιωδής. Τι έχει μέσα δηλαδή, αλεύρι, αλάτι, ξύλο, που είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία, είναι ο Κύριος. Αμήν. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ήτινες, λέει, διαβαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτά τα στοιχεία, έχουν το χαρακτήρα του Κυρίου, έχουν το λόγο του Κυρίου, τι κάνουνε? Διαβαίνοντες, λέει, όταν δηλαδή διαβαίνουνε, περνάνε, περπατάνε μέσα από κοιλάδα του κλαθμόνος, που υπάρχει εκεί πέρα θλίψη, συνοχώρια, θάνατος, έτσι. Τι κάνουνε, τι την κάνουν, λέει, αυτή την κοιλάδα? Την καθιστούν πηγή υδάτων. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε και έφερε ζωή, πήρε το θάνατο επάνω του και αυτό το έχει βάλει μέσα μου και σε εμάς. Και όπου πηγαίνουμε πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να φέρνουμε ζωή. Πρέπει να σηκώνεται η απελπισία και η απαγοήτευση των ανθρώπων και ο φόβος και να έρχεται να γίνονται πηγή υδάτων κι αυτοί. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και μετά κάντε μαθητές. Και μαθητές άλλους μαθητές. Μεταδίδεται δηλαδή αυτή η πηγή της ζωής, μεταδίδεται και αυξάνει και πληθύνεται. Αμήν. Και ο Κύριος το έχει βάλει αυτό μέσα μας. Αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι ότι ό,τι έχει ο Κύριος μας το έχει δώσει. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να το καθαρίσει. Να καθαρίσει αυτή την πηγή μας. Να μην υπάρχουν παρεμβολές. Λέει ο Κύριος κάτι, υπάρχουν παρεμβολές και αντί να πάμε ευθεία, το πάμε, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν γίνεται το θέλημα του Θεού, δεν γίνεται ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος. Εξαιτίας όλων αυτών των παλιών πραγμάτων που ακόμα υπάρχουν μέσα στις καρδιές μας και δεν έχουμε αφήσει τον Κύριο να τα καθαρίσει. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το θυσιαστήριο στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να καίει ημέρα νύχτα, να μην σβήνει ποτέ. Και πώς συντηρείται μια φωτιά? Ρίχνοντας κάψιμη ύλη. Κάψιμη ύλη που πρέπει εμείς να ρίχνουμε για να συντηρείται εκεί το θυσιαστήριο είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τα άχρηστα, τα ξύλα, τα άχυρα, ό,τι καίγεται. Γιατί στον ουρανό ό,τι καίγεται δεν μπορεί να πάει. Αμήν. Στον ουρανό θα πάει ό,τι πολύτιμη πέτρα έχουμε αφήσει τον Κύριο να προσθέσει επάνω μας, πολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, έτσι, τα οποία είναι χαρίσματα, είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου, που θα έχουμε αφήσει να φτιάξουμε μέσα σε πόση αναλογία, έτσι. Λέει, ο Κύριος λέει, αστέρας από αστέρα διαφέρει κατά την δόξα. Άλλοι αφήνουν τον Κύριο να φτιάξει μια ποσοστό τόσο, άλλοι περισσότερο από το χαρακτήρα του μέσα τους. Αυτό που θέλουμε, που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Κύριος θέλει να φτιάξει ακριβώς το χαρακτήρα του μέσα μας. Να μην αφήσουμε τίποτα απ' έξω, να μην στερηθούμε τίποτα, να μην στερηθούμε από τη δόξα του Θεού. Αμήν. Παροιμίες 10:11. Το στόμα του δικαίου τι είναι? Η ζωής. Του δικαίου όμως. Γιατί τι θα βγαίνει μέσα από το στόμα του δίκαιου? Τα νερά του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε δηλαδή η πηγή της ζωής που όταν είμαστε δίκαιοι βγαίνει αυτό που ο Κύριος θέλει για να θεραπεύσει και να δώσει ζωή και σε άλλους ανθρώπους. Παροιμίες 13-14. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής. Ποιος είναι ο νόμος του σοφού? Ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Ο σοφός δηλαδή που έχει μέσα του το νόμο του Θεού είναι πηγή ζωής. Το ίδιο πράγμα είναι. Το που είπαμε ότι από το στόμα του δικαίου, το στόμα του δίκαιου είναι πηγή ζωής. Παροιμίες 14-27. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Εάν φοβάμαι τον Κύριο, θα κάνω το θέλημά του, έτσι δεν είναι? Και αυτό θα είναι ζωή για μένα. Και θα φανερώνει και τη ζωή του Κυρίου γύρω μου. Απομακρύνω, λέει, από παγίδων θανάτου. Ο φόβος του Κυρίου. Μας φυλάει δηλαδή από το να πέσουμε σε παγίδες θανατηφόρες, να πεθάνουμε δηλαδή. Παροιμίες 16-22. Η σύνεση είναι πηγή ζωής. Εις τον έχοντα αυτή. Σύνεσης, ποια είναι η διαφορά της σύνεσης από τη σοφία? Σοφία είναι η γνώση του τι πρέπει να κάνω. Σύνεση είναι να το κάνω όπως πρέπει, για να έχει αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή η εκτέλεση της γνώσης που έχω. Αμήν. Είναι πηγή ζωής να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος, όπως το θέλει. Στο Μωυσή του είπε, του έδειξε την όραση πώς θα φτιάξει την κυβωτό της Διαθήκης, τη σκηνή του μαρτυρίου, και του είπε θα την κάνεις ακριβώς όπως σου έδειξα. Ακριβώς, αυτό είναι σύνεση. Να το κάνεις ακριβώς. Το είδε, το είχε μέσα του, τη σοφία ας πούμε, τη γνώση, αλλά έπρεπε και να το κάνει ακριβώς για να έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Να δούμε ένα εδάφιο το που μας δείχνει πώς είναι ένας δίκαιος, ένας άνθρωπος του Θεού, όταν αμαρτάνει μπροστά σε ανθρώπους, σε ασεβείς. Παροιμίες 25-26. Λέει εκεί, ο δίκαιος φάλων έμπροσθεν του ασεβούς είναι πως σαν πηγή θολή και βρύση διαφθαρίστα, δηλαδή δεν έχει καλό νερό, δεν βγάζει καλό νερό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δίκαιος, τι δεν κάνει, δεν πράττει το Λόγο του Θεού, δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε ότι πρέπει να έχουμε για να θεραπευτεί η πηγή αυτή, έχει αφήσει την πηγή του αθεραπευτή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μια κακή μαρτυρία. Και αντί να φέρνει ζωή, να πειράζει ανθρώπους, να τους απομακρύνει από τον Κύριο με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του, έτσι, με τη ζωή του όλη, ενώ είναι δίκαιος. Είναι για μας αυτό, αδελφοί, αμήν. Για δίκαιο μιλάει, δεν μιλάει για τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού. Αμήν. Γιατί ο στόχος του Κυρίου είναι να φτιάξει την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα φανερώνει τον Κύριο. Είναι η Εκκλησία η οποία, στην οποία ο Κύριος θα έρθει να κατοικήσει. Αμήν. Είμαστε η σκηνή του Κυρίου. Και ο Κύριος είναι η σκηνή για μας. Έτσι είναι τα πράγματα και από τις δύο μεριές. Αμήν. Αλλά η σκηνή που είπε ο Θεός στο Μωυσή να φτιάξει πρέπει να είναι ακριβώς όπως του είπε ο Κύριος, για να μπορεί να κατεβαίνει η δόξα του Θεού. Να μπορεί να κατεβαίνει η νεφέλη, να Κατεβαίνει η στήλη του πυρός, να έρχεται ο Κύριος εκεί στη Γιβωτό επάνω, ανάμεσα και από τα Χερουβίμ, που ήταν επάνω στο ηλαστήριο, στο καπάκι, και να μιλάει στο λαό και να λέει αυτά τα οποία ήθελε να τους διδάξει. Αλλά έπρεπε να είναι ακριβώς στιαγμένα όλα. Ακριβώς. Τα μέτρα, τα μέτρα, τα πάντα, τα σχέδια, όλα, όλα. Να είναι ακριβώς για να μπορεί να κατεβαίνει ο Κύριος. Φανταστείτε, εμείς είμαστε μια σκηνή. Και ο Κύριος θέλει να έρχεται εδώ. Και πώς πρέπει να είμαστε αυτοί. Ακριβώς όπως θέλει ο Κύριος. Για να κατεβαίνει με τη δόξα του και να κάνει όλα αυτά τα οποία περιμένει η Εκκλησία να δει, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει πηγή ζωής, να είμαστε πηγή ζωής, να μην είμαστε δίκαιοι, οι οποίοι όμως φανερώνουμε και άλλα πράγματα στον κόσμο και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Και πρέπει να τους απομακρύνουμε από τον Κύριο. Γιατί είναι ψυχές αιώνιες, όπως είμαστε κι εμείς, όπως ήμασταν κι εμείς πριν πιστέψουμε, και ήρθε ένας δίκαιος άνθρωπος του Θεού και μας έδειξε τον Κύριο, μας έδειξε την οδό της σωτηρίας. Και μετά φανταστείτε να έρθει ο άνθρωπος αυτός μέσα στην Εκκλησία και μετά να δει έναν άλλο δίκαιο μέσα στην Εκκλησία να κάνει πράγματα που δεν πρέπει. Τι θα πει, στον Νίκο που τον έφερε, δεν θα πει που με έφερε εδώ πέρα, εδώ ακούω και άλλα πράγματα, γίνονται και άλλα που δεν μου τα πες αυτά. Αμήν. Πρέπει να είμαστε μαρτυρία, καθαρή μαρτυρία. Για να είμαστε καθαρή μαρτυρία πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει. Να πάρει ό,τι δηλητήριο υπάρχει, ό,τι πικρία υπάρχει. Θυμάστε στις πράξεις το 8.23 που πήγε ο Φίλιππος, ευαγγέλισε τη Σαμάρια, πίστεψαν οι άνθρωποι, βαπτιζόντουσαν στο νερό, έγιναν θαύματα, θεραπευόντουσαν εκεί από ασθένειες, έβγαιναν δαιμόνια και ήταν και ένας μάγος εκεί, ο οποίος είδε όλα αυτά, τα οποία ήταν πιο εντυπωσιακά από αυτά που έκανε αυτός σαν μάγος. Και ελκύστηκε. Είδε δύναμη εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη δύναμη. Θέλουν να εξουσιάζουν οι μάγοι, όλοι αυτοί οι μάγισσες. Θέλουν να έχουν κοντρόλ στους ανθρώπους, να εξουσιάζουν. Και είδε εκεί πέρα δύναμη και προσκολήθηκε. Και φαινόταν ότι ακολούθησε τον Κύριο. Μετά έρθει ο Ιωάννης με τον Πέτρο και άρχισαν να προσεύχονται στους ανθρώπους και να τους βαπτίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάνε γλώσσες. Γιατί από εκεί είδε το φαινόμενο αυτό και σου λέει το θέλω κι εγώ αυτό να το κάνω. Γιατί μάγος θα ήταν. Θέλει να κάνει όλα, να μάθει τα πάντα. Και πήγε στους μαθητές και είπε θέλω να σας δώσω λεφτά, λέει, να μου δώσετε και εμένα αυτό. Και ο Πέτρος τι του είπε. Πράξεις είπαμε 23. Λίγο πιο πάνω ανέβω, αδελφέ. Μετανόησον, του λέει ο Πέτρος, λοιπόν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού ίσως συγχωρηθεί εσέ η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμό αδικίας. Αυτό δηλαδή που είχε μέσα του, το κοσμικό, το φρόνημα, το αιγυπτιακό, τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Έβγαλε από μέσα του κακό νερό. Και ο Κύριος με τον Πέτρο του είπε μετανόησε, ίσως συγχωρεθεί αυτό που είπες και θέλεις να κάνεις. Μετανόησε. Μετάνοια είναι αρχή θεραπείας. Μην. Δηλαδή αν καταλάβω ότι βγαίνουν πικρά πράγματα από μέσα μου και πάω στον Κύριο και πω Κύριε συγχώρεσέ με. Που δεν το έχω καταλάβει μέχρι τώρα, που δεν σε έχω αφήσει ακόμα να με ελευθερώσεις, αλλά θέλω τώρα να με ελευθερώσεις. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Είναι αρχή θεραπείας. Το να παραδεχτώ το πρόβλημα που έχω. Να καταλάβω και να παραδεχτώ αυτό που έχω και να πάω στον Κύριο και να του πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, θέλω να με θεραπεύσεις. Ο Κύριος θα σε θεραπεύσει, να είσαι σίγουρος. Αλλά πρέπει να πάμε να το ζητήσουμε, να αναγνωρίσουμε καταρχήν το πρόβλημά μας. Είτε αυτό το πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα. Αμήν. Εβραίους 12:15. Ο Παύλος, παρατηρούντες, να παρατηρείτε δηλαδή, μήπως κάποιος υστερείται από τη χάρη του Θεού, για ποιο λόγο? Ότι στερούμαστε από τη χάρη του Θεού, στερούμαστε πράγματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, πράγματα που θέλει να κάνει ο Θεός, και τα στερούμαστε εξαιτίας τίνος, μήπως λέει υπάρχει ρίζα πικρίας, η οποία λέει αναφεί, φυτρώνει και φέρνει ενόχληση, και δεν έχει μόνο ο άνθρωπος που έχει την πικρία πρόβλημα, αλλά τι κάνει, λέει, αυτή η ρίζα πικρίας μπορεί να μοιάνει πολλούς. Έχει η Χριστίνα πρόβλημα με τον Φίλιππο και αναρχεί να μου πει, ξέρεις, ο Φίλιππος έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Πιάσω εγώ μετά τη ευθεία, να της πω, ξέρεις, ο Φίλιππος, Χριστίνα μου πει ο Φίλιππος αυτό, θα πιάσω τον Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Μιένονται πολλοί εξαιτίας του ότι εγώ έχω πικρία, τη βγάζω και τη μεταδίδω. Και τι κάνει αυτό το πράγμα? Δηλητηριάζει ψυχές, δηλητηριάζει το σώμα του Κυρίου, χαλάει την ενότητα. Ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να εργαστεί. Καταστρέφει το έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ψαλμός 64:3. Ήτινες, αυτοί οι άνθρωποι, ακονίζουν, λέει, σαν ρομφαία, σαν ξύφος ακονίζουν τη γλώσσα τους, και τι την ετοιμάζουν, λέει, σαν βέλη ετοιμάζουν λόγους πικρούς. Ποια είναι η έννοια δηλαδή, τι κάνει η ρομφαία, τι κάνει το βέλος? Σκοτώνει. Σκοτώνει. Οι λόγοι δηλαδή, οι πικροί, σκοτώνουνε. Σκοτώνουνε, και πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει την πηγή μας. Να μην σκοτώνουμε, να φέρνουμε ζωή. Να μην, να φέρνουμε ζωή. Σταματήσω εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.
2: Την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ. Η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο οι οσφείς μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως οι πόνοι της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νύξ της εφροσύνης μου, εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτουσι σκοπιάν, τρόγουσι, πίνουσι. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλά το πάσαστας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά Αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανητών. Φέρετε είδωρ η συνάντηση του διψώντος, κάτοικοι της γης θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλουν συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν δια μαχαίρας, ουδέ απέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' μου, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών, και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπής, και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίσθησαν αμαξών, και οι υπείς παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και εσηκώθη το κάλυμα του Ιούδα, και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ, και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου, και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ, και δια να οχυρώσετε το τείχος, εχαλάσατε τα οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου. Αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν αποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, «Βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί εωσού αποθάνετε», λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «Τι έχεις εδώ και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείον εις εαυτόν? Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνιν. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείσθε εάμαξε της δόξη σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γη μου. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίον δια πόρνην και επόλουν κοράσιον δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα? Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως, θέλω επιστρέψει το ανταποδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργύριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλω σι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεσιν, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας εις Ρομφαίας και τα δρέπανά σας εις Λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει «Εγώ είμαι δυνατός». Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλουσι συστή. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύ στον ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλουσι σταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουσι ρέει γάλα και πάντε Συρίακες του Ιούδα θέλουσι ρέει ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος δια τας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας, διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτών, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν Σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινεέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλω ψαλμολή. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, οι γιεσίστη και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδο. Τα όρια τάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το Σινά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν εωσού εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής ή λόγχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επί λευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείται. Ελευθερωθέντες από του κρότου των δοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδωρ. Εκεί θέλουσι διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου, ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μάνδρας δια να ακούεις τα βελάσματα των ποιμνίων, Οι στας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγεύτησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ ησύχαζε πέραν του Ιορδάνου και ο Δαν διατί έμενε εις τα πλοία. Ο Ασσύρ εκάθητο εις τα παράλια και ησύχαζε εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωή αυτού εις θάνατον και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της παιδιάδος. Ήρθαν οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θάναχ πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου των επ' αυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρόζ», είπε ο άγγελος του Κυρίου. «Καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήρθαν εις βοήθειαν του Κυρίου, εις βοήθειαν του Κυρίου εναντίον των δυνατών». Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Έβερ του Κενέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές, ευλογημένη ας είναι. Ίδωρε ζήτησε, γάλα έδωκε. Βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκητο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της Τυρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν, αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς εαυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάφυρα, μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα, λάφυρα ποικιλόχρωα κεντητά, ποικιλόχρωα κεντητά και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων, ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών, ας είναι ως ο ήλιος, ανατέλων εν τη δόξη αυτού. Και ανεπάφθη η γη, 40 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον σιγματάφ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχισεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τας φωλεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνον. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά το σκηνών αυτών πολλοί άριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναυθύρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευόησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβώντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών. Και είπα προς εσάς, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την ρήν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εντολινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτόν. Και φάνη εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριε μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, διότι λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδοκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανιτών». Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Είπα για εν τη δυνάμει σου ταύτη, και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλει πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλών μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομε, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου». Ο δε είπε, «Θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θέσε επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε». Και έκαμεν ούτο. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών, «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, «Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει». Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούι το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένον. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε νοής προς τον άλλον, «Τι σε έκαμε το πράγμα τούτο?» Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπαν, «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς, «Έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπεν ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάαλ, ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν, ώστις διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρύμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρύμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν δικυλάδι οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι Αβοί Εζερίτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν εις συνάντησιν αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το Αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γην ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, να μελετάμε αυτή την πραγματικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ευλογία ή η κατάρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μαζεύτηκαν στο όρος οι έξι φυλές, στο όρος Γαριζίν, από τον Σιμεών, από τον Λεβί, τον Ιούδα, τον Ισάχαρ, τον Ιωσήφ, Βενιαμίν, και άρχισαν με λόγο να λένε ευλογίες. Με λόγο. Η ευλογία που ήτανε στο στόμα. Η ευλογία δίνεται από το στόμα, όχι από το νου. Από το στόμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Και στο όρος απέναντι, το Εβάλ, ήρθανε από τον Ρουβίν, τον Γάδ, τον Ασίρ, τον Ζαβουλών, τον Δάν, τον Νεφθαλή, να απαγγείλωσε τις κατάρες που θα έρχονταν εξαιτίας της ανυπακοής. Πώς θα γινότανε τώρα αυτό? Από πού θα βγαίνανε οι κατάρες? Το στόμα. Το στόμα είναι, η γλώσσα είναι, ο Λόγος του Θεού λέει, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά

0: να μας αποκαλύψει ο Κύριος τη γλώσσα μας πόσο μακριά είναι, λέει πολλά και από πού βυθίζεται και παίρνει γνώση. Πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί έχω οδηγηθεί, το είπα και την προηγούμενη φορά, να κάνουμε αυτή τη μελέτη? Γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν στη ζωή μας πράγματα που τα αγνοούμε, σαν να μην πέρασε ποτέ από πάνω μας ο λόγος, σαν να μην ακούσαμε ποτέ. Μα μήπως είμαστε κουφοί? Είμαστε. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν είμαι? Εάν δεν σε αγγίζει αυτός ο λόγος, τότε όλα καλά. Αν όμως σε αγγίζει ο λόγος, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλα αυτά που λέμε, θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να αρχίσουμε να σκάβουμε λάκους και να μπαίνουμε μέσα με ταπείνωση, με συντριβή, και να λέμε: Κύριε, δεν θα βγω αν δεν αλλάξει η καρδιά μου. Έχω να αντιμετωπίσω την ευλογία και την κατάρα. Και λέω το εξής: πάρε τη ζωή σου προσωπικά. Δεν έχω εγώ να πω κάτι. Εγώ παίρνω τη ζωή μου προσωπικά για μένα. Μέχρι σήμερα έχεις ευλογία κατά πόσο τις εκατό, κατάρα κατά πόσο τις εκατό. Γνωρίζεις τις ευλογίες. Μπορείς να τις χαρακτηρίσεις, να τις ονομάσεις. Γνωρίζεις τις κατάρες. Μπορείς να τις ξέρεις γιατί ενεργούνε, πώς είναι, μήπως είναι κάποια κατάρα ενεργή στη ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό με οδηγεί να το κάνω αυτό, αδερφοί, και νιώθω ότι πρέπει να σκύψουμε μπροστά σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Μ' αρέσει ο Λόγος του Θεού, μ' αρέσουν τα όμορφα κηρύγματα, να πούμε ένα κήρυγμα, να πούμε μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε τον Ηλία, έκανε θαύματα, θαυμάσια, ω ναι, πήραμε δύναμη, ωραία, πήγαμε σπίτι, το ξεχάσαμε. Αλλά θέλω να πω το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πρακτικά πράγματα κάθε μέρα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο το πρωί, αδερφοί. Αύριο το πρωί θα βρούμε μπροστά μας αυτό το γεγραμμένο, το οποίο θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, αδερφοί. Είπαμε λοιπόν ότι οι ευλογίες είναι το αποτέλεσμα της πιστότητας, της αφιέρωσης, της υπακοής στο γεγραμμένο. Όχι στην παράδοση ή στην κουλτούρα κάθε φυλής, αλλά στο φόβο του Θεού και στην υπακοή εξ αγάπης. Εάν δεν είμαστε καθαροί στην καρδιά, ταπεινοί, συντετριμένοι, εάν δεν έχουμε συγχωρήσει πλούσια, εάν οφείλουμε, εάν υπάρχουν μέσα μας πικρίες, αν υπάρχουν ζήλιες, αν υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα που μας βομβαρδίζει ο διάβολος κάθε μέρα, εάν δεν διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλο κήρυγμα, αλλά ένα κήρυγμα που ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία έχει ένα πρόβλημα, αδερφοί. Έχει ένα σύνδρομο όπως η στρουθοκάμιλος. Πάει και κρύβει το κεφάλι της μέσα στην τρύπα και νομίζει ότι όλα είναι καλά. Νομίζουμε ότι εντάξει, έκανα μια μικρή προσευχούλα, μπαίνω μέσα στην τρύπα, όλα καλά. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου κάθε στιγμή στη ζωή μας, κάθε σκέψη που κάνουμε, στην καθημερινότητά μας. Μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού, η ευλογία, φέρνει ύψωση, ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα. Αν τα έχουμε όλα αυτά, κερδίσει και τα έχουμε, πάει να πει ότι μπαίνουμε μέσα στην ευλογία, ζούμε μέσα στην ευλογία. Εάν έχουμε, θα πω τα αρνητικά τώρα, τι φέρνει η κατάρα. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, απλά τα λέω να τα συνδέσουμε λιγάκι. Η απήθεια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο, είπαμε, σε ξεφτελισμό. σε στηρότητα, σε ακαρπία, σε διανοητική και σωματική ασθένεια, σε οικογενειακή διάλυση, σε φτώχεια, σε ήττα, σε κατάθλιψη, σε αποτυχία και σε δυσμένεια με τον Θεό. Εάν λοιπόν συμβαίνουν κάποια πράγματα από όλα αυτά, ένα καμπανάκι χτυπάει. Είμαι εδώ μια κατάρα και την υπηρετείς πάρα πολύ ωραία και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να ξυπνήσεις και να με διώξεις από εδώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είπαμε ότι θα δούμε ότι πίσω από κάθε κατάρα, όπως και πίσω από κάθε ευλογία, υπάρχει πάντα μια αιτία. Όπως όταν γνωρίζουμε, αδερφοί, τις ευλογίες, ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε και τις κατάρες, να τις καθορίσουμε, να ξέρουμε την αιτία για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και πολύ σύντομα, πιστεύω, αν καταλάβουμε, νιώθω ότι ο Κύριος, αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή είναι η τελευταία φορά καθαρίζει ο Κύριος το ναό του. Όποιος καθαρίστηκε, καθαρίστηκε. Έτσι νιώθω. Τελευταία ευκαιρία. Ο Κύριος ασχολείται με τον καθαρισμό της Εκκλησίας και μετά η Εκκλησία μπαίνει σε τελική ευθεία. Εάν δεν αντέξουμε τον καθαρισμό, δεν θα αντέξουμε να μπούμε στην τελική ευθεία, θα έχουμε απώλειες και ο Κύριος δεν το θέλει. Γι' αυτό θέλει τώρα να καθαρίσει ο Κύριος τον ναό του. Εάν καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος, θα σταματήσουμε να έχουμε απορία γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα, γιατί όλα σε μένα, γιατί εγώ να έχω αυτό το κακό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το παραάλλο. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος, αδερφοί, ναι ή όχι? Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει? Απλά νομίζουμε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, μιλάει για τον διπλανό μας ή για τον πιο πίσω ή για τον πιο μπροστινό, για μας δεν μιλάει. Στην Έξοδο, στο 23-4, θα πούμε σήμερα, μπαίνουμε στην κατάρα που έρχεται από λατρεία σε άλλους θεούς. Είναι, λέει, γεγραμμένο. Εδώ βάζει ο Θεός τα όρια σχετικά με το τι πρέπει ο άνθρωπος να προσκυνάει και να λατρεύει. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η υπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, η ανυπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, φέρνει κατάρα και διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Και περνάει, λέει, έως τρίτη και τέταρτη γενεά. Μην έχεις άλλους θεούς πλήνε μου, μην γάμεις εις αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις, μη λατρεύσεις αυτά. Μη. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μην αναγνωρίζεις κανέναν άλλον Θεό και να μην βάλεις κανέναν άλλον δίπλα στον Κύριο. Μην κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα. Ο Παύλος πολύ ωραία μας εξηγεί στη Ρωμαίους, στο 1:20-23, μιλάει για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν θεούς και ομοιάζουν τον Θεό, τον χαμηλώνουν τον Θεό, τον μειώνουν τον Θεό και τον φέρνουν στην ίδια τάξη με ένα ζώο ή κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν, και επειδή όλοι, τουλάχιστον το 90% της Ελλάδας ήταν χριστιανοί που λάτρευσαν είδωλα, νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθούν και να μετανοήσουν ειλικρινά για αυτή την ειδωλολατρεία, γιατί υπάρχει εκεί κάτι το οποίο στερεί το πνεύμα. Η λατρεία στα είδωλα κλείνει του ανθρώπου το πνεύμα, επειδή συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, επειδή μας μάθανε να βλέπουμε. Ο Θεός θέλει να πιστεύεις χωρίς να βλέπεις και αυτό έχει μπλοκάρει το πνεύμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε σε πνευματικά πράγματα. Και είναι μια κατάρα που έχει διεγείρει την κρίση του Θεού και κυνηγάει την Ελλάδα από πίσω. όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πνεύμα που σηκώνεται εναντίον μας ποιο είναι? Πείτε μου. Η θρησκεία. Το είδωλο αυτό έχει, βλέπετε, δικαίωμα. Όταν έχουμε λοιπόν υποβιβάσει τον Δημιουργό, συγκρίνοντάς τον με ζώο ή άνθρωπο, είναι μια προσβολή και αυτό διεγείρει την οργή του. Και περνάει λοιπόν από γενιά σε γενιά και κρατάει τους ανθρώπους δεσμίους, επειδή υπάρχουν βαθιές ρίζες. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει μια βαθιά ρίζα και τρέφεται από αυτό. Και πρέπει αυτό τώρα τι να κάνει? Να ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί. Είδατε τι λένε? Πολλές φορές πάρα πολλοί πιστοί, ενώ έχουν ελευθερωθεί από αυτά, σε εισαγωγικά, συνεχίζουν να λένε «το πιστεύω μου». Εγώ έτσι το πιστεύω. Τι ρίζα έχει αυτό, αδερφοί? Από εκεί. Όχι, πιστεύω ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να μπει ο σπόρος του Λόγου του Θεού για να σταματήσει αυτή η κατάρα. Λέει στο Ματθαίο 15:13, κάθε φυτεία που δεν φυτεύει ο πατέρας μου ουράνιος πρέπει να ξεριζωθεί. Πρέπει δηλαδή να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα σε λατρεία μυστικιστικών θεοτήτων, μυστηρίων και κρυφών δυνάμεων, αυτοί που αναζήτησαν δύναμη στο πνεύμα, μπήκανε δηλαδή σε medium και σε όλα αυτά που προσφέρουν γνώση, αυτοί είναι οδηγημένοι από αυτή την κατάρα. Γιατί η παραβίαση της εντολής από προγόνους, αλλά και από τους ίδιους, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει, ξαφνικά λέει, το κληρονόμησα αυτό, άρχισα να έχω αντίληψη, να βλέπω, γνωρίζω. Εγώ βλέπω κάποιον και το φωτογραφίζω. Όπα, από πού σου ήρθε αυτό? Ψάξε να βρεις. Αντιλαμβάνομαι, έχω μια πληροφορία. Όλο αυτό είναι δύναμη μαγείας που προέρχεται από εκεί πίσω. Ο Λόγος του Θεού μας ξεχωρίζει ότι υπάρχουν δύο πηγές των πνευματικών. Ο Θεός και ο διάβολος. Όταν υπηρετούμε τον Θεό, η πηγή της γνώσης είναι ο Κύριος και υπηρετεί δια των χαρισμάτων που δίνει στους υπηρέτες Του, τους προφήτες, τους δίνει λόγο γνώσεως, λόγο σοφίας, πνεύμα διάκρισης και όλα αυτά, δεν θέλω να αναφερθώ. Και είναι εναρμονισμένοι με το Λόγο του Θεού, η ζωή τους είναι σε υπακοή και σε τάξη. Αυτό είναι άγιο και καθαρό. Οτιδήποτε υπάρχει πέρα από αυτό το άγιο που ο Θεός βάζει σαν βάση, είναι άρρωστο και προέρχεται από άλλη πηγή. Είναι από το πνεύμα της πλάνης που μιμείται τα του Θεού. Και άμα ξεκινήσουμε και ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής ενός τέτοιου ανθρώπου, θα δούμε ότι η βάση του είναι ανυπακοή, αγάπη για δόξα, κυριαρχία με κάθε τρόπο, ασέβεια προς κάθε ανώτερη εξουσία. Στην ουσία, Θεός και Κυρίαρχος είναι το εγώ του ανθρώπου. Κοιτάξτε, αδελφοί, τι ρίζες έχει αυτό το πράγμα. Αν λατρεύσεις άλλους θεούς, τι κάνει ο διάβολος? Μετά σου λέει, εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ κάνεις το κουμάντο. Και αυτό λοιπόν είναι μια κατάρα. Ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν θέλει να βγει από αυτή. Δυστυχώς η ρίζα βρίσκεται πολύ πίσω στον κήπο της Εδέμ και δεν χρειάζεται να γνωρίσεις το καλό και το κακό. Ο Θεός έβαλε ένα όριο στον Αδάμ και στην Εύα, αλλά ο άνθρωπος το ξεπέρασε και τι έκανε? Όταν ξεπεράσει τα όρια, μπαίνει στην κατάρα. Παροιμίες 5:3-6. Μας λέει εδώ για τα χείλη της αλωτρίας γυναικός που σταλάζουν ως κυρίθρα μέλιτος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρό ως αψύνθιον, οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Έτσι μας λέει, είναι αυτή η άλλη γνώση. είναι κάτι σκοτεινό. Το τέλος του είναι θάνατος. Ο διάβολος κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μάθει να γνωρίζει το υπερφυσικό. Γι' αυτό και έχουμε μάγους, μάντις, αστρολόγους. Η μαγεία είναι μια έκφραση της απήθειας του ανθρώπου ενάντια στο Θεό. Είναι η προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς του, χωρίς να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Η κινητήρια δύναμη της είναι η επιθυμία για έλεγχο, χειρισμό, εκφοβισμό, κυριαρχία. Στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5:20, μας μιλάει για την ιδωλολατρία και για άλλα 15 ακόμα έργα της σαρκός που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι μαγείας μέσω αντικειμένων και αυτά είναι κανάλια τα οποία μπορεί να περάσει μία κατάρα. Β' Τιμωθαίου 3:13 μιλάει για τους άνθρωπους, τους πονηρούς, για τους γόητες. Οι γόητες να εντυπωσιάσουμε, να προβάλλουμε κάτι πολύ δυνατό, υπερφυσικό. Κοιτάξτε εμένα τι κάνω, τι βλέπω και τα γνωρίζω. Είναι μια τεχνητή μαγεία. Επίσης η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με μουσική, εθισμό εργάζονται μαζί. Θυμόσαστε οι αρχαίοι εδώ, οι Έλληνες, η δική μας, η Πυθία, για να μπορέσει να αρχίσει να μιλάει ότι έπρεπε να μασίσει κάτι. Έπαιρνε αυτά, τα λένε ότι ήταν κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Όπως οι Ινδιάνοι έκαναν τα ναρκωτικά τους και μετά άρχισαν και έβλεπαν φαντάσματα. Επίσης, γιατί να θέλουν κάποιοι να βάλουν ένα αντικείμενο λατρείας, θεότητας επάνω σε άλλους. Για παράδειγμα, φυλαχτά, μάτια, πέταλα λόγων, κομποσκίνια. Σήμερα είδα, είχε φτιάξει ένα στεφάνι για την Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, δεν βάζονται το στεφάνι αυτό. Πιο μεγάλο από την πόρτα έξω από το σπίτι του. Λέω, βρε παιδί μου, για δες, λέω οι άνθρωποι, δεσμά! Δεσμά, αδερφοί! Δευτερονόμιο 18:10-13. Λέει εκεί ότι δεν θα βρεθεί σε σένα στον Ισραήλ κανένας που θα διαπερνά το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή θα ασκεί μαντία ή θα είναι προγνώστης των καιρών ή είναι ο σκόπος, μάγος, γόης, ανταποκριτής δαιμονίων, τερατοσκόπος, νεκρομάντης, είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριο. Επίσης είπαμε, βιβλία με περιεχόμενα σκότους πρέπει να φύγουν από το σπίτι μας, όπως και αντικείμενα. Πρέπει να είμαστε, να στοχεύουμε ότι η μοναδική δύναμη και αληθινή πηγή ζωής είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Αν λατρεύουμε άλλων θεών πέρα από τον Ιησού Χριστό, είμαστε ιδωλολάτρες. Λέει στον Τίτο 2:13, προσμένοντας την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Λόγος Θεού τα βάζει σε μια τέλεια τάξη. Ο μεγάλος Θεός, αυτός που θα δούμε, αυτός που έχει παραδώσει τα πάντα στον Υιό, είναι ο Πατέρας που τα έδωσε στον Χριστό και ο Χριστός φανερώνει όλη τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνουν με την ιδωλολατρία. Τώρα θα δούμε αμαρτίες που μπορούν να φέρουν στην ζωή μας κατάρα και έχουν να κάνουν με την ηθική. Δευτερονόμιο 27:15-26 λέει, «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως της κάμνη γλυπτό, ηχωνευτό, βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση εν αποκρύφω και πάσο ο λαός θέλει αποκριθεί και πει αμήν. Επικατάρατος ώστις κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Επικατάρατος ώστις μετακινήσει το οροθέσιον του πλησίον αυτού. Επικατάρατος ώστις αποπλανήσει τον τυφλόν εν τη οδό. Επικατάρατος ώστις διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Επικατάρατος ώστις θέλει κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος, επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού. Επικατάρατος ώστις χτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως. Επικατάρατος ώστις λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθών. Και όποιος δεν μένει στους λόγους του Θεού είναι και αυτός επικατάρατος. Εδώ μας βάζει ο λόγος θέματα της ηθικής που οδηγούν σε ευλογία και σε κατάρα. Ο Ισραήλ το πρώτο που έπρεπε να κάνει, έπρεπε να είναι προσεκτικός στο να μην κάνει αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που, πείτε μου κάτι, εάν έκανες ένα από όλα αυτά, υπήρχε κατάρα στη ζωή, ναι ή όχι? Υπήρχε. Δεν λέω, αδερφοί, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είμαστε καταραμένοι, ότι είμαστε μια εκκλησία γεμάτη από καταραμένους, μη γέννητο, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι πρέπει από όλα αυτά που διαβάζουμε και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως ένα, άντε δύο, όχι και όλα, μη γένετο, αλλά έστω και ένα είναι αρκετό για να πάρουμε κατάρα. Και δεν θέλουμε την κατάρα, αδερφοί. Κατάρα πάει να πει δικαίωμα ο διάβολος επάνω στον άνθρωπο. Κατάρα πάει να πει προσεύχομαι για θεραπεία και δεν γίνομαι καλά. Κατάρα πάει να πει δουλεύω και δεν έχω λεφτά. Κατάρα πάει να πει αγωνίζομαι και ο μόχθος μου πάει χαμένος. Κατάρα πάει να πει το σπίτι μου είναι διαλυμένο. Κατάρα πάει να πει ότι είμαι ταλέπορος, βλέπω τους άλλους όλους να είναι καλά και εγώ είμαι ταλέπορος και γυμνός. Απ' την άλλη κατάρα είναι να νομίζω ότι όλοι οι άλλοι είναι χάλια και εγώ είμαι ο καλύτερος. Και αυτό κατάρα είναι. Ο Κύριος θέλει να ισορροπήσουμε. Δεν τους δόθηκε ένας άλλος δρόμος. Ωραία. Εδώ είναι η ευλογία, εδώ είναι η κατάρα, εγώ θα πάω στη μέση. Ξέχασε το. Εάν γινόταν κάτι από όλα αυτά που διάβασα, είχε έρθει η κατάρα αυτομάτως. Δεν θα μπορούσαν να ήταν ασεβείς τους γονείς. Δεν μπορούσαν και δεν έπρεπε να αδικήσουν. Δεν έπρεπε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις παράνομες. Μίλησε για την πεθερά, μίλησε για την αδερφή, μίλησε δεν ξέρω εγώ τι. Σοβαρά πράγματα. Άκουγα ένα κήρυγμα από έναν αδερφό, πολύ αυστηρό, και έλεγε ό,τι είναι έξω από το γάμο είναι πορνεία. Τέλος. Μη μου λέτε περί αγάπης και συναισθημάτων. Ο Λόγος του Θεού λέει παντρεύεσαι και είσαι άγιος. Έχεις σχέση σεξουαλική εκτός γάμου, είσαι πόρνος. Τα είχε βάλει σε τέλεια τάξη ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι? Αμήν. Εφεσίους 6:1-3. Να δούμε λίγο τι ισχύει για τον σεβασμό στους γονείς. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω. Δια τούτο και τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είτε συνεντολή πρώτη με επαγγελία. Δια να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Η έλλειψη σεβασμού φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Η καταπίεση επίσης, η αδικία φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Καταπίεση απέναντι στον αδύνατο, απέναντι στον φτωχό, στον άνθρωπο που δεν μπορεί να εισπεραπιστεί τον εαυτό του. Διάβασα, έλεγε ο αδερφός, δεν είναι αδύναμο ένα παιδάκι όταν έχει συλληφθεί μες στην κοιλιά, στη μήτρα της μαμάς και πας και το σκοτώνεις. Θα είσαι ατιμόρυτος γι' αυτό. Και όμως ήρθε ο διάβολος και το γύρισε τόσο ωραία. Και το νομιμοποίησε. Και έλεγε το βιβλίο μέσα, λέει, τι περιμένουμε, λέει, από μια γενιά που σκοτώνει τα παιδιά της, από μαμάδες που σκοτώνουν τα μωρά τους, τι περιμένει αυτή η γενιά? Αλήθεια, αδερφοί. Κάνουνε, νομιμοποίησαν τις εκτρώσεις γιατί είναι παράγωγο παράνομου σεξ. Εάν είχε ακούσει ο άνθρωπος, από νωρίς και δεν είχε πάει να κάνει αυτό που έκανε, θα ήταν ευλογημένος. Αλλά ήρθε η κατάρα και μπήκε μέσα και γίνεσαι μετά και φωνιάς διπλή αμαρτία. Η θέση, η σχέση του γάμου, αδερφοί, του αντρογίνου, την θέσπισε ο Θεός και την ονόμασε ο γάμος. Και είναι κάτι πολύ άγιο, είναι μοναδικό γι' αυτό και είναι τόσο καλά περιφρουρημένο. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη σχέση μας. Μας είπε ακόμα ο Λόγος του Θεού ότι η σχέση μεταξύ συγγενών είναι παράνομη, είτε εξαίματος είτε εξαγχιστίας. Παράνομη και κατακριτέα. Στο Λεβιτικό, στο 18, 22-24, τι λέει? Και μετά άρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μετά της γυναικός, είναι ευδέλιγμα. Πείτε μου, σήμερα οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τι λένε? Το αντίθετο. Είμαστε στις έσχατες ημέρες, ναι ή όχι? Στα Σόδομα και στα Γόμορα είμαστε, αδερφοί. Παντού έχει βρωμήσει ο τόπος. Ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, διεγείρεται η οργή του. Όταν πηγαίνεις εναντίον στο γεγραμμένο, σε αυτό που έχει θεσπίσει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, βάζει κατάρα. Γιατί? Γιατί του λερώνει στον τόπο, μολύνει στο Άγιο το καθαρό αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Ουδέ θέλεις συνουσιαστεί με τα ουδενός κτίνους, δια να μοιανθείς με ταυτού. Ουδέ γινή θέλεις τα διέμπρος εκτίνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρό. Το μισεί ο Κύριος. Αυτά έκαναν, αδερφοί, τα έθνη. Καμιά φορά λέμε, μπείτε λίγο στην εικόνα τι μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Έβγαλε τον Ισραήλ και του είπε, θα πας στη γη της επαγγελίας και εγώ θα τους διώξω όλους από μπροστά σου. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά έκαναν. Δες, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Αυτές τις ασέβειες έκαναν. Γι' αυτό ο Κύριος έστειλε κατάρα. Και όταν στείλει ο Κύριος κατάρα, η κατάρα έρχεται και αφανίζει. Αφανίστηκαν από την κατάρα που πήρανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα θέμα που θα δούμε είναι, που μπορεί να έρθει μια κατάρα στη ζωή μας, είναι να μην γνωρίζουμε την αρχή της ευλογίας που είναι ο Αβραάμ και ο λαός που εξήλθε από τον Αβραάμ, αλλά και ο πνευματικός Ισραήλ. Ο Αβραάμ ήταν το κανάλι που ο Θεός θα έφερνε την ευλογία. Γένεση 12, 3, 4. Ακούστε τι του λέει. «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί, και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Κοιτάξτε, ωραία πράγματα που του έδωσε. Τι του είπε? Ευλογίες. Αλλά όσοι σε καταραστούνε, τι θα πάρουνε? Κατάρα. Κατάρα. Αλλά μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μέσα λοιπόν στις ευλογίες παρεμβάλλεται και μία κατάρα. Πείτε μου τώρα, ισχύει αυτό για τον πνευματικό Ισραήλ? Ναι ή όχι? Ισχύει. Γι' αυτό καλό τον Ισραήλ να ευλογεί τον Ισραήλ. Αμήν. Θέλεις ευλογία? Θέλεις? Αμήν. Θέλεις ευλογία? Αμήν. Ευλόγησε τον Ισραήλ. Αμήν. Μη βγαίνει από το στόμα μας το παραμικρό κακό. Αυτό το αλλά. Το καταραμένο αλλά. Ευλογημένος ο αδερφός μου. Πώς τον βλέπεις? Μια χαρά είναι. Τέλειος. Μα κάνει αυτό. Πάψε διάβολε. Δεν κάνει τίποτα. Μη πιάνεις με τον κατήγορο συζήτηση. Όχι, είναι ευλογημένος. Εγώ τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Χριστός, στην εντέλεια της ωραιότητος. Μην αφήνεις τον ψήθυρο. Είναι η κατάρα εκεί πέρα, αδερφή. Κατάρα της κρίσης. Ευλόγησε τον Ισραήλ αν θέλεις να είναι ευλογημένος και να πάρεις και εσύ ευλογία. Εάν ευλογείς τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα σου αποδώσει την ευλογία. Αν όλος ο Ισραήλ ευλογήσει ο ένας τον άλλον, αν όλα τα εκκλησιάσματα σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι οι αναγεννημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, ευλογήσουν ο ένας τον άλλον, θα εφρανθεί το Πνεύμα του Θεού. Η εκκλησία μας και η εκκλησία σας. Πουθενά μες στη γραφή δεν λέει ούτε μας ούτε σας, λέει είναι η εκκλησία μου ο Κύριος. Και εμάς ξέρετε πώς μας ονομάζει? Ποιος μπορεί να πει πώς μας ονομάζει? Πρόβατα. Είμαστε πρόβατα. Και ξέρεις κάτι, σε πάρω μια μέρα να πάμε σε ένα στάβλο να δεις τα προβατάκια. Μες στις κοπριές κάθονται εκεί πέρα, βρωμάνε. Αυτό είμαστε, πρόβατα. Και κάθεται τώρα το ένα βρωμιάρικο πρόβατο να κατηγορεί το άλλο βρωμιάρικο πρόβατο. Λέω αλήθειες? Αυτό το πρόβατο ξέρεις τι είναι? Κακό πρόβατο. Ενώ εσύ είσαι καλό πρόβατο. Και αυτό μυρίζει το πρόβατο, ενώ εσύ δεν μυρίζεις. Θέλετε ευλογία? Δες όλα τα πρόβατα του Θεού ευλογημένα. Αγκάλιασέ τα πρόβατα του Θεού. Αγκάλιασέ τα, αφού πρόβατο είσαι κι εσύ. Δεν ονομάζω τον εαυτό μας κατσίκι. Όχι. Λέει, τι είπε ο Κύριος αδερφή? Τα πρόβατα τα δικά μου. Δεν τα λέω εγώ τα λόγια αυτά, αδερφή. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μου είπε ότι είμαι πρόβατο και το δέχομαι απόλυτα. Αυτός είπε, εγώ είμαι ο βοσκός. Αμήν. Η θέση που κράτησε για τον εαυτό του είναι ο βοσκός. Αμήν. Και όσο θέλω να γίνω βοσκός, θα είμαι πρόβατο. Ένα πρόβατο που βόσκει άλλα πρόβατα. Αλλά βοσκός είναι ένα. Ο Ιησούς. Αμήν. Η υπόλοιπη λέει, θα πω και τα άλλα που είπατε, αδελφοί είμαθε. Είμεθα. Αδελφά προβατάκια. Αυτό είναι όλο, αδελφοί. Μην καυχέσαι τώρα ότι είσαι λίγο πιο ψηλό από το άλλο πρόβατο. Ο Θεός έβλεπε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ το Μεσσία. Αυτόν που θα σταματούσε κάθε κατάρα που πήρε ο άνθρωπος λόγω της ανυπακοής στην Εδέμ. Ο Χριστός θα εκπλήρωνε τον λόγο τον προφητικό, αδερφοί. Γένεση 3:15. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Γαλάτες 3:16. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθη. Ελαλήθησαν οι επαγγελίες και προς το σπέρμα αυτού, δεν λέει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως είναι ο Χριστός. Μέσα από τον Αβραάμ λοιπόν θα ερχόταν, τι έβλεπε ο Θεός, τον Χριστό. Έβλεπε την ευλογία αυτών που θα έπαιρνε την κατάρα. Γαλάτες 3:29. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Γαλάτες 3:13. Ο Χριστός λέει εξαγόρασε ημάς από τις κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ποιος κρεμάστηκε, αδερφοί, πάνω στο ξύλο? Ο ποιμένας μας. Και ξέρεις ποιος τον κάρφωσε? Τα πρόβατα. Τα πρόβατα είναι ακόμα αυτά που χτυπάνε τον Κύριο. Ξέρεις πως χτυπάμε τον Κύριο? Όταν του κακολογούμε το σώμα. Όταν λέμε κατάρες για το στόμα του. Τον πονάει τον Κύριο. Τον πονάει τον Κύριο αυτό. Δεν θέλει ο Κύριος να ακούει από τα στόματα του Ισραήλ εναντίον του Ισραήλ. Δεν το θέλει. Θα του κάνουμε τη χάρη. Θα του κάνουμε τη χάρη. Ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό έγινε κατάρα για μας. Αγόρασε πλήρως το τίμημα. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, αδερφοί, επειδή είμαστε απειθείς και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Η απήθεια φέρνει κατάρα το σύνολο της αμαρτίας του ανθρώπινου γένους. Λέει στον Ισαΐα 53:4-5. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Αυτός το όντι τα ασθενεία σημών εβάστασε, τα θλίψη σημών επεφορτίστη. Ταλαιπωρήθηκε, τραυματίστηκε και για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Ήταν λέει, αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, ήταν επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως... Είμαι μες στο θέμα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είπα κάτι εκτός. Αμήν, αδελφοί. Πόσο υψηλός είσαι, όσο ένα πρόβατο. Τώρα, αν έχει σοφία περισσότερο από ένα προβάτου, τι να σου πω. Βάσταξε τις ασθένειές μας, τα θλίψεις μας επεφορτίστη, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών, από τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Η θεραπεία λοιπόν είναι από το σπέρμα του Αβραάμ. Και αν θέλουμε την ευλογία, οφείλουμε να ευλογούμε τον φυσικό Ισραήλ, και για να είμαστε ευλογημένοι. Τι λέει? Καταραμένος όποιος σε καταράται, ευλογημένος όποιος σε ευλογεί. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι στον Ιερεμία 17:5-8. Ούτω λέει ο Κύριος: επί κατάρατος ο άνθρωπος όσοι ελπίζει επί άνθρωπο και κάμει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από του Κυρίου, διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και ενερήμο και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς ενερήμου γιν αλμυρά και ακατοίκητον. Επικατάρατος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται σε άνθρωπο και αμέσως στη ζωή του έρχεται απομάκρυνση, πάει σε μια έρημο, κατοικεί σε τόπους ξηρούς, σε γη αλμυρά όπως λέει, σε αμαρτία, δυσκολία και μιζέρια. Η Γραφή δεν μας λέει εδώ πέρα το να στηριχτείς σε μια σάρκα σε φυσικό άνθρωπο. Δηλαδή εννοείται ότι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά, εννοείται ότι η εκκλησία ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας σηκώνουμε τα βάρη του άλλου. Μιλάει για την νοοτροπία που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ, να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός τα έχει δώσει όλα στον Αδάμ χωρίς να έχει κοπιάσει για τίποτα. Το μόνο που του είπε ήτανε να μην πάρει από το δέντρο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχω εξάρτηση από τον Θεό? Τι είναι αυτό το μυστικό που περιέχει αυτό το δέντρο? Εκείνη που θα βρει ο διάβολος τόπο και θα έρθει και θα μας πλανήσει και θα μας βάλει να πάρουμε την κατάρα. Δεν το κάνει ο διάβολος αν δεν το θέλουμε εμείς. Δίνουμε τόπο στο διάβολο για να μας περάσει την κατάρα, στο να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Κοιτάξτε τι κληρονόμησε ο Καΐν. Θα μπορούσε να κάνει θυσία όπως ο νόμος έλεγε, αλλά αυτός αποφάσισε να κάνει τη θυσία όπως αυτός ήθελε. Πέρασε το πνεύμα αυτό της ανεξαρτησίας, θα κάνω ό,τι θέλω, θα κάνω όπως το θέλω και γιατί έτσι εγώ το θέλω. Και ο Θεός σου λέει, και εγώ σου λέω, θα κάνω αυτό που λέω μες στο λόγο μου, δηλαδή θα πάρεις κατάρα. Απλά τα πράγματα. Ο θρησκευόμενος που προσπαθεί με έργα σαρκός να ευαρεστήσει τον Θεό, παίρνει κατάρα. Και το αποτέλεσμα είναι αγριορμυρίκη, μοναξιά, αποξένωση από τη χάρη και το έλεος του Θεού και από την παρουσία του. Ο Κύριος λοιπόν μας ζητάει να τον εμπιστευτούμε, να τον υπακούσουμε για να ευλογηθούμε. Εάν θέλουμε να βάλουμε την ανθρώπινη ικανότητα πάνω από τη χάρη του Θεού, τότε αυτό είναι στήριγμα σε σάρκα. Στην ουσία στηριζόμαστε στα δικά μας έργα και δεν στηριζόμαστε στα έργα του Θεού. Όταν η θεολογία ανυψώνεται πάνω από την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, όταν η διανοητική μόρφωση ψώνεται πάνω από τον χαρακτήρα μας, όταν η ψυχολογία πάνω από την διάκριση, όταν τα προγράμματα είναι πάνω από την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, όταν η ευθάδειά μας και οι δυνατότητές μας είναι πάνω από την υπερφυσική δύναμη του Θεού, όταν η λογική είναι πάνω από τα βήματα της πίστης, όταν ο νόμος είναι πάνω από την αγάπη, όταν προσπαθούμε να δικαιωθούμε με νόμους και έργα, θα αποτύχουμε. Στην ουσία μας φωτογραφίζει τη θρησκεία. Ρωμαίος 3:20. Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδέ μία σάρξη ενώπιον αυτού. Διότι ο νόμος μας δίνει ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν δύναται να μας αλλάξει. Γίνεται, λέει, η γνώριση της αμαρτίας. Ρωμαίους 4:20-24. Η πίστη φέρνει την επαγγελία, η πίστη στον αναισθημένο Ιησού Χριστό, ώστις παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Διώγνει την κατάρα και φέρνει την ευλογία. Αυτή είναι η απλή αλλά υπεραρκετή απέτηση του Θεού για να εξασφαλίσει κάποιος τη δικαιοσύνη του. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν με τη σάρκα μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να πετύχουμε κάτι. Ρωμαίους 8:7-8. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρας τον Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν εις τον Θεό. Συνήθως η κατάρα που περνάει στον σαρκικό άνθρωπο είναι η εξής: σεξουαλικές αδυναμίες, ακαθαρσίες, ανηθικότητα, βρώμικη γλώσσα, υπερβολική κατανάλωση φαγητών και ποτών, προσωπική φιλοδοξία και θυμός. Επίσης, αυτό όλο περιέχει και το νομικίστικο πνεύμα, που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή μας ζωή. Και επίσης αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό και εξουσία στον μεταξύ σχέσεων της Εκκλησίας, και οι σχέσεις των ανθρώπων χαλάνε, έρχονται σε ρήξη, τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν από το στόχο τους, χάνουν τον ενθουσιασμό τους, ματαιώνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα τους. Ο νομικισμός λοιπόν καταστρέφει. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι πράττοντας τον νόμο και υψώνοντας τον εαυτό μας, καταργώντας τη χάρη του Θεού, θα πετύχουμε κάτι, έχουμε γίνει νομικιστές, έχουμε χάσει τα πάντα, θα τρέξουμε, θα κουραστούμε, θα τα παρατήσουμε. Η θεραπεία πώς έρχεται? Η θεραπεία έρχεται μόνο από τα νεκρά έργα με μετάνοια. Μετάνοια. Λέγεται μετάνοια. Πώς λέγεται? Μετάνοια. Μετάνοια. Πρέπει να τη μάθουμε τη λέξη μετάνοια. Μετανοώ. Αλλάζω νου. Αλλάζω αντίληψη. Τα βάζω κάτω τα πράγματα. Είμαι μαθηματικός. Οι Έλληνες φημίζονται για τα καλά μυαλά, τα μαθηματικά. Τα βάζουν κάτω 2 και 2. Ξέρουν να κάνει 4. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός, κάτι φταίει. Κάτι έχει γίνει κακό. Κάποιος λάθος λογαριασμός έχει γίνει. Η κατάρα λοιπόν της θρησκείας και της κρίσης περιέχει το εγώ τα καταφέρνω, εσύ δεν τα καταφέρνεις. Και αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Γαλάτας 1:6. Θαυμάσου, λέει, ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ότι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού ή σ' άλλο Ευαγγέλιο. Με κάλεσε ο Κύριος, με χάρη, με έλεος, με σκέπασε, δεν τα κατάφερνα με το δικό μου τρόπο, η χάρις του με δικαίωσε. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να σημαίνει και στη ζωή όλων. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, να φύγουμε από κάθε θρησκευτικό πνεύμα. Άνοιξα λίγο το θρησκευτικό πνεύμα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Να φύγουμε κάτω από το νομικίστικο πνεύμα, για να έρθει η ζωή μας και να μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί, λέει, εάν δεν το κάνουμε αυτό, λέει, θα είναι, λέει, το άλλο Ευαγγέλιο. Ανέβα λίγο το 8 εδαφιάκι. Αν, λέει, το Ευαγγέλιο μιλάει για τη χάρη. Εάν μπούμε εμείς μέσα στο νομικίστικο πνεύμα, το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο και γίνεται ανάθεμα, κατάρα. Κατάρα γίνεται. Το κήρυγμα του Παύλου είχε 3 ιστορικά γεγονότα. Α Κορινθίους 15:3-4. Ο Χριστός, λέει, πέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Ετάφη και ανέστη την τρίτη μέραν κατά τας γραφάς. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου, αδερφοί. Και είναι και το κήρυγμα το δικό μας. Με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, είναι πολλά θέματα ακόμα, για την κλοπή και τα λοιπά. Μέχρι εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.